Η ώρα είναι 5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Κακουργηματική δίωξη αντιμετωπίζει ο Γερμανός τουρίστας που φέρεται ως υπαίτιος του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε το Σάββατο στις Μοίρες. Ο ροδοπός οδηγός επιχείρησε να στρίψει αριστερά στο ύψος ενός βενζινάδικου κλείνοντας το δρόμο, με αποτέλεσμα ένας νεαρός μοτοσυκλετιστής που πραγματοποιούσε κανονικά την πορεία του δεν πρόλαβε να αντιδράσει και έπεσε με σφοδρότητα πάνω στο όχημα. Ο αναβάτης της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με τους εμπόρους της Κρήτης να προσδοκούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα δώσει σημαντική όθηση στην αγορά. Οι καταστηματάρχες ευελπιστούν ότι τόσο οι επισκέπτες όσο και οι ντόπιοι καταναλωτές θα αξιοποιήσουν τις προσφορές ενισχύοντας τον τζίρο των επιχειρήσεων σε μια περίοδο που το αυξημένο λειτουργικό κόστος, οι διαδικτυακές αγορές και η μειωμένη αγοραστική δύναμη των οικοκυριών εξακολουθούν να πιέζουν την αγορά.

0: Νέος κύκλος αντιπαράθεσης μεταξύ των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων και του Υπουργείου Μετανάστευσης φαίνεται να ανοίγει μετά τη συνέντευξη του Υπουργού Θανού Πλεύρη, ο οποίος επιμένει στη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Με εκπτώσεις προσφορές και αυξημένες κρατήσεις, της τελευταίας στιγμής συνεχίζεται η φετινή τουριστική σεζόν στην Κρήτη, με τους ξενοδόχους να εκτιμούν ότι παρά τις υψηλές αφίξεις, τα έσοδα ενδέχεται να κινηθούν πιο συγκρατημένα. Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί μειωμένη τουριστική δαπάνη, καθώς οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση των προσώπων που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στην κατοικία και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σήμερα, εκτός απρόπτου, αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι τελικές λεπτομέρειες για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων, το οποίο πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο και έως τα τέλη Αυγούστου, με μείωση της βενζίνης 95 οκτανίων στην Αδλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά του πετρελαίου κίνησης. Το ελάχιστο ποσό που έχει ποτέ καταβληθεί στους Δήμους για τη διαχείριση των παραλίων έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, στερώντας τους τη δυνατότητα να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, την ώρα που εξακολουθούν να σηκώνουν το βάρος του τεράστιου κόστους της νευαγοσωστικής κάλυψης. Καταργείται υποχρεωτική επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος στα συμβόλαια κινήτων σε εκτιματογραφημένες περιοχές, όπως προβλέπεται από την ενεργοποίηση του νόμου Χατζηδάκη. Επίσης, δίδεται δυνατότητα καταβολής του φόρου κληρονομιάς δωρεάς ή γονικής παροχής κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου. Οι διατάξεις του νόμου επιλύουν σημαντικά και χρόνια προβλήματα των ιδιοκτητών ακινήτων, που δυσχέρεναν την αγορά και ταλαιπωρούσαν τους πολίτες και τη δικαιοσύνη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πόμιδα. Μέχρι την ερχόμενη 5η, 16 Ιουλίου, θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την νέα ρύθμιση σύλληξη πρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις προς την εφορία, καθώς η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και το αργότερο έως στις 20 Ιουλίου. Στη διεθνή ειδησιογραφία, στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75%, φτάνοντας τα 78,86 δολάρια ανά βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,65%, φτάνοντας τα 74,2 δολάρια ανά βαρέλι. Στα αθλητικά, η Εθνική Νέων Ανδρών Μπάσκετ έκανε την πρώτη της νίκη στον τρίτο όμιλο του EuroBasket U20, επικρατώντας 84-69 του Βελγίου στη Λουμπλιάνα. Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα και 20 ετών που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας κατέκτησε η πρωταθλήτρια του Όφη στο ακοντισμό Χρύσα Μαγουλάκη. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρωσε ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνεούν βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα

0: Τες και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λυκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

Σκέφτομαι, λέω, που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει, πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή. Μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη.

0: Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου 2026. Μεσοκαλόκαιρο. Έτσι λέγεται, μεσοκαλόκαιρο. Είμαστε στο μεσοκαλόκαιρο. Θα περάσει ο Ιούλης και δεν θα το καταλάβουμε. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Μπουρνάκη που είναι σήμερα κοντά μας, στη ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό της εκπομπής. Με υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, μεσοκαλόκαιρο το είπαμε. Θερμοκρασίες που θα φτάσουν στο Ηράκλειο, κυρίες και κύριοι, τους 35 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμούς, με τους ανέμους εξασθενημένους και σχετικά μέσα ποσοστά υγρασίας, δηλαδή 35-40%. Αυτό σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης θα είναι ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό. 35 λοιπόν σήμερα, αύριο Τρίτη η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ηράκλειο τους 32 βαθμούς, οι άνεμοι πάλι εξασθενημένοι, 3 το πολύ, 4 μποφόρ μετά το μεσημέρι. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ακριβώς στα μέσα του μήνα, η θερμοκρασία πάλι στους 32 βαθμούς με τους ανέμους ενισχυμένους αυτή τη φορά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, τα 5 μποφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασίας σαν του 50%. Την Πέμπτη τώρα 33 βαθμοί με τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή υψηλά ποσοστά υγρασίας από 39-40 έως 57% τα ξημερώματα. Η αίσθηση της ζέστης σαφώς θα είναι εντονότερη. Και πάμε στην Παρασκευή 17 Ιουλίου, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς με τα ίδια χαρακτηριστικά, άνεμοι 4 με 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ωστόσο όμως τα ποσοστά υγρασίας πάνω από 50%. Τέλος το Σάββατο, μέχρι το Σάββατο 18 Ιουλίου έχουμε εικόνα, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς επίσης με βορειοδυτικούς ανέμους 5 μποφόρ. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, πάμε στην περιοχή της Σιτίας. Πολλοίς κόσμος βρέθηκε και αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σιτία για να χαρεί την όμορφη πόλη, τις πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Σιτίας. Είχαμε φιλοξενήσει την Αντιδήμαρχο τις προηγούμενες ημέρες, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Βέρα Περάκη, η οποία μας είπε όλο το πρόγραμμα. Παντού σε όλη την Κρήτη αυτή την περίοδο και φυσικά και τον Αύγουστο πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, κυρίες και κύριοι, και εδώ στο Ηράκλειο. Ο κόσμος θέλει να ξεφύγει από την καθημερινότητα, συμμετέχει στα δρόμενα, στις δράσεις. Είναι πάρα πολύ ωραία τώρα το καλοκαίρι σε πόλεις και χωριά του νησιού μας. Πάμε λοιπόν στη Σιτία να δούμε τις θερμοκρασίες. Σήμερα 33 βαθμοί με σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 40%, η άνεμη βορειοδυτική στα 5 μποφόρ. Αύριο Τρίτη, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς, πάλι με υψηλά ποσοστά υγρασίας και βορειοδυτικούς ανέμους, που κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Τετάρτη 29 με 32, η θερμοκρασία αυτή θα ανέβει λίγο μετά το μεσημέρι στους 33 βαθμούς. Η άνεμη βόρειο-δυτική στα 6 μποφόρ, με επίσης πάλι υψηλά ποσοστά υγρασίας και εκεί πάνω από 48%. Πάμε στην Πέμπτη 16 Ιουλίου, η θερμοκρασία 32 βαθμούς Κελσίου, με αίσθηση ζέστης 35 λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας και διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 6 μποφόρ. Παρασκευή ακριβώς το ίδιο, τα ίδια χαρακτηριστικά με βορειοδυτικούς ανέμους 6 μποφόρ και το Σάββατο 33 βαθμοί η θερμοκρασία, πάλι ψηλά ποσοστά υγρασίας και βορειοδυτική άνεμη στα 6 μποφόρ. Πάμε

στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Στον Άγιο Νικόλαο και γενικότερα στον κόλπο Μεραμβέλου, θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει και εκεί τους 34 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί στα 5 εμποφόρ. Αύριο Τρίτη 32 βαθμοί με διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων. Την Τετάρτη 32 βαθμοί με υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 50% και βορειοδυτικούς ανέμους πάλι 6 εμποφόρ. Την Πέμπτη 33 βαθμοί Κελσίου. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 32 και το Σάββατο 33 βαθμοί με δυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο νότια, πάμε στην περιοχή της Ιεράπετρας να δούμε τις θερμοκρασίες. Σήμερα το θερμόμετρο εκεί θα δείξει κατευθείαν 36 βαθμούς, παρά το γεγονός ότι θα πνέουν βόρειοι άνεμοι στα 6 μποφόρ, με σχετικά όμως χαμηλά ποσοστά υγρασίας κάτω από 20%. Αύριο Τρίτη η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, ενισχύονται περαιτέρω και οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 4, αν δεν κάνω λάθος Δημήτρη, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το ίδιο θα συμβεί φαντάζομαι και αύριο και τις επόμενες ημέρες, καθώς στο νησί μας θα πνέουν με ένταση οι άνεμοι από 5 έως 7 μποφόρ κατά διαστήματα. Αυτό σημαίνει μεγάλη επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Γι' αυτό προσοχή λοιπόν, να προσέχουμε για να έχουμε. Είδατε τι συμβαίνει. Στο 3 είμαστε σήμερα. Ναι, εντάξει, είμαστε σε πάλι υψηλό κίνδυνο, έτσι και αλλιώς. Αλλά τις επόμενες ημέρες νομίζω ότι αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί λόγω και της έντασης των ανέμων. Πρέπει να προσέχουμε, κυρίες και κύριοι. Τώρα με 7 μποφόρ άνεμο να πάει ο άλλος να βάλει φωτιά να κάψει, νομίζω ότι είναι εγκληματικό. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πάμε στην Τετάρτη λοιπόν να δούμε στην Ιεράπετρα τι γίνεται. Τα ίδια χαρακτηριστικά με 7 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Την Πέμπτη 35 βαθμούς με βόρειους ανέμους 6 μποφόρ και ποσοστά υγρασίας άνω του 30%. Την Παρασκευή 34 βαθμοί, το Σάββατο 36 βαθμοί Κελσίου, πολύ ζέστη και στα νότια του Λασιθίου. Πάμε στις Μοίρες και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς για να δούμε τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα η θερμοκρασία εκεί θα ανέβει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, θα δούμε αν επιβεβαιωθεί. 39 με 40 βαθμούς βλέπω στην περιοχή των Μοιρών, με σχεδόν άπνοια έως 3 μποφόρ, άντε 4 μετά το μεσημέρι. Τα ποσοστά υγρασίας όμως είναι χαμηλά και αυτό είναι πιο θαρρυντικό, είναι κάτω του 20%. Και αύριο Τρίτη, 14 Ιουλίου, η θερμοκρασία θα φτάσει στις Μοίρες τους 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, την Τετάρτη επίσης 36 βαθμοί με τα ίδια χαρακτηριστικά των ανέμων, την Πέμπτη 39 βαθμοί Κελσίου με βόρειους ανέμους 5 μποφόρ και χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Παρασκευή 38 βαθμοί και το Σάββατο 39. Με σχετικά είπαμε χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Αυτό σημαίνει ότι αν υποφερθεί η ζέστη, όποια ζέστη, εν πάση περιπτώσει, θα την αισθανθούν οι κάτοικοι νότια του Ηρακλείου. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 33 βαθμούς με άπνοια, 2-3 μποφόρ και σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 50%. Αύριο Τρίτη 30 βαθμοί με τα ίδια χαρακτηριστικά, την Τετάρτη 30 βαθμοί Κελσίου, την Πέμπτη 16 του μήνα 32, την Παρασκευή 31 βαθμοί με βόρειους ανέμους 3-4 μποφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασίας, το Σάββατο 30 βαθμοί Κελσίου. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί 35 βαθμούς με βόρειους ανέμους 3-4 μποφόρ, αύριο Τρίτη 34 βαθμοί Κελσίου, άπνοια 2-3 μποφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 45%. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, την Πέμπτη 35, την Παρασκευή 34 και το Σάββατο 33 βαθμοί Κελσίου. Καλοκαίρι το είπαμε, να δούμε και λίγο υψηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι ακραία τα πράγματα, έτσι δεν είναι

0: έχουμε, δεν θα έχουμε καύσωνα, θα έχουμε ζέστη όμως. Τι είπες, Δημήτρη? Βέβαια, καλά, μας βολεύει αυτό γενικώς, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, με τους καύσωνες. Τώρα υπάρχει μια ύφεση βέβαια των φαινομένων, αλλά για πάρα πολλές μέρες, περίπου 20 μέρες, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ σε πολλές χώρες οι κάτοικοι και είχαμε και πολλούς θανάτους, διότι δεν ήταν προετοιμασμένοι, δεν έχουν κλιματιστικά. Είδαμε τι έγινε στη Γαλλία με τον κόσμο, τους πολίτες οι οποίοι πήγαν να πάρουν κλιματιστικά και υπήρξε μεγάλη ένταση τις προηγούμενες ημέρες. Εμείς εδώ είμαστε καλά. Το θέμα είναι, Δημήτρη, τι γίνεται με την ενέργεια, έτσι, διότι βλέπω πάλι μια αύξηση 21,3% της μεγαβατόρας, αυτό λέγανε τουλάχιστον χθες και το Σάββατο, και αυτό είναι ανησυχητικό, έτσι, διότι το κόστος της ενέργειας μας επιβαρύνει γενικώς, μαζί με τα καύσιμα βέβαια, τα οποία τραβούν την ανιούσα ξανά, και υπάρχει και, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής, υπάρχει μια έντονη πάλι αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Ιράν λέει ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι δεν είναι κλειστά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, με αυτόν τον πόλεμο. Έχω την αίσθηση όμως ότι κάποιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια από αυτή την υπόθεση, αλλά πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
8: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8, σας έλεγα πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα για τις τιμές της ενέργειας και τις τιμές των καυσίμων. Καταρχάς να πούμε ότι διεθνώς είναι ενισχυτικά τα πράγματα. Για άλλη μια φορά βλέπουμε να ανεβαίνουν ραγδαία οι τιμές του πετρελαίου. Αν μπορείς, Δημήτρη, πες μου πόσο διαπραγματεύεται σήμερα το βαρέλι στις διεθνείς αγορές, το Brent 78, και πάει να ανέβει κι άλλο, και θα ανέβει κι άλλο με αυτά τα δεδομένα που διαμορφώνονται για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω ποιος δουλεύει ποιον, κυρίες και κύριοι, σε αυτόν τον πόλεμο. Τι γίνεται? Κάποιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια, φαίνεται, αυτό είναι δεδομένο, καθώς βλέπουμε να έχει σημάνει συναγερμός στις αγορές μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν. Έχουμε άλμα στο πετρέλαιο, σε μετοχές, σε ομόλογα, οι αμερικανικές επιδρομές κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων και τα αντίπεινα της Τεχεράνης προκάλεσαν νέο σοκ με το πετρέλαιο που εκτινάσεται σχεδόν κατά 4-5%. Επίσης, οι επενδυτές επαναφέρουν στο τραπέζι το σενάριο ενός νέου πληθωριστικού κύματος. Η μεγαλύτερη ανησυχία δεν αφορά βέβαια μόνο τις πολεμικές εξελίξεις, αλλά και το ενδεχόμενο η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους να αναγκάσει τις τράπεζες να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή ακόμα και να προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Το πετρέλαιο λοιπόν απογειώνεται, η αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση στα στενά του Ορμούζα αναζωπήρωσε τους φόβους για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν χθες ανακοίνωση μέσω του στρατού ότι ελέγχονται τα στενά του Ορμούζ, η Τεχεράνη λέει ότι τα ελέγχει η ίδια, και το παιχνίδι αυτό δυστυχώς συνεχίζεται με θύματα τους καταναλωτές. Τους καταναλωτές και εδώ στην Ελλάδα, που βλέπουμε ξανά στα 2 ευρώ την αμόλυβδη σε πάρα πολλές περιοχές, και εδώ στο Ηράκλειο λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Αυτό δεν έχει όμως σημασία, έτσι κι αλλιώς είναι υψηλές οι τιμές. Το ίδιο και διάβαζα χθες και μία ανάλυση, Δημήτρη, για τις εξαγωγές των ελληνικών διελιστηρίων. Εμείς είμαστε εξαγωγική χώρα και στο πετρέλαιο αλλά και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Εν τούτης πληρώνουμε τα πάντα ακριβότερα σε σχέση με άλλες χώρες, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα το καλοκαίρι έχουν πάρει φωτιά πάλι τα κλιματιστικά και έχουν πάρει μαζί τους φωτιά και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν ξέρω πώς θα κυλήσει το επόμενο διάστημα. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι η μεγαβατόρα τις τελευταίες ημέρες έχει εκτοξευθεί στα ύψη με πάνω από 20% αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι τα τιμολόγια του Αυγούστου θα είναι σίγουρα ακριβότερα. Υπάρχει μια έτσι δυστοκία όσον αφορά το χρηματιστήριο της ενέργειας που επηρεάζει φυσικά τις τιμές. Ωστόσο βλέπουμε ότι αυτή η ενεργειακή διπλωματία έχει να κάνει με το κέρδος. Εγώ απορώ βέβαια, Δημήτρη, πως ο Πρωθυπουργός έκλεισε συμφωνία με τα διελιστήρια να πέσουν οι τιμές τον Αύγουστο, πότε είπε, 10 λεπτά. Δηλαδή είναι θέμα συμφωνίας, ρε παιδί μου. Είναι θέμα συμφωνίας. Και αν η κυβέρνηση κάνει συμφωνίες με τα διελιστήρια, που είναι δύο στην Ελλάδα, δύο είναι στην Ελλάδα, γιατί δεν κάνει συμφωνία και με τους παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος? Εμάς εδώ τα έχουμε πει πολλές φορές. Παράγουμε ρεύμα από τον ήλιο, άπλετος ήλιος, και από τον αέρα με τα αεολικά πάρκα. Δεν έχουμε φυσικά αποθηκευτικούς χώρους. Εξάγουμε τζάμπα προς τα έξω και μας το επανεισάγουν μέσα στην Ελλάδα το ρεύμα με ακριβότερες φυσικά τιμές. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Και επίσης έκλεισε το εργοστάσιο στα ελληνοπεράματα, μια τώρα που το θυμήθηκα, και γλίτωσε το ελληνικό κράτος και όλοι μας 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τις τιμές του ντίζελ που χρησιμοποιούσε ως καύσιμο το εργοστάσιο για να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Πού είναι αυτό το όφελος, ρε παιδιά? Πού είναι αυτό το όφελος που πανηγυρίζανε ότι θα γλιτώσουμε 400 εκατομμύρια, θα φανούν στους λογαριασμούς σε όλη την Ελλάδα των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος? Άρα είναι μια δύσκολη πάλι περίοδος. Αυτό σημαίνει ότι Έχουμε και άνοδο των προϊόντων, καθώς και τα μεταφορικά επηρεάζονται και η παραγωγή των προϊόντων επηρεάζεται και πολλά. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Καζάνη που βράζει θυμίζει για ακόμα μια φορά η Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα που κατάφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον πως παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης. Στα 78,86 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε η τιμή πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές με τις αγορές να αντιδρούν μετά το νέο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος φέρεται ως υπαίτιος για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο στις Μοίρες. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή. Ανοίγει σήμερα η αυλαία των εκτόσεων με το βλέμμα στις αντοχές των καταναλωτών, τον τουρισμό και με αυστηρούς ελέγχους για μαϊμού προσφορές. Η αγορά στην Κρήτη ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνώστων που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Σέβης Βολουδάκης στα Χανιά. Η πράξη φαίνεται πως συνδέεται με τις πρόσφατες συλλήψεις για επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Υφυπουργός δήλωσε ότι δεν φοβάται και δεν εκβιάζεται. Εργασίες ασφαλτόστρωσης ξεκινούν αύριο στη Θέρισο. Οι παρεμβάσεις του Δήμου Ηρακλείου αφορούν φρεζάρισμα και αποκατάσταση του οδοστρώματος με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση οφειλών έως 72 δόσεων. Η ρύθμιση αφορά λήξη πρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 και λειτουργεί παράλληλα με την πάγια ρύθμιση. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το απόγευμα στο δάσος του Φοντενεμπλό, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού. Η φωτιά έχει κάψει δεκάδες στρέμματα. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις.

0: έκπτωσης 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, τροχαίο στις μοίρες, κακουργηματική δίωξη στο γερμανοτουρίστα, στη Μέθο 27χρονος μοτοσυκλετιστής, αυτό το τροχαίο που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο δρόμο που συνδέει τις μοίρες με τους Αγίους 10, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό ενός 27χρονου μοτοσυκλετιστή και τον ελαφρύτερο τραυματισμό του ανήλικου συνεπιβάτη, ο γερμανός τουρίστας, ο οποίος ευθύνεται βέβαια για αυτό το τροχαίο, επιχείρησε αριστερή στροφή προς πρατήριο καυσίμων, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής που ακολουθεί.

που δεν έχουμε τουρίστες, αλλά ένα περισσότερο τώρα, καθώς δεν γνωρίζουν το δρόμο, προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξυπηρετηθούν. Αυτός τώρα πήγε να βάλει βενζίνη, έκανε αριστερή στροφή, έπεσε πάνω του η μοτοσυκλέτα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Άλλο θέμα, φλέγεται η Μέση Ανατολή. Πάνω από 140 ιρανικούς στόχους έπληξαν οι ΗΠΑ. Απαντάμε πυράβλους η Τεχεράνη. Νέα έξαρση του πολέμου έχουμε, με αποτέλεσμα να έχουμε και άνοδο των τιμών του πετρελαίου που έλεγα και πριν από το δελτίο ειδήσεων. Χερσόνησος, τρελό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ένα απίστευτο περιστατικό, κυρίες και κύριοι, που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα. Μεθυσμένος, μάλλον, ήταν αυτός ο τουρίστας ο οποίος οδηγούσε και ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε και θύματα, καθώς ήταν σφοδρότατη η σύγκρουση. Παρέσε 3 αυτοκίνητα, μετά ανετράπη. Οι φωτογραφίες πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Βλέπουμε και στο ecriti.gr τα αυτοκίνητα να έχουν καταστραφεί, από τη σφοδρή αυτή σύγκρουση. Άλλο θέμα του ecriti, Ηράκλειο, νέο περιστατικό με πνιγμό προκάλεσε αναστάτωση, μια τουριστρία πνίγηκε στην περιοχή της Σταλίδας. Πομιδά, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτήτων Ακινήτων, νέες ανάσες για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τι αλλάζει. Ενεργοποιούνται σταδιακά οι διατάξεις του νόμου 5293 του 26 του περίφημου νόμου Χατζηδάκη, οι οποίες επιλύουν σημαντικά και χρόνια προβλήματα των ιδιοκτητών ακινήτων που δυσχέραιναν την αγορά και ταλαιπωρούσαν τους πολίτες και τη δικαιοσύνη. Και εξέδωσε και ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, καθώς ουσιαστικά η ενεργοποίηση αυτού του νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, την κατάργηση της υποχρεωτικής επισύναψης τοπογραφικού διαγράμματος στα συμβόλαια κινήτων σε εκτιματογραφημένες περιοχές, μεταξύ άλλων. Είναι το άρθρο 16 αυτού του νόμου, καθώς και τη δυνατότητα καταβολής του φόρου κληρονομιάς δωρεάς ή γονικής παροχής κατά τη μετέμβαση του ακινήτου. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι διατάξεις, γι' αυτό εξέφρασε την ικανοποίησή του στη Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Γι' αυτό το θέμα, αλλά και για το θέμα των πολυκατοικιών, θα συνομιλήσουμε λίγο μετά τις 8.30 με τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομοιρακλείου, τον κύριο Αράπογλου, να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες, τι προωθείται στις πολυκατοικίες, που θα αλλάξει το πλαίσιο μετά από σχεδόν 100 χρόνια. Το 1929, αν δεν κάνω λάθος, είχε πρωτονομοθετηθεί ο κανονισμός των πολυκατοικιών, έκτοτε λίγες αλλαγές έγιναν, αλλά εδώ πάμε να δούμε αναλυτικά το τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου, το οποίο φυσικά δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, είναι όμως σε δημόσια διαβούλευση και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι λένε και οι ιδιοκτήτες, τι αλλάζει δηλαδή ουσιαστικά στις πολυκατοικίες. Αυτά τα δούμε μετά τις 8.30. Άλλο θέμα, ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Η πλατφόρμα μέχρι τις 20 Ιουλίου θα έχει ανοίξει, μπορεί να ανοίξει και αυτή την εβδομάδα. Μητσοτάκης, εβδομαδιαία ανασκόπηση, Μαρφίν, Τουρκία και οικονομία, ανάμεσα στα θέματα που σχολιάζει ο Πρωθυπουργός. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του Πασόκου, η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο. Πανελλαδικές 2026, αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή μηχανογραφικού και την ανακοίνωση των βάσεων. Μέχρι 16 του μήνα έχουν προθεσμία για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό υποψήφι των πανελλαδικών. Και αναμένεται μετά η ανακοίνωση των βάσεων πριν το τέλος του μήνα. Εφορία, πώς φορολογούνται οι τόκοι καταθέσεων και χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Πέλα, στα σκουπίδια 15 τόνοι κεράσια. Οι έμποροι δεν τα παίρνουν ούτε 70 λεπτά. Πρόσεξε τώρα, δεις, Δημήτρη, μου θυμίζει την εποχή του ροδάκινου, έτσι, που τα πετούσαν και τις ντομάτες, που τις πετούσαν στις χωματερές. Έχουμε τους μεσάζοντες, γιατί άκουγα χθες εκπροσώπους των παραγωγών κερασιού από την Μπέλα και από άλλες περιοχές, και στην Έδεσα έχει φυσικά πολύ μεγάλη παραγωγή, και έλεγαν οι άνθρωποι ότι είναι σε απελπισία. Έχουμε παραγωγή και δεν μπορούμε να τη διαθέσουμε. Γιατί? Γιατί οι έμποροι αγοράζουν μεν πολύ φθηνά, περιορίζουν όμως τη διάθεση των κερασιών, με αποτέλεσμα εμείς εδώ να τα αγοράζουμε πανάκριβα. Πόσο είναι? Πάνω από 5 ευρώ.

δεν είναι το κοινό. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Μια ασυδοσία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πετάξαν οι άνθρωποι μέσα σε λίγες μέρες 15 τόνους κεράσια. Εγώ άκουσα χθες για πολύ περισσότερους βέβαια, στη συνέντευξη που έδινε ο πρόεδρος των παραγωγών κερασιού της Πέλλας. Μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή 300 τόνων. Οι άνθρωποι λοιπόν βρίσκονται στα όρια τους, καθώς ούτε με 70 λεπτά το κιλό δεν τα αγοράζουν οι έμποροι, την ίδια ώρα που εμείς το αγοράζουμε, όπως είπα, σε εξωφρενικές τιμές. Υπάρχει λοιπόν διάθεση προϊόντος, αλλά δεν υπάρχει διάθεση να διατεθούν στην αγορά σε φυσιολογικές τιμές. Η παραγωγή σε μια κίνηση διαμαρτυρίας πέταξαν 15 τόνους κεράσα στα σκουπίδια αξίας 10.000 ευρώ. Οι φωτογραφίες είναι πραγματικά έτσι, μας κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση βλέποντας τους τόνους αυτά τα κεράσια στα σκουπίδια. Ο αγροτικός κόσμος είναι σε απόγνωση, προειδοποιώντας ότι επίκειται κατάρρευση του κλάδου τους, και βεβαίως αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει κέριο πλήγμα στην τοπική οικονομία. Οι μεσάζοντες. Οι μεσάζοντες καθορίζουν τις τιμές. Υπάρχει υπερπληθώρα προϊόντος, το επαναλαμβάνω για να το καταλάβουμε άλλη μια φορά, υπάρχει υπερπληθώρα προϊόντος, όμως για να διατηρήσουν τις τιμές υψηλές δεν παίρνουν τα προϊόντα αυτά που υπάρχουν σε πολύ μεγάλες ποσότητες να τα διαθέσουν στην αγορά, με το σταγονόμετρο τα διαθέτουν, που σημαίνει όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μειωμένη διάθεση του προϊόντος, η τιμή ανεβαίνει, έτσι διατηρούν τις τιμές και δεν είναι το μοναδικό προϊόν. Αλλά εμείς εδώ το πληρώνουμε πανάκριβα, όπως και σε άλλες περιοχές το κεράσι, και οι άλλοι τα πετούν στην Πέλλα. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Άλλο θέμα, Κρήτη, απολογισμός τετραετίας με έργα εκατομμυρίων στις υποδομές. Τον απολογισμό της τετραετούς θητείας ως Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και Υποστήριξης Τεχνικών Έργων παρουσίασε ο Νίκος Κουλάς, καταγράφοντας όλες τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε οδικά έργα, γέφυρες, φράγματα, δημόσιες υποδομές και έργα οδικής ασφάλειας σε όλη την Κρήτη. Άλλο θέμα, πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη στο Άργος, ένα θέμα που μονοπόλησε την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, όπως και το θέμα της Μαρφίν που το ξέθαψαν ξαφνικά. Απορώ 15 χρόνια πόσο είναι από τότε που έγινε αυτή η τραγωδία με τους 3 νεκρούς που κάψανε τους ανθρώπους στο κτίριο της Μαρφίν, της πρώην τράπεζας, θυμόμαστε όλοι. Τώρα ξεθάφτηκε αυτή η υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Έχουν ταυτοποιήσει, λέει, τους πρωταγωνιστές που έβαλαν φωτιά. Δεν ξέρω, μετά από τόσα χρόνια ουσιαστικά επανέφεραν ξέθαψαν μάλλον από το αρχείο την υπόθεση αυτή. Μου κάνει εντύπωση πάντως, καθώς ακόμα και τώρα υποτίθεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες και φαίνεται ότι στο κάδρο αυτών των έρευνων έχουν μπει ακόμα 3 άτομα για την εμπριστική αυτή επίθεση στη Μαρφίν το 2010 που στήσε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Στο μικροσκόπιο των δικαστικών και αστυνομικών αρχών έχουν μπει, λέει, ένας δραστήριος αντιεξουσιαστής και κάποιοι άλλοι ομοειδεάτες του. Το συγκεκριμένο άτομο είχε προσαχθεί μαζί με άλλους τους πρώτους μήνες των ερευνών μετά τη δολοφονική αυτή εμπριστική επίθεση, ωστόσο τότε δεν είχαν προκύψει, λέει, στοιχεία επιβαρυντικά σε βάρος του. Ένα άτομο ακόμα που εξετάζεται αφορά ακόμα ένα αντιεξουσιαστή, ο οποίος μερικά χρόνια αργότερα συνελήφθη για υπόθεση ένοπλης οργάνωσης και εμποβιστικές επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας, και το όνομά του αναφέρεται στην σημερινή δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση αυτή συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Είναι περίπου αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με τη μία νεκρή στελέχη την επίθεση, στην πολυκατοικία που δέμενε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας,

0: σημειώνω ότι στις ίδιες ομάδες προφανώς ανήκουν και αυτοί που έγραψαν τα συνθήματα χθες έξω από το σπίτι της βουλευτού Χανίων και υφυπουργού μεταναστευτικής πολιτικής Εύης Βολουδάκη, ένα γεγονός που καταδίκασε το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Τα ορφανά τώρα να βλέπουν συστήματα έτσι, τα παιδιά της και η ίδια η κυρία Βολουδάκη να βλέπει συνθήματα έξω από το σπίτι της απειλητικά, ήρθε η ώρα, δεν ξέρω τι έγραφαν εκεί αυτοί, θα τους βρούνε όμως, καθώς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες και θα αξιοποιηθούν και στοιχεία από τις κάμερες της περιοχής. Άλλο θέμα του ecrete.gr, όπως φαίνεται τώρα στο site, συντάξεις χειρίας, ποιοι και πώς γλιτώνουν το ψαγίδι, αναλυτικά οι τρεις κατηγορίες των δικαιούχων. Μπαίνει τέλος, το έχει προαναγγείλει εδώ και πολλές μέρες η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, μπαίνει τέλος σε μια πολυετή αδικία, σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας για χιλιάδες δικαιούχους. Αυτή η νομοθετική ρύθμιση που, όπως λένε οι πληροφορίες, έρχεται στη Βουλή αυτή την εβδομάδα και καταργεί ουσιαστικά την περικοπή του 50% που προβλεπόταν μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας με βάση αυτό τον περίφημο νόμο Κατρούγκαλου που έχει κάψει χιλιάδες κόσμου, αποτελώντας μια σημαντική οικονομική ανάσα για τους ασφαλισμένους. Παράλληλα θεσπίζεται η πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών ποσών για όσους δεν είχαν υποστεί τη μείωση μέχρι σήμερα, ενώ διασφαλίζεται η κανονική καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις που η σόρευση δεν πηγάζει εξιδίου δικαιώματος. Δηλαδή δεν έπαιρνε και δεύτερη σύνταξη ο δικαιούχος. 75.000 συνταξιούχοι που έχασαν το ή τη σύζυγό τους μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου γλιτώνουν οριστικά τη μείωση της σύνταξης χειρίας από το 70% στο 35%. Οι δικαιούχοι αυτοί θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το πλήρες ποσό χωρίς το φόβο μελλοντικών περικοπών ή η απειλή αναδρομικών χρεών προς τον ΕΦΚΑ. Επίσης, κάποιοι άλλοι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου, στους οποίους είχε ήδη εφαρμοστεί η συγκεκριμένη περικοπή, θα δουν άμεση αποκατάσταση των εισοδημάτων τους από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου. Δηλαδή, αν ψηφιστεί τώρα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο θα δουν αύξηση στη σύνταξη χειρίας και αμέσως αυτόματα θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Είναι μια μεγάλη ανάσα και αποκατάσταση μιας μεγάλης αδικίας. Επίσης, 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν ταυτόχρονα δύο εθνικές συντάξεις, μία εξιδίου δικαιώματος, δηλαδή είναι ήδη συνταξιούχοι, και μία λόγω της χειρίας, προστατεύονται από άμεσες μειώσεις και με βάση το πλαίσιο αυτό και τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι δικαιούχοι αυτοί αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο της άμεσης περικοπής της μιας από τις εθνικές συντάξεις που ελάβαναν. Τώρα αυτό λαμβάνει τέλος, να μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν αξιοπρεπώς. Και επίσης, μια που μιλάμε για τους συνταξιούχους και ενδιαφέρει να το πω και αυτό, ότι σχεδιάζεται από την κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός να εξαγγείλει τη 13η σύνταξη. Με ποια έννοια όμως? Μέχρι τώρα είχε ξεκινήσει από την αρχή του χρόνου να λένε και έχει ψηφιστεί αυτό, αλλά με νέο νόμο προφανώς θα αλλάξει για να αυξηθεί το ποσό που θα έλαβαν οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο του 2026 για πρώτη φορά. Τα 200 ευρώ θεσμοθετήθηκαν και τα πήραν και πέρυσι οι συνταξιούχοι, αλλά τώρα αυτό το ποσό αυξήθηκε στα 300 ευρώ και η εξαγγελία του Πρωθυπουργού είναι να δοθεί η 13η σύνταξη, αλλά πώς θα δοθεί η 13η σύνταξη, Δημήτρη? Στο ύψος της εθνικής σύνταξης. Δεν θα είναι στο σύνολο της σύνταξης ενός συνταξιού. Η 13η σύνταξη, όπως τη γνώριζαν οι συνταξιούχοι, δινόταν επί όλου του ποσού που λάμβανε ένας συνταξιούχος πριν το 2010. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος λάμβανε 1.400 ευρώ σύνταξη, τα Χριστούγεννα έπαιρνε 1.400 ευρώ την 13η σύνταξη. Αυτό περικόπηκε βέβαια λόγω των μνημονίων και όλα αυτά. Αυτό που προγραμματίζει τώρα η κυβέρνηση είναι να μην δοθεί το 300 ως 300, αλλά να βαφτιστεί το ποσό το επιπλέον που θα θεσμοθετηθεί στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης, δηλαδή 460 ευρώ αν δεν κάνω λάθος πόσο είναι η Εθνική Σύνταξη, και αυτό το ποσό να δοθεί στους συνταξιούχους, όλους τους συνταξιούχους, τέλος του Νοέμβρη. Αυτό είναι, προγραμματίζει η κυβέρνηση να πει. Ναι, εντάξει, αυξάνει το ποσό, ας πούμε, ήταν από 200, το κάνει 450 τόσο, 460, αλλά σου λέει, θες 13η σύνταξη, ναι, θες 13η σύνταξη, θα στο δώσω στο ύψος της εθνικής, δεν θα στο δώσω στο ύψος του συνόλου της σύνταξης που λαμβάνεις. Αυτό πάντως προγραμματίζει. Είναι και αυτό μια ανάσα, ό,τι έρχεται είναι μια ανάσα, αλλά όλα αυτά θυμόμαστε από που προέρχονται, έτσι. Ναι, μην τη λέει 13η, αλλά ξέρεις, ο καθένας μπορεί να βαπτίζει ό,τι θέλει, όπως θέλει, αλλά αυτά, να πω, αυτά είναι από τα υπερπλεονάσματα, έτσι. Δηλαδή, επιδόματα, επιπλέον αυξήσεις, το ένα το άλλο, είναι από τα υπερπλεονάσματα, από τους έμεσους φόρους είναι, κυρίες και κύριοι, και την υπερφορολόγηση. Λοιπόν, αυτά για τους συνταξιούχους. Για τους συνταξιούχους πάντως, κυρίας, είναι μεγάλη ανάσα, αυτό είναι δεδομένο. Οφείλουμε να το πούμε αυτό, Δημήτρη, διότι μέχρι τώρα, μετά την τριετία, περικόπτονταν η σύνταξη από το 70% που έπαιρνε του θανόντος συζύγου ή συζύγου, έπεφτε στο 35%, τώρα δεν πέφτει, παραμένει για πάντα στο 70%. Είναι μια μεγάλη ανάσα για τους ανθρώπους που υποφέρουν από την ακρίβεια, από το ηλεκτρικό ρεύμα και όλα τα υπόλοιπα, το κόστος γενικότερα διαβίωσης. Και μια που συζητάμε για κόστος διαβίωσης, επειδή επίκειται την ερχόμενη εβδομάδα η ανακοίνωση των βάσεων, ήδη υπάρχει, κυρίες και κύριοι, έτσι ένα μεγάλο σαφάρι, να το ονομάσω έτσι, από γονείς και φοιτητές υποψήφιους, οι οποίοι έχουν, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, ξέρουν περίπου που θα περάσουν, δηλαδή έχουν βρεθεί και στο Ηράκλειο και από το Ηράκλειο σε άλλες περιοχές και στην Κρήτη, γενικότερα ψάχνουν να βρουν σπίτι. Διάβαζα λοιπόν μία ανάλυση πόσο είναι το κόστος διαβίωσης, και αυτό στην καλύτερη περίπτωση, έτσι, γιατί εξαρτάται και τι ενίκιο θα βρει κανένας, έτσι όπως έχουν εκτοξευθεί τα ενίκια. 13.800 ευρώ στοιχίζει το χρόνο, στην καλύτερη περίπτωση, ένας φοιτητής σε μια οικογένεια που το παιδί της θα σπουδάσει σε άλλη πόλη. Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο βεβαίως αυξομειώνεται, αλλά με το ενίκιο στα ύψη, το κόστος δηλαδή διαβίωσης ενός φοιτητή μαζί με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και όλα αυτά, φτάνει σε αυτά τα επίπεδα. Δυστυχώς φτάνει σε αυτά τα επίπεδα. Και τα αθλητικά του ikriti.gr, όπως φαίνονται τώρα στο site, με όλα τα νεότερα και για το Μουντιάλ, αλλά και για την αθλητική δραστηριότητα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από το ikriti.gr. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες SICA, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους

0: Ακού στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβριχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου και νομικό, τον κύριο Κώστα Ράπογλου. Γιατί επίκυνται μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το καθεστώς των πολυκατοικιών. Μετά από 100 και πλέον χρόνια φαίνεται ότι αλλάζουν πάρα πολλά στον κανονισμό των πολυκατοικιών. Είναι σε δημόσια διαβούλευση βέβαια το νομοσχέδιο, αλλά η ΠΟΜΙΔΑ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία, έχει εκφράσει τις θέσεις και προτάσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα και επίσης θα σχολιάσουμε και την εξέλιξη αυτή που είχαμε με την ενεργοποίηση του νόμου Χατζηδάκη, διότι προβλέπονται και εκεί πάρα πολλά. Είναι ψηφισμένος νόμος, αλλά δεν είχε ενεργοποιηθεί και η ΠΟΜΙΔΑ εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την ικανοποίησή της για αυτή την εξέλιξη, καθώς ένα από τα βασικά που προβλέπει ο νόμος είναι η κατάργηση της υποχρεωτικής επισύναψης, λέει, τοπογραφικού διαγράμματος στα συμβόλαια κινήτων σε εκτιματογραφημένες περιοχές, το άρθρο 16, και πολλά άλλα, τα οποία θα τα συζητήσουμε τον κύριο Ράπογλου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ράπογλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από αυτό το νόμο τώρα, του νόμου Χατζηδάκη, να δούμε τι προβλέπει.
1: Ναι, καταρχήν αυτό που προβλέπει, προβλέπει απλούστευση της διαδικασίας των συμβολέων όσον αφορά τα πιστοποιητικά που χρειάζονται, ναι, για να γίνει ένα συμβόλαιο.
0: Δηλαδή,
1: όταν υπάρχει ένα, τι προβλέπει, όταν υπάρχει χρηματολόγιο που αποτυπώνεται το ακίνητο στους χάρτες του χρηματολογίου, ναι, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα χρειάζεται πλέον να επισυναφεί τοπογραφικό.
0: Ενώ μέχρι τώρα ήταν υποχρεωτικό να γίνει τοπογραφικό.
1: Βεβαίως, ήταν υποχρεωτικό να γίνει.

0: κινητοπογραφικό. Γενικά, για να μην κουράζουμε τους ακροατές μας.
1: Δεν τους κουράζουμε, τους ενδιαφέρει. Που τους ενδιαφέρει, γιατί πολλοί θα θέλουν να συνάψουν ένα συμβόλαιο οτιδήποτε άλλο, και τώρα που αλλάζει η διαδικασία, νομίζω ότι πρέπει να τους ενημερώσουμε, κύριε Ράπογλου.
0: Υπάρχει, γενικά υπάρχει μια απλοποίηση των διαδικασιών, των πιστοποιητικών. Έχουμε επίσης ότι δεν απαιτείται πιστοποιητικό για ΤΑΠ. Έτσι, υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού ΤΑΠ, προσκόμιση πιστοποιητικού ΤΑΠ. Που, και αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο. Γενικά κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση η διατάξη, η διαδικασία δηλαδή.
1: Και γιατί δεν είχε ενεργοποιηθεί τόσο καιρό ο νόμος αυτός ενώ είναι ψηφισμένος? Δηλαδή μου κάνει και εμένα εντύπωση.
0: Δεν είχε ενεργοποιηθεί γιατί δεν προβλέπονταν, δεν είχαν εκδοθεί τα απαιτούμενα διατάγματα. Μάλιστα. Για να ενεργοποιηθεί ο νόμος αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα νόμο. Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Πείτε μου.
0: Είναι επίσης ότι το δημόσιο, άλλη διάταξη που προβλέπει, ότι το δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα όταν ο πολίτης απέκτησε την κυριότητα από επαχθή αιτία. Δηλαδή, όταν έχει αγοράσει ένα ακίνητο και έχει ένα συμβόλαιο στα χέρια του που έχει μεταγραφεί μέχρι τον Ιούνιο, 5 Ιουνίου είναι η ημερομηνία του 1993, ή με άλλο τρόπο που είναι, έχει ένα συμβόλαιο όχι από αγορά, δηλαδή μπορεί να το έχει από δωρεά, από γονική παροχή που είναι πριν το 1975, ότι σε αυτή την περίπτωση το δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν κάποιος ήθελε να κάνει μια διόρθωση στο κτηματολόγιο και φαινόταν ότι το ακίνητο είναι άγνωστο ιδιοκτήτη, που σημαίνει ότι τεκμέρεται ότι ανήκει στο δημόσιο. Τότε σε αυτή την περίπτωση ερχόταν το δημόσιο και έλεγε ότι προβάλλει δικαιώματα. Όταν όμως διαπιστωθεί ότι έχει συμβόλαιο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και αμέλησε να το δηλώσει στο κτηματολόγιο, που είναι ένα θέμα που καίει πολλούς ιδιοκτήτες, γιατί δεν κάνουν δηλώσεις στο κτηματολόγιο, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση το δημόσιο πάβει να προβάλλει δικαιώματα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για να μην εμπλέκονται οι πολίτες δηλαδή σε δίκες με το δημόσιο και να αποδείξουν ότι υπήρχαν τίτλοι ότι δεν ανήκει στο δημόσιο δηλαδή, και να προβάλλουν δικαιώματα μέχρι και από το 1900, ας πούμε, από συστάσεις του ελληνικού κράτους.
1: Καλά, νόμοι υπάρχουν που διευκολύνουν τους πολίτες, το θέμα είναι η εφαρμογή τους, κύριε Ράπογλου, και επίσης το κτηματολόγιο, έτσι, δεν το ξανασυζητήσουμε σήμερα, διότι δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, ακόμα και για τα πιο απλά, για τα πρόδειλα σφάλματα, ας πούμε, που δεν έχει ευθύνη ο πολίτης, που έχει δηλώσει κανονικά τα κινητά του με τα τοπογραφικά του, με τα πάντα, και οι υπάλληλοι κάνουν λάθος και το περνούν λάθος το ακίνητο. Αυτή, για να το διορθώσεις, πρέπει να περάσει πάρα πολύς καιρός, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές αυτό.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι μια, γενικά το κτηματολόγιο έχει πάρα πολλά προβλήματα και πρέπει οι πολίτες να μην εφησυχάζουν, το έχουν πει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή σας, ότι πρέπει όχι μόνο σε αρχικά στάδια, που τώρα έχουμε φύγει από τα αρχικά στάδια δηλαδή, γιατί πουθενά τουλάχιστον στην Κρήτη δεν είναι σε αρχικό στάδιο η κτηματογράφηση, δηλαδή να μαζεύουν στοιχεία, αλλά είναι στο στάδιο των ενστάσεων πλέον, γιατί έχει γίνει η ανάρτηση. Θα παρακολουθούν και να ελέγχουν τα ακίνητά τους αν είναι σωστά δηλωμένα.

0: Δηλαδή κάποιος ο οποίος έκανε μία δήλωση και λέει εγώ το δήλωσα το ακίνητό μου στο κτηματολόγιο, δεν πρέπει να εφησυχάζει. Πρέπει να ελέγχει και στα επόμενα στάδια, δηλαδή και στο στάδιο της ανάρτησης που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και η προθεσμία για διόρθωση των λαθών λήγει 27 Ιουλίου που αφορά τους δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου, δηλαδή τις περιοχές που εντάχθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου με τον νόμο Καλλικράτη, τα κοντινά χωριά και η Αλικαρνασσός είναι μέσα. Αυτές τις περιοχές πρέπει να δουν αν οι εγγραφές είναι σωστές.
1: Στο μεταξύ δεν θα δοθεί και παράταση από ό,τι έχουν διαμηνήσει, έτσι είναι, κύριε Ράπογλου?
0: Ναι, και αν δοθεί παράταση, ναι, η παράταση θα είναι μια εβδομάδα όπως συνέβη με το ρεύμα.
1: Και θα προλάβει ο κόσμος να κάνει διορθώσεις, να κάνει τη διαδικασία όλοι μέσα σε αυτές τις μέρες, αφού έχουν αντιδράσει όλοι οι φορείς. Και εσείς και ο Δικηγορικός Σύλλογος και το Τεχνικό Επιμελητήριο, όλοι έχουν αντιδράσει.
0: Όλοι και εμείς έχουμε αντιδράσει, ναι. Είναι η προθεσμία, δεν επαρκεί για σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Δεν επαρκεί και υπάρχει και φόρτος εργασίας, δηλαδή έχουμε ουρές στα κτηματολογικά γραφεία για να γίνουν διορθώσεις.
1: Να έρθουμε τώρα, γιατί θα το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα από ό,τι φαίνεται τις επόμενες ημέρες, να έρθουμε τώρα στις πολυκατοικίες και τι αλλάζει. Διότι έτσι όπως είμαστε στο 2026, υπήρχε ένας νόμος, μια διάταξη από το 1929, αλλά τώρα έχουμε άλλα δεδομένα. Έχουμε φωτοβολταϊκά, έχουμε Airbnb, έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις επίπεδο πολυκατοικίας για φορτιστές ενδεχομένως ή για κάποιον που θέλει να κάνει το διαμέρισμα του Airbnb. Τι εξυγχρονίζεται πάνω σε αυτό τον κανονισμό? Γιατί έχουμε προβλήματα της καθημερινότητας, τα απλήρωτα κοινόχρηστα, οι πολύ ωραίες συνελεύσεις χωρίς αποφάσεις, οι έντονες διαφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών για επισκευές. Υπάρχουν διαχειριστές που είναι ευθυνόφοβοι, υπάρχουν διαχειριστές που δεν ξέρω. Τι αλλάζει πάνω σε όλα αυτά, κύριε Ράπογλου, για να ξέρουν οι ακροατές?
0: Κοιτάξτε, εξυγχρονίζονται όλα αυτά στη σύνδεση, δηλαδή απλουστεύονται οι διαδικασίες και τροποποίησης των κανονισμών των πολυκατοικιών ή θα ρυθμιστούν με νόμους, δηλαδή υπάρχουν, όπως είπατε, που δεν προβλέπουν καν θηροτηλεόραση, κάμερες ασφαλείας, φυσικό αέριο, φωτοβολταϊκά, φορτιστές αυτοκινήτων, έτσι το Airbnb, γιατί δεν υπήρχε καν τότε. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα προβλεφθεί η αλλαγή των κανονισμών να γίνεται με απλή πλειοψηφία. Εκεί πηγαίνει το πράγμα, δηλαδή με πλειοψηφία του 51%. Ναι. Ενώ μέχρι σήμερα για να γίνει αλλαγή ενός κανονισμού χρειαζόταν πανψηφία, δηλαδή ένας να μην συμφωνήσει από όλους τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.
1: Βέτο. Όποιος έθετε βέτο, τελείωσε η απόφαση. Δεν περνούσε.
0: Ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι με αυτές τις συνθήκες, ένας να βρεθεί να μην συμφωνεί για οποιουσδήποτε προσωπικούς του λόγους, δεσμεύει ολόκληρη την πολυκατοικία και απαξιώνει και τη μισθωτική αξία των διαμερισμάτων, των οριζόντιων ιδιοκτησιών, γιατί μπορεί να είναι και καταστήματα γενικά. Ναι. Και επίσης και την αγοραία αξία. Γιατί καταλαβαίνετε όταν σε μια πολυκατοικία κάποιος θέλει να αγοράσει το μέρισμα και έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πρέπει να το φορτίζει με το κοινόχρηστο ρεύμα από την πιλωτή και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν θα αγοράσει το διαμέρισμα. Απλό. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι μειώνεται και η αγοραστική η αξία του ακινήτου, η αγοραία αξία του ακινήτου, γιατί δεν θα βρίσκονται αγοραστές. Ναι. Έτσι, θα το πάρει κάποιος ο οποίος δεν θα έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θα το περιορίζεται το αγοραστικό κοινό. Ώρα λοιπόν αυτά τα θέματα πρέπει να λυθούν. Επίσης άλλο θέμα είναι τα απλήρωτα κοινόχρηστα. Ναι. Εδώ θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες που όσοι, γιατί δεν λειτουργούν οι πολυκατοικίες επειδή δεν πληρώνονται κοινόχρηστα. Επίσης ότι θα πρέπει να σχηματίζεται από θεματικό.
1: Μισό λεπτό τώρα. Δεν πληρώνει ένας ένικος κοινόχρηστα. Τι άλλα.

0: πάνω σε αυτό. Δηλαδή θα και επιβαρύνονται προφανώς οι άλλοι ένικοι για να κάνουν το οτιδήποτε. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Σε αυτή την περίπτωση αυτό που θα προβλεφθεί είναι ότι θα συντομευτεί η διαδικασία,
0: ναι.
1: Δηλαδή θα μπορεί να βγει διαταχή πληρωμής με πιο εύκολες προϋποθέσεις για να αναγκαστεί ο ιδιοκτήτης που δεν πληρώνει να πληρώσει τα κοινόχρηστά του.
0: Δηλαδή έκδοση διαταγής πληρωμής σημαίνει ότι τι ακριβώς, για να το καταλάβουν οι ακροατές?
1: Ναι, δεν χρειάζεται να γίνει δικαστήριο, το οποίο είναι μακροχρόνιο, για να βγει μια δικαστική απόφαση,
0: ναι.
1: για να εισπραχθούν τα κοινόχρηστα και να μπορέσει να πληρωθούν, ναι. να πληρωθούν οι κοινόχρηστες δαπάνες ή αναγκαίες δαπάνες για επισκευή.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δαπάνες έκτακτες, όπως μια βλάβη του ασανσέρ, που χρειάζεται μεγαλύτερο ποσό από το συνηθισμένο. Ή χρειάζεται να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση των πολυκατοικιών, δηλαδή να γίνει θερμομόνωση,
0: ναι. Ή να ασφαλιστεί η πολυκατοικία.
1: Ναι, αυτό είναι και η ασφάλιση. Φέρνει, θα προβλεφθεί υποχρεωτική ασφάλιση, ώστε η πολυκατοικία να προστατεύεται καλύτερα.
0: Ναι.
1: Από οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, θα μου κάνετε επίσης, τη χάρη, πολύ... θα μου κάνετε, βάλτε μια ανωτελεία, κύριε Ράπο, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, ένα-δύο λεπτά, και επιστρέφουμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα με τις αλλαγές στις πολυκατοικίες. Με διαφημίσεις επιστρέφουμε.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα που συζητούμε, τις αλλαγές δηλαδή στις πολυκατοικίες, Έχω πολλά ερωτήματα φίλων ακροατών, κύριε Αράπογλου, για όσα άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό του. Συζητούμε το θέμα αυτό με τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου και νομικό, τον κύριο Κώστα Αράπογλου. Κύριε Αράπογλου, τι είναι πολυκατοικία? Ποια θεωρείτε ότι είναι πολυκατοικία? Από πόσα διαμερίσματα και πάνω, με ρωτάει ένας ακροατής.
1: Και από δύο διαμερίσματα και πάνω θεωρείται πολυκατοικία. Από τη στιγμή που υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας.
0: Μάλιστα.
1: Προϋπόθεση δηλαδή να υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας για να υπάρχει έννοια της πολυκατοικίας.
0: Όσον αφορά τώρα την ασφάλιση, έχω άλλο ερώτημα. Ασφάλιση όλης της πολυκατοικίας θα είναι υποχρεωτικό ή ο καθένας μπορεί να ασφαλίσει το διαμέρισμά του χωριστά? Τι είναι η ασφάλιση της πολυκατοικίας, ρωτάνε.
1: Ναι, η ασφάλιση της πολυκατοικίας είναι ότι ασφαλίζονται και τα κοινόχρηστα και οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις,
0: ναι,
1: σε περίπτωση που υπάρχει βλάβη ή φθορά από αιτία μη προβλεπόμενη. Ναι. Δηλαδή, οι κοινόχρηστοι χώροι θεωρούνται και οι εγκαταστάσεις, δηλαδή ο καυστήρας της πολυκατοικίας, το ασανσέρ.
0: Ναι.
1: Και εδώ θα προβλέπεται η ασφάλιση, όπως επίσης το δώμα της πολυκατοικίας.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι χώροι που είναι κοινόχρηστοι θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά, και αυτό που εξετάζει το Υπουργείο είναι να υπάρχει και υποχρεωτική ασφάλιση και στα διαμερίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Της πολυκατοικίας, ώστε όταν καταστραφεί ένα διαμέρισμα από πυρκαγιά, έτσι, και προξενηθούν φθορές και σε γειτονικά διαμερίσματα,
0: ναι,
1: της πολυκατοικίας,
0: ναι,
1: ή καταστραφεί ολόκληρη πολυκατοικία από οποιαδήποτε αιτία. Είδαμε πρόσφατα, ας πούμε, κατάρρευση πολυκατοικίας στην Αθήνα από εργασίες σε γειτονικό οικόπεδο.
0: Ναι. Έτσι. 7 διαμερίσματα ήταν αυτή η πολυκατοικία. 7, αν θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς. Να προβλέπετε ότι η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώνει τους ιδιοκτήτες να μπορούν να ξαναχτίσουν τα διαμερίσματά τους. Γιατί αν είναι ανασφάλιστα, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να εμπλακούν σε πολυχρόνιους δικαστικούς αγώνες με τον ιδιοκτήτη του γειτονικού οικοπαίδου που έκανε τις οικοδομικές εργασίες, και το σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορέσουν να ξαναχτίσουν την πολυκατοικία. Γιατί αν δεν έχει άλλο περιουσιακό στοιχείο ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος, αυτοί που εμπλέκονται, εν πάση περιπτώσει,
0: την
1: κατάρρευση της γειτονικής πολυκατοικίας και να βγει στον πληστηριασμό, έτσι να το πούμε απλά, το γειτονικό οικόπεδο που προκλήθηκε η ζημιά, η αξία του δεν θα μπορεί να καλύψει την αξία των 7 διαμερισμάτων που είχε η πολυκατοικία που κατέρευσε.
0: Κατανοητό αυτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, γιατί διαβάζω έχονται πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές, και όταν θα ψηφιστεί και ο νόμος πρέπει να το ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό πιο εκτενέστατα. Προβλέπεται η δυνατότητα κατάτμησης η ένωση διαμερισμάτων, δηλαδή θα μπορεί ο ιδιοκτήτης ενός όρο διαμερίσματος να το χωρίσει στη μέση και στο ένα τμήμα του να μένει ο άλλος και στο υπόλοιπο, άμα θέλει, το ενοικιάζει. Αυτό τι γίνεται σε αυτό? Δηλαδή έχω ένα διαμέρισμα εγώ 120 τετραγωνικών και θέλω να το κάνω 2 διαμέρισματα. Αυτό θα μου το επιτρέπει πλέον? Έτσι το αντιλαμβάνομαι.
1: Βεβαίως. Θα το επιτρέπει και αυτό ο σκοπός που θα ψηφιστεί αυτό είναι για να μπορούν να δημιουργηθούν επιπλέον διαμερίσματα για να μπορούν να ενοικιαστούν, που θα αποσυμφορήσει και το στεγαστικό πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να δημιουργηθούν 2 διαμερίσματα. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει ένα διαμέρισμα όταν τα έχει παιδιά που είναι σε μικρή ηλικία, μετά τα παιδιά να φύγουν από το σπίτι και να μένει σε ένα σπίτι 120 τετραγωνικών, ένα αντρόγινο χωρίς παιδιά, να υπάρχει δυνατότητα, χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση του καταστατικού της πολυκατοικίας, να αλλάξει μόνος του, να μπορεί να το κάνει.
0: Δηλαδή αυτό μπορεί να κάνει είναι να αλλάξει χρήση ουσιαστικά με μια άδεια της πολεοδομίας, κάπως έτσι θα γίνει αυτή η κατάτμιση, δηλαδή να γίνουν 2 χωριστά διαμέρισματα.
1: Όχι, άσχετο. Πάντα για να κάνεις μια οικοδομική εργασία, να κάνεις ένα διαχωρισμό, χρειάζεται άδεια της πολυδομίας. Ναι, ναι.

0: Αυτό που δεν επιτρέπεται με το σημερινό καθεστώς είναι αν κάποιος θέλει να μοιράσει το διαμέρισμά του σε δύο, πρέπει να του το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή οι περισσότεροι κανονισμοί δεν επιτρέπουν τότε που συντάχθηκαν οι κανονισμοί με το παλαιό καθεστώς την τροποποίηση, δηλαδή το μοίρασμα αυτό να γίνει χωρίς να προβλέπεται από τον κανονισμό, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και ο κανονισμός της πολυκατοικίας που θα πρέπει να συνενέσουν όλοι οι ιδιοκτήτες όλων των άλλων διαμερισμάτων, που καταλαβαίνετε αυτό είναι απίθανο να συμβεί.
1: Ναι, τώρα σου επιτρέπει, τώρα δεν χρειάζεται καμία απόφαση.
0: Τώρα θα είναι από τον νόμο, δηλαδή σου λέει επιτρέπεται να το κάνεις χωρίς θα ρωτήσει κανένα. Έτσι, να το
1: αυτό σημαίνει, θα συμβαίνει μάλλον και στη συνένωση δύο διαμερισμάτων, δηλαδή υπάρχουν δύο διαμερίσματα, αγοράζω εγώ το διπλανό μου, θέλω να το ενώσω με το δικό μου που κάθομαι αυτή τη στιγμή. Να το μεγαλώσω. Θα μπορώ να το κάνω και αυτό χωρίς την συνένεση των άλλων ιδιοκτητών.
0: Ναι, θα ισχύει και για την περίπτωση ένωση οριζόντιων ιδιοκτησιών.
1: Και αυτό θα πρέπει να γίνει οριζόντια ιδιοκτησία, νέα διαδικασία δηλαδή. Χωρίζω το διαμέρισμά μου σε δύο. Πρέπει να έχω οριζόντια ιδιοκτησία για το καθένα ξεχωριστά.
0: Όχι. Όταν κάποιος θέλει να το κάνει, υπάρχει ήδη οριζόντια ιδιοκτησία από τον κανονισμό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ένα διαμέρισμα έχει οριζόντια ιδιοκτησία. Άρα λοιπόν ότι αλλαγή θα μπορεί να την κάνει, πάντα είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει οριζόντια ιδιοκτησία, μπορεί να κάνει αυτό τη συνένωση ή την κατάτμιση χωρίς να ρωτά κανένα.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικές οι αλλαγές αυτές, κύριε Ράπολου. Πραγματικά δηλαδή θα φέρουν τα πάνω κάτω, έτσι. Θα φέρουν τα πάνω κάτω. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα. Τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές στις πολυκατοικίες. Νομίζω ότι δεν ξέρω, προς τη θετική κατεύθυνση τα ακούω όλα αυτά, έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση, γιατί εξυγχρονίζεται ένας νόμος που τότε που ψηφίστηκε δεν υπήρχαν όλα αυτά που είπαν προηγουμένως στην κουβέντα μας, έτσι, ούτε κάμερες ασφαλείας, ούτε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ούτε Airbnb.
1: Τώρα, ένας ιδιοκτήτης που θέλει παραδείγματος χάρη να βάλει κάμερα ασφαλείας στο διαμέρισμά του, τώρα δεν μπορεί να το κάνει, πρέπει να πάρει την άδεια από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες, συνιδιοκτήτες.
0: Μπορεί για να μπει κάμερα ασφαλείας σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας.
1: Όχι σε κοινόχρηστο, στο δικό μου, το διαμέρισμα έξω, στο μπαλκόνι, ας πούμε, λέω τώρα.
0: Στο μπαλκόνι, εξαρτάται που βλέπει η κάμερα ασφαλείας. Δηλαδή, αν βλέπει μόνο στο μπαλκόνι και φέρνει εικόνα από το χώρο αποκλειστικής χρήσης, εκεί επιτρέπεται.
1: Ναι.
0: Αν παίρνει εικόνα και ήχο από τους ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει στην πολυκατοικία, επειδή το μπαλκόνι βλέπει και τον ακάλυπτο της πολυκατοικίας, βλέπει την είσοδο της πολυκατοικίας, αυτό δεν επιτρέπεται.
1: Ναι. Τι άλλο να πούμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές και φυσικά θα τις δούμε και αναλυτικότερα, είπαμε, όταν θα ψηφιστεί αυτό το νέο δίκαιο. Τι είπες, Δημήτρη? Τι? Στην πρασιά της πολυκατοικίας αποθήκη. Ένας λέει, θα με ρωτάει ένας ακροατής, δεν νομίζω ότι μπορεί, Δημήτρη, αλλά μας το απαντήσει ο κ. Ζαράπουλου. Στην πρασιά, λέει, της πολυκατοικίας, χτίζει ένας ιδιοκτήτης μια αποθήκη. Επιτρέπεται?
0: Όχι, δεν επιτρέπεται.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό δεν πρόκειται να επιτραπεί ποτέ. Πρώτον, γιατί θα είναι αυθαίρετη, θα έχει εξαντληθεί ως τελευταίος δόμης, δηλαδή από την πολεοδομική νομοθεσία, και εφόσον ο χώρος είναι κοινόχρηστος, σίγουρα δεν επιτρέπεται, αλλά εδώ μπορεί ο χώρος να είναι αποκλειστικής χρήσης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να έχει αποκλειστική χρήση της πρασιάς τμήματος του ακαλύπτου χώρου ο ιδιοκτήτης του ισογείου διαμερίσματος. Αυτό είναι συνηθισμένο να υπάρχει, δηλαδή. Ναι. Αλλά και πάλι σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται να χτίσει, γιατί χρειάζεται η οικοδομική άδεια από την πολεοδομία και να προβλέπεται και η κατασκευή από το κανονισμό πολυκατοικίας.

0: πλατείας που πάλι δεν επιτρέπεται, γιατί συνήθως όταν λέμε χρήση ακαλύπτου χώρου, ο χώρος πρέπει να είναι ακαλύπτος, όχι να χτιστεί.
1: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση από φίλο ακροατή. Εγώ μένω στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας, δεν χρησιμοποιώ καθόλου το ασανσέρ. Πρέπει να πληρώνω τη συντήρησή του και όλα αυτά που προβλέπονται, ρωτάνε.
0: Ναι, πρέπει να πληρώνεται, είναι η απάντηση. Απλά από τους κανονισμούς πολυκατοικίας προβλέπεται συνήθως μικρότερη συμμετοχή στην πληρωμή των κοινοχρήστων, συμμετοχή στα κοινόχρηστα δηλαδή, για τα διαμερίσματα που είναι σε χαμηλότερους ορόφους.
1: Ναι.
0: Γιατί καταλαβαίνετε, ένα διαμέρισμα που είναι στο ισόγειο δεν χρειάζεται να κάνει χρήση, όμως στην πολυκατοικία μπορεί, η χρήση του θα είναι περιορισμένη. Θα είναι όταν θέλει να ανέβει στην ταράτσα για να επισκευάσει την τηλεόραση με ένα τεπόζιτο ή να ανέβει στην ταράτσα να απλώσει ρούχα. Είναι πολύ περιορισμένη από το να είναι κατοικία τετάρτου πέμπτου ορόφου,
1: ναι,
0: και να χρειάζεται, ναι, να ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια και οι επισκέπτες και οι έννοιες. Ναι.
1: Οι υπέργολες λέει τι είναι, δεν είναι... Τι είναι οι υπέργολες?
0: Οι υπέργολες δεν επιτρέπονται να γίνονται, αρκεί να μην είναι κλεισμένες. Άλλο κάνω πέργολα και είναι περίκλειστη, δηλαδή την κλείνω γύρω γύρω με τέντες και την κάνω δωμάτιο, αυτό δεν επιτρέπεται.
1: Φυσικά, ναι.
0: Αλλά αυτό ισχύει και με το τωρινό καθεστώς, δεν είναι κάτι που θα αλλάξει.
1: Δηλαδή. Πότε αναμένετε να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο για τις πολυκατοικίες, κύριε Ραπογλου? Έχετε εικόνα, έχετε ακούσει?
0: Δεν έχουμε εικόνα, αυτή τη στιγμή είναι σε διαβούλευση. Το πότε θα εφαρμοστεί, το πότε θα ψηφιστεί, θεωρώ με την... από τον Οκτώβριο και μετά θα ψηφιστεί. Μάλιστα.
1: Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πιο αναλυτικά, να έρθετε εδώ στο στούντιο να τα εξηγήσουμε στους ιδιοκτήτες που αλλάζουν τα πάντα, έτσι, αν προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός, και νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί τώρα είχαμε πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάντως, κύριε Ράπογλου, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθείτε τη ειδήσεων αμέσως μετά, κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί επί του ΒΟΑΚ στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, που ένας νεαρός μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Η μηχανή του συγκρούστηκε με διερχόμενο τουριστικό βαν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σε κατάσταση γενικευμένης ανάφλεξης, η Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αταλάσσουν σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα, με επίκεντρο τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζου, οδηγώντας σε κατάρρευση την πρόσφατη ενδιάμεση εκεχηρία. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρά αύριο η ΑΔΔ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στις προωθούμενες αλλαγές στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν ομοσπονδίες και σωματεία των δημοσίων υπαλλήλων. Στη Μεγάλη Βρετανία συνελήφθη 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 με την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία της Κουμουνδούρου. Στόχος να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα και οι όροι για την εκλογή νέας ηγεσίας, καθώς και η σύγκληση της επίσημης κεντρικής επιτροπής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα προχωρά στη συγκρότηση του Εθνικού της Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από περισσότερα από 400 πρόσωπα με διαφορετικές επαγγελματικές και κοινωνικές διαδρομές. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει σχεδόν το μισό εισόδημα των μισθωτών στην Ελλάδα, κατατάσσοντας το συγκεκριμένο κλάδο εργαζομένων στους πρωταθλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν. Στα αθλητικά, η Αλαΐν παρουσίασε επίσημα τον Γιώργο Γιακουμάκη με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με το νούμερο 7. Πρωτοφιλικό για την ΑΕΚ στην Ολλανδία με τους κιτρινόμαυρους να επικρατούν με 2-1 τη Γκάφτσαπ με τα τέρματα το Βάργα και Ζούμπκοφ από το πρώτο μέρος. Παναθηναϊκός και Κότσαρης θα συνεχίζουν να πορεύονται μαζί για παραπάνω από ένα χρόνο που ορίζει το τρέχον μεταξύ του συμβόλαιο, αφού οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 10.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 13 Ιουλίου. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά δύο φορές ετησίως τη μνήμη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Στις 26 Μαρτίου, την επομένη δηλαδή του Ευαγγελισμού, και σήμερα 13 Ιουλίου. Ο Γαβριήλ είναι ο άγγελος της χαρμόσυνης αγγελίας, αυτός που αναγγέλει τα σχέδια του Θεού

στους ανθρώπους. Είναι ο Αγγελιοφόρος, όχι μόνο της Θεοτόκου, αλλά και του Ζαχαρία για τη γέννηση του Προδρόμου και ο ενδιάμεσος σε κομβικά γεγονότα της σωτηρίας του κόσμου.

λογικό. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε στα μέσα Ιουλίου. Και είναι λογικό και αναμενόμενο πως θα ανέβουν οι θερμοκρασίες. Φαντάζεστε να ήταν διαφορετικά τα πράγματα? Φαντάζεστε να μην είχαμε τον Ιούλιο, τον Αύγουστο ζέστη αλλά κρύο? Δεν θα ήταν φυσιολογικό? Μην ακούτε αυτούς που θέλουν να μας τρομοκρατήσουν ακόμα και με τον καιρό. Και μην ξεχνάμε άλλωστε πως το καλοκαίρι στην Κρήτη δεν είναι μόνο θάλασσα, ήλιος και παραλίες. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με τα πανηγύρια στα χωριά αποτελούν την καρδιά της καλοκαιρινής παράδοσης στην Κρήτη. Μπορείτε αυτό ακριβώς μπορείτε να απολαύσετε τοπική γαστρονομία και αυθεντικά κρητικά γλέντια με λύρα και λαούτο που κρατούν έως το πρωί, αλλά και θεατρικές ή μουσικές βραδιές, αρκεί να πάρετε στα χέρια σας ένα πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων και θα βρείτε ό,τι ποθεί η ψυχή σας και η παρέα σας. Ό,τι ποθεί η ψυχή σας, είπαμε, και η παρέα σας. Από κριτικά γλένδια μέχρι γιορτές διαφόρων ζαρζαβατικών. Γιορτή πατάτας, πες μου άλλες. Γιορτή καρπουζιού, σταφυλιού, μέχρι κρασιού, μέχρι και μια εκδήλωση με τον τίτλο «Ξεμποστανίσματα» έπεσε στην αντίληψή μου, αν δεν κάνω λάθος, στη Γραλιγιά, αν δεν κάνω λάθος. Προσέξτε, η γιορτή Χοχλιού είναι αυτή που μας ενδιαφέρει εμάς. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια περιοχή είναι και που γίνεται. Παρακαλώ να ενημερωθούμε σχετικά και να βοηθήσουμε ακόμα και στη συγκομιδή τους, για να έχουμε πλούσιο μενού το βράδυ εκείνο. Ποιος το περίμενε. Γι' αυτό λέω ότι εάν πάρετε στα χέρια σας ένα πρόγραμμα, θα βρείτε πολιτιστικών εκδηλώσεων, θα βρείτε μέσα ό,τι ποθεί η ψυχή σας. Ποιος το περίμενε, για παράδειγμα, πως στην Κρήτη, κάτω από τον έναστρο ουρανό και σε ένα καταπράσινο τοπίο, θα άκουγε την κρατική συμφωνική ορχήστρα Αθηνών? Κι όμως συνέβη το περασμένο Σάββατο στον αύλιο χώρο της γκουβερνιώτισσας, όπου πλήθος κόσμου παρακολούθησε την εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Γι' αυτό σας λέω, αυτή η περίοδος είναι η καλύτερη για την Κρήτη μας, και τα βραδάκια που πέφτει και η σχετική δροσιά είναι ό,τι καλύτερο για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. 13 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 281-0-382-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Σήμερα έχουμε και ενισχύσεις. Έχουμε εδώ περισσότερο προσωπικό. Είναι εδώ κοντά μας και ο Βαγγέλης, ο Προνάκης, ο οποίος είναι και αυτός στη ρύθμιση του ήχου, και όχι μόνο. Πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος, και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση, προσάρτηση
της επτανήσου, εφόσον

0: θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις και θα εκφραστεί σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή. Το 1913, σαν σήμερα, ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Ξάνθη. Το 1965 πέθανε ο Φώτης Κόντογλου, μικρασιάτης λογοτέχνης, ζωγράφος και αγιογράφος, από τα επίλεκτα μέλη της γενιάς του 30, που αναζήτησε την ελληνικότητά της μέσα από την επιστροφή στις ρίζες. Μαθητές του υπήρξαν οι διακεκριμένοι ζωγράφοι Σπύρος Βασιλείου, Γιάννης Τσαρούχης και Νίκος Εγκονόπουλος. Το 1988 ο Ολυμπιακός αποκτά τον διάσημο Ούγγρο ποδοσφαιριστή Λάγιο Ντέταρη. Ο δήμαρχος Πειραιά Ανδρέας Ανδριανόπουλος διοργανώνει φιέστα στην πλατεία Κοραή για την υποδοχή του. Η μεταγραφή του Ούγγρου Στάρ στον Ολυμπιακό από τον Γιώργο Κοσκοτά αποτέλεσε τη μεγαλύτερη βόμβα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η μετακίνησή του στήχησε το αστρονομικό για την εποχή ποσό των 3 δισεκατομμυρίων δραχμών, περίπου 8,7 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κοσκοτάς κατάφερε να τον κλέψει μέσα από τα χέρια της Γιουβέντους, προκαλώντας παροξισμό στους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι δημιούργησαν μια ανεπανάληπτη λαοθάλασσα πάνω από 30.000 ατόμων κατά την άφηξή του στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Το 1989, σαν σήμερα, ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάνη στο ναό της Ελευθερότριας στην Πολιτεία, μετά από ένα θυελώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Να καλημερίσουμε τον μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα. Κύριε Λέκα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγερά, καλή εβδομάδα σας, τα ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως πως είμαστε στην καλύτερη περίοδο του χρόνου. Απολαμβάνουμε τις χαρές του καλοκαιριού, την ημέρα στις παραλίες και τα βράδια στις πλατείες με την πανσπερμία εκδηλώσεων.
1: Πράγματι, και νομίζω ο καιρός συνάδει όλα να βαίνουν καλώς, χωρίς να χρειάζεται έτσι να ακούμε διάφορα.
0: Έτσι.
1: Νομίζω ότι και θερμοκρασιακά και ανεμολογικά βέβαια μέχρι τώρα πηγαίναμε καλά, γιατί κάτι θα αλλάξει στις επόμενες ημέρες, αλλά δεν είναι και το τόσο έντονα σημαντικό για να πούμε ότι θα έχουμε ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα. Η καιρική κατάσταση όπως εξελίσσεται μέχρι τώρα, πολλοί κόσμος το λέει ότι το καλοκαίρι μας βαίνει πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα θερμοκρασιακά με τα δροσερά βράδια, καθώς επίσης και τις θερμοκρασίες να μην κορυφώνονται σε επίπεδα τα οποία θα λέγαμε είναι όχι μόνο ανησυχητικά αλλά έστω και προβληματικά. Είναι πάρα πολύ καλά. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή η εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται κυρίως από τους βοριάδες. Θα δούμε την επαναφορά των βοριάδων. Ο Ετησίας κάνει πάλι την εμφάνισή του, κάτι το οποίο είναι σύνηθες για τις δικές μας περιοχές του Αιγαίου. Ένας βοριάς ο οποίος από τη μια μεριά θα διατηρεί έτσι τις θερμοκρασίες κατά κάποιο τρόπο σε καλά επίπεδα, με εξαίρεση λίγο το νότο, όπου εκεί τα δυναμικά αίτια δίνουν λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Και βέβαια οι βόρειες περιοχές θα δημιουργήσουν έτσι λίγο συνθήκες κλιματισμού, αλλά και πάλι δεν φαίνεται ότι αγγίζουν κάποια όρια, θα λέγαμε έτσι, ιδιαίτερα επικίνδυνα ή ανησυχητικά. Έρχεται λίγο θερμότερη αέρια μάζα κατά διαστήματα, θα έλεγα, γιατί θα την έχουμε σήμερα, που όπως και χθες θα κορυφωθεί έτσι, οι θερμοκρασίες. Αρκεί να σας πω ότι φέτος για πρώτη φορά ξεπεράσαμε και τους 32 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και στην ενδοχώρα, που ήταν απόλυτα φυσιολογικό, θα γίνει και σήμερα. Και από αύριο, καθώς έρχεται το βόρειο ρεύμα, θα δούμε πάλι την θερμοκρασία ελαφρά χαμηλότερη, όχι ιδιαίτερα σημαντικά, και την περαιτέρω πορεία για την Τετάρτη πάλι να αρχίζει να αυξάνει. και προς τις επόμενες ημέρες να διατηρείται έτσι σε κάποια επίπεδα τα οποία είναι απόλυτα λογικά. Και ίσως, να το πω και αυτό, ίσως να δούμε κάποια στιγμή να μας έρχεται κάποια θερμότερη αέρια μάζα, να έχουμε και εμείς μια θερμή εισβολή, γιατί είναι απόλυτα φυσιολογικό, αρκεί να σας πω ότι τώρα που ακούγονται για άλλες περιοχές το κύριο κύμα της θερμής αέριας μάζας εκτονώνεται κυρίως στην Δυτική Μεσόγειο, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, γιατί θα επηρεάσει λίγες περιοχές υπηρωτικές της Ισπανίας, Σαρδινία και Ιταλία λίγο. Επομένως, πάλι ο μεγάλος Θεός μας κάνει, θα λέγαμε, έτσι την ανοχή του να μην μας δίνει τόσο έντονα την θερμική αυτή ένταση. Εμάς θα μας επηρεάσει και θα έλεγα και λιγότερο και ίσως να δούμε κάτι, όπως σας είπα, μετά προς το τέλος της εβδομάδας, κάτι το οποίο όμως δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί, θα ακουστούν πολλά, θα υποθούν πάλι κτλ. Κτλ. Ο δημοσιογραφικός καύσωνας θα βγει στο προσκήνιο, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπα, είναι απόλυτα φυσιολογικό και θεμητό να υπάρχει αυτή η εκτόνωση θερμική, γιατί αν εκδηλωθεί με άλλο τρόπο πιο έντονο και παραμονή, διάρκεια δηλαδή, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Για να δούμε όμως αυτή την εβδομάδα, να πούμε ότι από και σήμερα ο καιρός θα διατηρηθεί προφανώς πάρα πολύ καλός. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, θα κυμαίνονται στα 3 τοπικά μέχρι και 4 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές. Θα υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 4 και 5 μποφόρ, όπως είναι οι ανατολικές περιοχές του νησιού μας, ανατολικότερα του Ηρακλείου, καθώς επίσης και λίγο στα δυτικά και νότια. Η θερμοκρασία γενικά θα σημειώσει λίγο υψηλές τιμές, με τις μέγιστες τιμές και πάλι να διαμορφώνονται γύρω στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Εξαίρεση φυσικά, όπως πάντα, θα υπάρχει σε τοπικό επίπεδο όπου η θερμοκρασία θα ξεπεράσει και τους 33 βαθμούς, αλλά η εκτόνωση το βράδυ είναι κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά και οι θερμοκρασίες υποχωρούν λίγο πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Η Τρίτη φέρνει τους βοριάδες, ξεκινάει η πρώτη μέρα με την έναρξη των βοριάδων. Βοριάδες οι οποίοι δεν αναμένεται ότι θα ενισχυθούν πάρα πολύ, αλλά σε κάθε περίπτωση τα νότια η έντασή τους θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ στο μέσο όρο, ενώ οι μέγιστες εντάσεις ενδεχομένως θα τις δούμε και πάνω από τα 5 προς 6 ή και 7 μποφόρ, αλλά σε πολύ πιο τοπικό επίπεδο. Αυτό φυσικά το λέω γιατί είμαστε στην αντιπυρική περίοδο. Το ανεμολογικό πεδίο είναι εκείνο που δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα εξαιτίας του ότι γίνεται η επέκταση μιας φωτιάς σε πυρκαγιά και θα πρέπει, όπως και στο πρώτερο διάστημα αλλά και τώρα, ιδιαίτερα προσεκτική σε αυτό το τομέα. Ο κυματισμός του βορείου παράκτιου μέτωπο λόγω των βοριάδων που στα κεντρικά πελάγη θα κυμαίνονται στα 5, ίσως μέχρι και τα 6 μποφόρ, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο θα είναι αυτό, θα έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει λίγο σχηματισμός, αλλά σε γενικές γραμμές δεν θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Για την θερμοκρασία αναμένεται ότι υποχωρεί λίγο και οι μέγιστες τιμές θα διαμορφωθούν κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου για τα νότια. Οι νότιες όμως περιοχές, λόγω και του καταβατικού βοριά, θα τις δούμε στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, αν και πάντα σε τοπικό επίπεδο και βέβαια εκεί προτάσω τη Μεσαρά, τα νότια του Ηρακλείου, όπου εκεί η θερμοκρασία ξεπερνάει και τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά και για τις περιοχές αυτές το θερμόμετρο το βράδυ επιστρέφει σε πολύ καλά επίπεδα, λίγο πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Και για την Τετάρτη θα συνεχίσουμε με την καλοκαιρία προφανώς, θα έχουμε το βόρειο ρεύμα, το οποίο και πάλι κυρίως για τα νότια θα είναι πιο εμφανές. Οι βόρειες παράκτιες ζώνες πάλι θα διατηρούν κάποιο κυματισμό, με την μέση ένταση των ανέμων να κυμαίνεται στα 3 τοπικά μέχρι και τα 4 μποφόρ και εξαίρεση ακόμα και για τα ανατολικά του νησιού και τα δυτικά να φτάνει τα 4 με 5, λίγο πιο ενισχυμένοι όμως τις μέγιστες εντάσεις θα διατηρηθούν για τα νότια. Την Πέμπτη και η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο πάλι την Τετάρτη. Ξέρετε, το βόρειο ρεύμα δεν είναι ικανό σε αυτές τις περιπτώσεις να ανατρέψει τις θερμές αυτές μεταφορές.

0: με αποτέλεσμα να δούμε πάλι τη θερμοκρασία να κυμαίνεται κοντά στους 31 μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου για τα βόρεια, λίγο υψηλότερες όμως θα είναι για τις νότιες περιοχές. Και για την Πέμπτη δείχνουν τα στοιχεία ότι μάλλον ενισχύεται λίγο περισσότερο το βόρειο ρεύμα, άρα εδώ τώρα ο κυματισμός είναι αυτός του βόρειου παράκτιου με τόπου που ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές να είναι λίγο πιο σημαντικός, και στα νότια και πάλι οι βοριάδες θα φτάνουν σε ένταση τα 5 τοπικά μέχρι και τα 6 μποφόρ, αλλά θα υπάρχουν όμως και ζώνες ακόμα και στο νότο όπου αυτές οι συνθήκες δεν θα είναι το ίδιο με αυτές που είναι επιρρεπείς στον καταβατικό αυτό βοριά. Και η θερμοκρασία θα συνεχίσει να διατηρείται στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στις μέγιστες τιμές για τα βόρεια και όπως πάντα λίγο υψηλότερη για τα νότια. Και για την Παρασκευή συνεχίζουμε στο ίδιο πλαίσιο, διατήρηση του βορείου ρεύματος με τις ίδιες σχεδόν εντάσεις και τον κυματισμό του βορείου παράκτιου μετόπου και η θερμοκρασία και πάλι θα είναι λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου για τις περισσότερες περιοχές του νησιού και τα νότια λίγο υψηλότερα. Και όπως σας είπα μετά, ίσως να δούμε, αλλά θα το δούμε προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούμε ή να ακούμε διάφορα τα οποία θα μας δίνουν έτσι κινδυνολογία, θα το έλεγα εγώ. Ενδεχομένως κάποια θερμιέρια μάζα, αυτή δηλαδή που βρίσκεται τώρα στη Μεσόγειο και θα δρά όλη αυτή την εβδομάδα, κάνοντας την επέκτασή της, εάν πράγματι επιβεβαιωθεί από τα προγνωστικά μοντέλα, κάνοντας την επέκτασή της, μπορεί να μας δώσει λίγο τις θερμοκρασίες υψηλότερα, αλλά είναι μέσα στα απόλυτα λογικά πλαίσια της εποχής.
1: Μάλιστα. Κύριε Λέκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία, για την ενημέρωση, πάντα ψύχρεμη και, πώς να το πω, πολύ ουσιαστική. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας στους φίλους ακροατές, την καλημέρα μας στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, που είναι συντονισμένοι στους 101,5 και μας στέλνουν φωτογραφίες από παραλίες, την καλημέρα μου στο Μανώλη, την καλημέρα μας στο Σταύρο, ο οποίος μας λέει ότι η γιορτή Χοχλιού είναι στη Μεγάλη Βρύση. Ναι, αλλά δεν μας λες πότε, αγαπητέ Σταύρο, πότε είναι η γιορτή Χοχλιού. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας.

Λοιπόν, μας στέλνουν φωτογραφίες και από μια σημαντική εκδήλωση. Άκου τώρα, Δημήτρη. Μου γράφει εδώ ο Σπύρος. Κύριε Μανώλη, μια παράκληση. Απόψε θα πραγματοποιηθεί μια φιλανθρωπική εκδήλωση με αφορμή τη δύσκολη κατάσταση της υγείας του αγαπητού φίλου και κοντοχωριανού μας Μανώλη από το Λαγού Οροπεδίου Λασιθίου. Θα είμαστε εκεί ώστε να βοηθήσουμε όπως μπορούμε την κατάσταση για το φίλο Μανώλη Καλεμικιάρη. Προσέξτε σας παρακαλώ, για να δείτε το μεγαλείο της κριτικής ψυχής, για να δείτε την αλληλεγγύη, το φιλότιμο που σε κάποιες περιοχές δεν έχει χαθεί. Μου έστειλε ο Σπύρος την αφίσα που κυκλοφορεί για την εκδήλωση που θα γίνει σήμερα το βράδυ. Μία εκδήλωση, μια βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης για τον Μανώλη που δίνει το δικό του δύσκολο αγώνα αποκατάστασης. Και τι λέει λοιπόν αυτή η αφίσα? Όταν η αλληλεγγύη γίνεται δύναμη, κανείς δεν είναι μόνος. Η Κρήτη έχει μια παράδοση που δεν μετριέται με λόγια, αλλά με πράξεις. Στις δύσκολες στιγμές στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, σαν μια μεγάλη οικογένεια. Με αυτό το πνεύμα αγάπης, προσφοράς και ανθρωπιάς ενώνουμε τις δυνάμεις μας για τον συγχωριανό μας. Προσέξτε τώρα. Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ στο Πάρκο Ελευθερίας Κρουσταλένια στο Οροπέδιο Λασιθίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι άνθρωποι εκεί, οι διοργανωτές, έχουν μεριμνήσει και θα

0: προσφέρουν δωρεάν σουβλάκια, δωρεάν αναψυκτικά και δωρεάν μπύρες. Όποιος θέλει μπορεί να πάει. Θα υπάρχει όμως εκεί ένα κουτί οικονομικής ενίσχυσης και όποιος θέλει θα ρίχνει σε αυτό το κουτί ό,τι έχει ευχαρίστηση. Και προσέξτε, συμμετέχουν αφιλοκερδώς 11 καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής. Είναι σημαντικό αυτό που γίνεται. Μπράβο στο Οροπέδιο Λασιθίου, μπράβο στους ανθρώπους που είχαν, πώς να το πω, το φιλότιμο, την ανθρωπιά να διοργανώσουν αυτή την εκδήλωση. Η δύναμη της Κρήτης, όπως αναφέρει η αφίσα, είναι οι άνθρωποι της. Για το Μανώλη Καλεμικιάρη λοιπόν, η συγχωριανή του εκεί, το οροπέδιο Λασιθίου, όλο μαζί μια αγκαλιά διοργανώνουν σήμερα στις 8 το βράδυ στο Πάρκο Ελευθερίας Κρουσταλένια, στο οροπέδιο Λασιθίου, αυτή την εκδήλωση, και συμμετέχουν 11 κριτικοί καλλιτέχνες αφιλοκερδώς. Μπράβο τους. Την καλημέρα μου και στο Στάθη. Στο Στάθη, ο οποίος μας ενημερώνει ότι είναι όλα έτοιμα, πούντο, στη Βόνη, έτσι λέει εδώ ο αγαπητός, λοιπόν, και με ενημερώνει ο Μανώλης ότι η γιορτή Χοχλιού είναι στον Άγιο Θωμά, στις 6 Αυγούστου, Δημήτρη σημείωσε την ημερομηνία, 6 Αυγούστου στον Άγιο Θωμά. Λοιπόν, ο Στάθης, περίμενε τώρα, ο Στάθης μου στέλνει φωτογραφίες εδώ από την προετοιμασία που γίνεται, γιατί έχει ξεκινήσει η προσέλευση του κόσμου στην Αγία Μαρίνα, το μεγάλο πανηγύρι που είναι τις επόμενες ημέρες, σε 4 μέρες από σήμερα, και έχουν αρχίσει και στρώνονται οι πάγκοι, έχουν πάει ήδη κάποιοι πλανόδιοι έμποροι και έχουν στρώσει την πραμάτια τους, και βέβαια σε αυτό το πανηγύρι έχει ξεχωριστό, πώς να το πω, ξεχωριστή έτσι γεύση, το καπρικό. Και μου γράφει εδώ ο Στάθης, που είναι ο μέτρ του είδους, η γεύση και η παράδοση ακόμη δεν εχάθη, γιατί τσιβρίσκεις εύκολα στο καπρικό του Στάθη. Το έχει κάνει μαντινάδα. Την καλημέρα μας, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, την καλημέρα μας και στην περιοχή της Σιτίας. Μπερδεύτηκα τώρα. Μας έχουν στείλει μία φωτογραφία από μία ανταλλακτική βιβλιοθήκη που υπάρχει σε ένα σημείο της Σιτίας, στο λιμάνι, και μπορείς να πας να αφήσεις το βιβλίο το δικό σου που το έχεις διαβάσει και να πάρεις ένα άλλο. Πολύ σημαντικό. Μπράβο σε αυτούς που είχαν την ιδέα. Την καλημέρα μας στο Δημήτρη, την καλημέρα μας σε όλους. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα Laminate. δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε.

0: www.vasilakisaeve.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
9: Έλεγα προηγουμένως για τις φωτογραφίες που μας έστειλε ο Στάθης από την περιοχή της Βόνης, ότι έχει ξεκινήσει προετοιμασία, άρχισαν να στείνουν οι πλανόδιοι έμποροι που περιμένουν τις επόμενες ημέρες, όχι μέχρι την ημέρα της γιορτής της Αγίας Μαρίνας, αλλά και την επόμενη και τη μεθεπόμενη, γιατί υπάρχει κόσμος εκεί που πηγαίνει για να προσκυνήσει ευλαβικά και να εκπληρώσει το τάμα του και πηγαίνει για πολλές μέρες, όχι μόνο ανήμερα της γιορτής. Έχουμε λοιπόν το Στάθη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι ο ανταποκριτής μας εκεί στη Βόνη. Αγαπητέ Στάθη, τι γίνεται?
10: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
9: Ξεκινήσαμε.
10: Α, ξεκινήσαμε δύο, με τρεις ματινάδες και μετά θα σου πω τα υπόλοιπα.
9: Για πες μου.
10: Αγία Μαρίνα Βονιανή. Με τα καπαναριά σου, με τις παλιές εικόνες σου και με τα θαύματά σου. Από τη Βόνη όταν περνά για την Αγία Μαρίνα, για μας ανάψεις το κερί γυναίκα μερακίνα. Αγία Μαρίνα από την Ιδία που είσαι σκαωμένα, πολλών ανθρώπων θαύματα κάνω και με ένα. Γιατί πονάει το πόδι μου, ένα χρόνο τώρα πάω με το ένα πόδι. Έχω παίξει με τσιατός και μου έχουν κάνει τη ζωή
9: μου.
10: Άκου τώρα να δεις, η Αγία Μαρίνα είναι έτοιμη, ο Δήμος δουλεύει άψογα.
9: Ναι.
10: Όλα είναι στην εντέλεια για αυτά που έχονται.
9: Ναι.
10: Περνάνε, ανάβουν το χερί τους.
9: Πολύ ωραία.
10: Ένα παράπονο έχω στο φίλο μου τον Περιφερειάρη στο Σταύρο.
9: Ναι.
10: Και στον Περιφερειάρη τον Γκολιό.
9: Ναι.
10: Και το Σκουτζίδο Σκουλά.
9: Μα το τα μπέρδεψε.
10: Οι δρόμοι εδώ πέρα,
9: ναι,
10: είναι πολύ
9: σημαντικοί.
10: Εγώ είμαι 60 χρονών και δεν θυμάμαι μια διαπλάθωση.
9: Ωραία.
10: Κάνε τώρα και μόνο. Κάνε παλούτσα. Παλούτσα κόκκινα από την έμερη από την αλληλή. Δεν είναι απίστευτο να φαρύνει για τον δρόμο. Άμα τύχει να αναφορεί τώρα στον δρόμο από τον δρόμο για πάλι τον δρόμο.
9: Παίρνουμε κάτι τώρα, σε παρακαλώ. Έχει ξεκινήσει η ροή επισκεπτών και προσκυνητών.
10: Ναι, και χθες είχε κόσμο, ναι. Αυτό ήταν και με τα πόδια. Έτσι τώρα ακόμα με, δηλαδή, ήταν ότι τα χωριέματα έχουν κόσμο με τα πόδια από τα κοντινά χωριά. Θα έχουν πολύ σχόλιο με τα πόδια.
9: Λοιπόν,
10: για να είναι κάτι ωραία που εμένα με συμβολίζει. Το έχω πει και στη τηλεόραση.
9: Τι?
10: Και μου θα δει όνειρο με για να είναι. Δηλαδή είναι μέσα μου,
9: ναι,
10: που βλαστιμούσα μέχρι 30 χρόνια, που βλαστιμούσα.
9: Εμά, γιατί?
10: Ναι, μα άκου το να δεις. Και την είδα στο όνειρό μου, όπως είναι στην παλιά εικόνα από κάτω στην παλιά εκκλησία.
9: Ναι, ναι.
10: Και μου λέει, δεν άκουσα να βλαστιμούσεις.
9: Είχε
10: 40 πυρετό και είναι μανόλησε σε 2 λεπτά, ήμουν εντάξει.
9: Λοιπόν, άκου τώρα.
10: Για να βλαστιμούσα την έχω στα βλαστιμούσα πάνω, όπου πάω την παίρνω
9: βλαστιμούσα.
10: Άκου να δεις, επήγα το Καρύδι στην Νάπολη από πάνω και ήταν ένας γέρος καφετζής. Και βγαίνει μια χαρτοπεσέτα και σου πείζει και γονατίζει στα γόνατα, χάμε και προσκυνιά στο αμάξι τη φωτογραφία.
9: Μάλιστα.
10: Δηλαδή έχω συγκεκριστεί με την Αγία Μαρίνα.
9: Λοιπόν, Να είσαι καλά, Στάθη. Το Καπρικό, το Καπρικό, το Καπρικό είναι έτοιμο. Το Καπρικό είναι έτοιμο.
10: Αύριο.
9: Αύριο, αύριο ξεκινάμε και θα είναι έτοιμο για τους επισκέπτες. Σωστό.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά στη Βόνη και στην Αγιά Μαρίνα και σε όλες τις Μαρίνες. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Και στους Μαρίνους βέβαια. Στα θέματα της ειδησιογραφίας τώρα, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Σήμερα τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών βάσεων. Συναγερμό σήμανε στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κρατηδίου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία οι πολίτες και οι κατοικίες καλούνται να παραμείνουν και οι κάτοικοι παραμείνουν καλούνται να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος. Οι τελευταίες εξελίξεις έθεσαν υπό αμφισβήτηση την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία είχε ανακοινωθεί με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή οικονομία από την έναρξή της στα τέλη Φεβρουαρίου. Η νέα κρίση ξέσπασε λίγες ώρες μετά την επίθεση σε πλοίο με σημαία Κύπρου στα στενά του Ορμούζ. Το Ομάν ανακοίνωσε ότι διέσωσε 23 μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου τα οποία είχαν εγκαταλείψει το σκάφος τους. Οι προηγούμενες επιθέσεις κατά πλοίων στην περιοχή είχαν ήδη προκαλέσει ένταση και σκληρή ρητορική από τις δύο πλευρές. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει δεσμευτεί για αντίπεινα μετά τον θάνατο του πατέρα του και προκατόχου του στην πρώτη ημέρα του πολέμου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του θα οδηγούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να εξολοθρεύσουν πλήρως το Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, κάλεσε σε αποκλιμάκωση τονίζοντας ότι ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν η μόνη βιώσιμη οδός. Εν τω μεταξύ, το Ιράν με ανακοίνωσή του, με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, καταδίκασε στεναρά τα αμερικανικά πλήγματα, ενώ κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε δηλώσει στα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει σε μια συμφωνία το Σάββατο, σύμφωνα με την οποία παρετούνταν από τα πάντα, αλλά τότε ξαφνικά 2 ώρες αργότερα χτύπησαν ένα πλοίο με ένα drones. Και βέβαια, όσο συνεχίζονται τα προβλήματα στο στενό του Ορμούζ, αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Brent, είναι τώρα στα $79 το βαρέλι. Να θυμίσω ότι είχε φτάσει στα $72 και $73 τις προηγούμενες ημέρες μετά την ανάφλεξη στην περιοχή, πώς να το πω,

έχει αυξηθεί και η τιμή του αργού πετρελαίου, του πετρελαίου Brent. Από την εσωτερική επικαιρότητα να σας αναφέρω ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Αύριο θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας. Ωστόσο, το κυβερνητικό επιτελείο κάνει σχέδια και ετοιμάζει προτάσεις προς τον Πρωθυπουργό για την ημερομηνία των εκλογών. Αυτό που διαραίουν μάλιστα είναι πως τα τέλη Αυγούστου θα έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες και ο ορίζοντας θα είναι καθαρός για να κηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός ανά πάσα στιγμή. Γύρω στις 20 Ιουλίου γίνεται η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για τα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης. Σε ένα μήνα γύρω στις 25-26 Αυγούστου θα γίνει η δεύτερη. Έτσι, οι εργασίες της Επιτροπής θα ολοκληρωθούν σε αυτή τη φάση. Επίσης, τέλη Αυγούστου λήγει το Ταμείο Ανάκαμψης. Στις 5 έως 6 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα κάνει εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα. Το Οικονομικό Επιτελείο από τον υπό τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη επεξεργάζεται σενάρια και αναζητεί επιπλέον ευρωπαϊκά κονδύλια ώστε το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να είναι γενναιόδωρο. Έτσι έχουμε συνηθίσει. Πάντα τα καλάθια που μοιράζονται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι πλουσιοπάροχα. Αλλά μόλις φύγουν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακαλύπτουμε ότι το καλάθι ήταν δίχως πάτο. Έτσι είναι. Τουλάχιστον δύο κορυφαίοι υπουργοί που βρίσκονται πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό είναι της άποψης ότι αν κηρύξει πρόωρες εκλογές τέλη Αυγούστου θα ευνηδιάσει τους πάντες. Ένας λόγος που απομακρύνεται το σενάριο των εκλογών την άνοιξη του 2027 είναι ότι η οικονομία δεν θα πάει καλά σε παγκόσμιο επίπεδο, άρα θα επηρεαστεί αρνητικά και η Ελλάδα. Θα έχουν προλάβει να οργανωθούν όλα τα κόμματα και είναι πάντα ανοιχτός ο κίνδυνος για δικογραφίες και νέους οπεκεπέδες και πόρσε στις στάνες. Μάλιστα, άρχισαν να κυκλοφορούν και πιθανές ημερομηνίες για το στήσιμο της κάλπης. Άλλοι υποστηρίζουν 27 Σεπτεμβρίου και άλλοι 4 Οκτωβρίου. Βέβαια, όλα αυτά, όπως προείπαμε, είναι σενάρια. Αυτός που έχει τον τελικό λόγο είναι ο Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι εντός της εβδομάδας θα εξειδικευθούν τα μέτρα για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Το μέτρο προβλέπει μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ με ισχύ έως τέλος Αυγούστου. Σαν ανέκδοτο μοιάζει. Τι να πούμε τώρα, η χρηματοδότηση λέει των 40 εκατομμυρίων ευρώ προέρχεται από συνεισφορά των δύο ελληνικών δηληστηρίων προς την κυβέρνηση. Συνεισφορά, δηλαδή να είναι καλά οι άνθρωποι, αλλά βρε παιδί μου, είναι λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο εμπεγμός, για να μην πω πολύ. Δηλαδή, η παρέμβαση λέει κρίθηκε αναγκαία λόγω των υψηλών τιμών στα καύσιμα που προκλήθηκαν από τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά ενέργειας. Δεν προκλήθηκαν από αυτό το λόγο. Το έχουμε ξαναπεί. Ο λόγος είναι
η ψυχή

φορολογία που έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση στην κατανάλωση των υγρών καυσίμων. Προσέξτε. Και αυτό είναι σε συνάρτηση με τα κέρδη που θέλει να έχει. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Και δεν, πω να το πω, να σταματήσει πια η υποκρισία. Από την πρώτη στιγμή έχουμε επισημάνει πως παίζουν με την νοημοσύνη μας. Η μείωση αυτή είναι εικονική και όχι πραγματική, αφού δεν ξέρουμε ποια είναι η αρχική τιμή αφενός και αφετέρου για μας εδώ στην Κρήτη, που δεν υπάρχει μεταφορικό ισοδύναμο, άρα πληρώνουμε τα καύσιμα ακριβότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι μεγμός. Καλό θα ήταν κάποιος βουλευτής, αν δεν έχει πάει διακοπές, αν είναι εδώ, αν παρακολουθεί τα τεκτενόμενα, να διεκδικήσει ή αν θέλετε να αναδείξει το αυτονόητο με την αδικία σε βάρος των κατοίκων του νησιού. Πληρώνουμε τα καύσιμα πολύ ακριβότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό είναι πώς να το πω, φοβερό και τρομερό. Δεν υπάρχει μεταφορικό ισοδύναμο στα καύσιμα, δεν υπάρχει μεταφορικό ισοδύναμο στις μετακινήσεις των πολιτών, όπως γίνεται σε όλα τα νησιά, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν έχει το θάρρος ένας βουλευτής να αναδείξει αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη. Δεν έχει το θάρρος, δεν έχει τα κότσια να πάει στο ελληνικό κοινοβούλιο και να τους πει «Είστε απαράδεκτοι, βρε, γιατί γίνεται μια αδικία σε βάρος της Κρήτης». Και ξέρετε γιατί δεν θέλει να το κάνει? Για να μην χαλάσει το image, για να μην λέει ότι είναι τοπικιστής, για να μην του πούνε διάφορα, αντί να σταθεί στην ουσία και να δει ότι πραγματικά αυτά που λέει είναι έτσι ακριβώς. Να σας αναφέρω ακόμα πως σήμερα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, που θα παρουσιάσει τις 17, όχι μία και δύο, 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους. Ο εκπρόσωπος τύπους του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε πως πρέπει να αρθούν οι αδικίες και έδωσε ένα μικρό στίγμα για τα όσα θα ανακοινωθούν. Δημήτρη σημείωνε. Μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι με 400 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει ένας συνταξιούχος. Γι' αυτό εμείς δεσμευόμαστε ξανά για ΕΚΑΣ από 50 έως 150 ευρώ σε 380.000 χαμηλά συνταξιούχους. Επιπλέον σημείωσε ότι δεν μπορεί το άτομο με αναπηρία να παίρνει 67 ή 70% της εθνικής σύνταξης αν έχει 20 χρόνια, αλλά να παίρνει παραπάνω όπως έπαιρνε πριν το νόμο Κατρούγκαλου. Καλά, ο νόμος Κατρούγκαλου τα είχε ισοπεδώσει όλα. Δεν μπορεί το όριο ηλικίας μιας μητέρας ανάπηρου τέκνου να είναι το ίδιο με τις γενικές διατάξεις. Δεν μπορεί αν έχετε χρόνο ασφάλισης μετά τη σύνταξη, αν είστε πριν το 2016, να μην μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, ενώ αν είστε μετά να έχετε αυτή τη δυνατότητα. Αναλυτικά θα τα μάθουμε σήμερα και φυσικά θα μάθουμε τις διευκρινήσεις για το αν θα δοθεί στους συνταξιούχους η περιβόητη 13η σύνταξη. Θα το μάθουμε αν θα δοθεί ή όχι. Από την υπόλοιπη επικαιρότητα να σας πω ότι πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα η λίστα με τα στελέχη που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς. Ξέρετε, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το Εθνικό Συμβούλιο, το μοναδικό όργανο που έχει ανακοινωθεί ως τώρα από την Αμαλίας, αποτελείται από 400 συν ένα μέλη και σύμφωνα με την ανακοίνωση συγκροτείται από ενεργούς πολίτες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους
τομείς της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου, με συμμετοχές από την επιστήμη, την εργασία, την επιχειρηματικότητα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον πολιτισμό, την υγεία και την εκπαίδευση. Η δημοσιοποίηση της λίστας έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς επιδιώκεται να αποτυπώσει τη συμπερίληψη με διαφορετικές επαγγελματικές και πολιτικές διαδρομές. Μεταξύ των 401 μελών του πολιτικού οργάνου συγκαταλέγονται και αρκετοί κριτικοί, έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη τα ονόματά τους. Από τις συμμετοχές αυτές, έκπληξη θεωρείται εκείνη του Περιφερειακού Συμβούλου κυρίου Γιάννη Λεονταράκη. Από την υπόλοιπη πολιτική ειδησιογραφία ξεχωρίζει το μπάχαλο με τον ΣΥΡΙΖΑ, το απόλυτο χάος με όλα όσα συμβαίνουν, με τους με να καταγγέλουν τους δε. Οι μισοί υποστήριζαν πως η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής έγινε και οι άλλοι πως δεν νομιμοποιείται και πως είναι άκυρη. Τελικά αυτή την εβδομάδα αναμένεται να συγκληθεί και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αναδείξει τον πρόεδρό της, ο οποίος θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές, καθώς οι διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό είναι χρονοβόρες για την εκλογή προέδρου από τη βάση. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος διεκδικεί την ηγεσία, είναι ανεξάρτητος βουλευτής, καθώς έχει διαγραφεί από τον Φάμελο, και υπάρχει μια λεπτομέρεια. Για να επιστρέψει ο Χανιώτης βουλευτής, θα πρέπει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας που εκλέγεται από τα μέλη της να στείλει στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή με την οποία θα του γνωστοποιεί ότι ο Πολάκης επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρκετοί βουλευτές του πλειοψηφικού ρεύματος στην κοινοβουλευτική ομάδα σκέφτονται είτε να παραιτηθούν είτε να ανεξαρτητοποιηθούν τα επόμενα 24 ώρα. Για τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σέβης Βουλουδάκη δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως όλα τα κόμματα καταδικάζουν το περιστατικό, καθώς όλοι συμφωνούν πως η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας. Από την επικαιρότητα ξεχωρίζουν και οι θερινές εκπτώσεις που ξεκινούν από σήμερα. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε μειωμένες τιμές ακόμα και την Κυριακή 19 Ιουλίου, όπου επιχειρήσεις και εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά. Να αναφέρουμε πως η υποχρέωση αναγραφής της προγενέστερης τιμής πριν από 30 ημέρες αποτελεί βασικό εργαλείο προστασίας των καταναλωτών, καθώς τους επιτρέπει να διαπιστώσουν αν η προσφερόμενη έκπτωση είναι πραγματική ή όχι. Και κάτι τελευταίο, ο Υπουργός Ασύλου και Μεταναστευτικής Πολιτικής αναστάτωσε και πάλι τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων. Όπως είπε, λίγες τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες απομένουν προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι στους Αθανάτους. Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι απαραίτητες διαδικασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η δομή θα είναι σύντομα έτοιμη να υποδεχτεί τις πρώτες αφίξεις. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Πάμε.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Θανατηφόρο τροχιό σημειώθηκε νωρίς το πρωί επί του ΒΟΑΚ στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με διερχόμενο βανάκι. Νεκρός ο αναβάτης της μηχανής. Νωρίτερα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε και στο λιμάνι του Ηρακλείου όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 31χρονος αλλοδαπός συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο 31χρονος. Κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε σε βάρος του Γερμανού τουρίστα που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα το Σάββατο στις Μοίρες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Ο 27χρονος μοτοσυκλετιστής νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να διαπραγματεύεται πάνω από τα $79 το βαρέλι μετά τη νέα κλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ. Σήμερα αναμένονται ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών για τη μείωση των καυσίμων, η οποία θα ισχύσει από αύριο έως τα τέλη Αυγούστου, με έκπτωση στην Αντλία 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Για τέταρτη φορά έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, όπως δήλωσε, αναφερόμενη στην επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά τα ξημερώματα της Κυριακής. Ένα τρίχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο, με την αστυνομία να διερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
0: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Επιτρέψτε μου πριν πάμε στο άλλο θέμα να σταθώ σε αυτό που συνέβη στην περιοχή του Άργους με το θάνατο του 20χρονου, ο οποίος δέχτηκε αστυνομικά πυρά και υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη. Είναι φοβερό αυτό που συνέβη. Εμείς δεν θέλουμε μια αστυνομία που να σκοτώνει. Εμείς δεν θέλουμε μια αστυνομία που να υπερβάλλει αυτό. Εμείς θέλουμε μια αστυνομία που να είναι παρούσα παντού, μια αστυνομία που να είναι στο πλευρό του πολίτη. Και προσπαθώ να κατανοήσω ποιος ήταν ο λόγος με τον οποίο, για τον οποίο έπρεπε άρον-άρον να σταματήσουν ένα 20χρονο παιδί, ό,τι και αν συνέβαινε. Δηλαδή, οι αστυνομικοί καταρχάς έπρεπε να πυροβολήσουν στα πόδια, αν έτσι λέει το πρωτόκολλο. Δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρη η νόμη για τη χρήση των όπλων. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό. Αλλά προσέξτε κάτι. Ένα 20χρονο παιδί που οδηγάει ένα αυτοκίνητο που έχει αριθμό κυκλοφορίας και τα λοιπά. Έστω ότι φεύγει. Και τι έγινε. Τι έγινε. Πρέπει να του αφαιρέσει τη ζωή. Σε ένα 20χρονο παιδί. Είναι δυνατόν. Εμείς θέλουμε αστυνομικούς που να είναι στο πλευρό των πολιτών, όχι να σκοτώνουν πολίτες. Ένα 20χρονο παιδί είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαν να τον πιάσουν και την επομένη. Είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαν να τον συλλάβουν και στη συνέχεια μετά από την άγρια καταδίωξη που από ό,τι μάθαμε στη συνέχεια έγινε. Γιατί έπρεπε σώνει και καλά να τον πυροβολήσουν στο κεφάλι. Και μη μου πει κανείς ότι εξωστρακίστηκε ή ότι σημάδευαν τα πόδια αλλά βρήκε το κεφάλι, γιατί τότε λάθος εξάσκηση τους έχουμε κάνει. Αν ένας αστυνομικός δεν μπορεί να κάνει χρήση του όπλου του στη σωστή κατεύθυνση, καλύτερα να μην την κάνει. Δεν είναι έτσι. Φαντάζεστε το, πώς να το πω, τη θλίψη και τον πόνο που σκόρπισε η ελληνική αστυνομία στην οικογένεια, στους φίλους και συγγενείς. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Για να συλληφθεί την ίδια ώρα, δηλαδή αν γινόταν την επομένη. Είναι από αυτά τα αρνητικά που καταγράφονται και μας θλίβουν όλους. Μας θλίβουν, ειλικρινά το λέω. Ο ρόλος της αστυνομίας δεν είναι να φέρει ζωές. Δεν μας ενδιαφέρουν οι συνθήκες. Αυτά είναι ζητήματα που θα διερευνηθούν στη συνέχεια και η δικαιοσύνη φυσικά θα απονείμει δικαιοσύνη, θέλω να πιστεύω, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Η ουσία μας ενδιαφέρει, ότι ένα παιδί 20 ετών που είχε ιδιαιτερότητες, είχε κάποια προβλήματα, έχασε τη ζωή του. Αυτό μας ενδιαφέρει. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και επιτρέψτε μου να καλημερίσω τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη. Είναι πρώην βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Βαρδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αγγυράκη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Έχουμε μπερδευτεί. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με
1: πριν τόσο. Πριν με ρωτήσετε οτιδήποτε, να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπατε προηγουμένως.
0: Με τον 20χρονο.
1: Ευθεία βολή ήταν ο πυροβολισμός. Λειτουργήσαν σαν θερίφηδες και όχι σαν αστυνομικοί, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις που υπάρχουν. Άρα, ας είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί.
0: Έτσι.
1: Και κάποια στιγμή πρέπει και η αστυνομία να βάλει το δάχτυλο υπό τον τύπο των ήρων και η εκπαίδευση που τους γίνεται να μην πηγαίνει χαμένη.
0: Έτσι είναι. Πάμε στο θέμα μας τώρα. Τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό θέλουμε να μάθουμε, από αυτό να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε

0: μπερδευτεί. Τελικά συνεδρίασε ή όχι το όργανο του κόμματος?
1: Κύριε Αργυράκη, κοιτάξτε, έχω πει την άποψή μου και σε άλλη δική σας εκπομπή,
0: ναι,
1: και σε όσα

0: Κοιτάξτε, και θα επαναλάβω την προσωπική μου άποψη. Mm-hmm. Και βέβαια δικαίωμα του καθενός είναι να κάνει τις επιλογές του. Αλλά δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να αξιοποιεί μια συγκυρία για να εμποδίσει τις επιλογές άλλων. Και θα το εξηγήσω. Η στάση δηλαδή στελεχών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που δήλωναν ότι θα ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα χωρίς όρους και προϋποθέσεις ήταν φυσιολογικό? Προφανώς όχι. Mm. Πρωτόγνωρο. Mm. Και βέβαια, δεν είναι ότι είναι πρωτόγνωρο, κατά την άποψή μου, θίγουν την ίδια την ουσία της πολιτικής. Η στάση αυτή, εκτός από το ότι είναι πρωτόγνωρη, όπως σας είπα, είναι απαξιωτική και για τους πολιτικούς, αλλά και την ίδια την πολιτική, η οποία έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια έχει απαξιωθεί στα μάτια των πολιτών. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό. Ο Σοκράτης ο Φάμελος εισηγήθηκε πριν μερικές, δύο-τρεις εβδομάδες,
1: ναι.
0: Είχε εισηγηθεί και πάρθηκε μια απόφαση από μια κεντρική επιτροπή. Τι έλεγε? Ότι δεν θα κατέβουμε σε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με την ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα,
1: ναι.
0: Αλλά σε παράλληλους δρόμους, χωρίς, όταν λέει ότι δεν κατεβαίνουμε σε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, αυτόματα στηρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει ένα κόμμα συντεταγμένο,
1: ναι.
0: Οποιαδήποτε και αν είναι η κατάσταση σήμερα,
1: ναι.
0: Δεν θα κατέβει στις εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, κύριε Αγυράκη,
1: ναι.
0: Δεν υπήρξε ποτέ τον ποτό, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή ένας πρόεδρος, που είναι φίλος μου, αδερφικός μου φίλος,
1: ναι.
0: Όσο κάτι στο Φάμελος, ένα κόμμα να στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή σαν να είστε εσείς πρόεδρος του Ολυμπιακού και να βγαίνετε να λέτε όχι, εγώ θέλω να κερδίσω ο Παναθηναϊκός. Να το πω έτσι πιο απλά,
1: ναι.
0: Για να μας καταλάβουν και ακριβώς. Αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν γίνουν. Σωστά λοιπόν έγινε, γιατί με ρωτήσατε τι έγινε,
1: ναι.
0: Όσον αφορά την Διευθυντική Επιτροπή και αν συνεδρίασε ή δεν συνεδρίασε.
1: Ναι, γιατί ακούμε τους μεν να λένε ότι η συνεδρίαση έγινε κανονικά και τους δε να λένε ότι είναι άκυροι, ότι δεν ήταν αυτή η διαδικασία κτλ. Τι ισχύει από όλα?
0: Σωστά θέτει το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Η Κεντρική Επιτροπή συνεδρίασε και είχε απαρτία, η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα. Υπάρχουν ονόματα, υπάρχει πάνω απ' όλα ψηφοφορία.
1: Ναι.
0: Ονομαστική. Δηλαδή, σήκωνε το χεράκι σου και δεν ψηφίζω. Ή το καρτελάκι σου και δεν ψηφίζω. Άρα, η απαρτία υπήρχε. Σήμερα θα γίνει πολιτική γραμματεία. Σωστά, ναι. Έγινε η Κεντρική Επιτροπή. Και σωστά έγινε και δεν αμφισβητείται, διότι είχε συγκληθεί,
1: ναι.
0: με 75 υπογραφές. Ναι. Άρα νομιμότατα. Τι θέλω να πω με αυτό? Αυτό το θέμα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Όποιος θέλει να πάει σε άλλο κόμμα, με γεια του με χαρά του. Δεν τον απαγορεύει κανείς, ούτε τον κρίνει κανείς. Αλλά με τους όρους και τις προϋποθέσεις,
1: ναι.
0: Που απορρέουν από τις κατασταλτικές διατάξεις του κάθε κόμματος και πάνω απ' όλα από την ηθική υπόσταση του καθενός.
1: Μάλιστα.
0: Να το πω και διαφορετικά. Από εκεί και πέρα. Θα περιμένουμε, κύριε Αγυράκη, σήμερα μάλλον θα γίνει και η πολιτική γραμματεία. Βέβαια, μην μπερδευτείτε, ο κόσμος,
1: ναι.
0: Πιστεύω εσείς το έχετε δει, η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής λέει το εξής. Αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Μα πώς θα πάει στην κοινοβουλευτική ομάδα? Πρέπει, λέω το τυπικό, ο πρόεδρος, ναι. της κοινοβουλευτικής ομάδας να στείλει έγγραφο στον πρόεδρο της Βουλής που να τον ενημερώνει, ναι. ότι ο Παύλος Πολάκης επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Αυτή τη στιγμή, ναι. που το ανώτατο όργανο,
1: ναι.
0: Μάλλον το ανώτατο είναι το συνέδριο, πριν το συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο, η Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Πήρε μια τέτοια απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός που αναπληρώνει τον Φάμελο και κατά τις καταστατικές, από ό,τι ξέρω, διατάξεις, μάλλον είναι ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος,
1: ναι.
0: που αναπληρώνει τον πρόεδρο, ελλείψη πρόεδρου,
1: ωραία.
0: Θα κάνει τα προβλεπόμενα.
1: Ερώτηση.
0: Από εκεί και πέρα, υπάρχει μια απόφαση η οποία λέει ότι θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο θα συνεχιστεί.
1: Ναι.
0: Η Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σαββατοκύριακο

0: για να λάβει τις αποφάσεις, ναι, για να ορίσει τον καταστατικό χάρτη μέχρι και τις εκλογές.
1: Ωραία. Περιμένουμε όμως, μισό λεπτό, περιμένουμε όμως να συνεδριάσει και η κοινοβουλευτική ομάδα. Σωστά.
0: Για να ψηφίσει για πρόεδρο.
1: Για να εκλέξει τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πότε θα γίνει αυτή η διαδικασία?
0: Κοιτάξτε, αυτό θα οριστεί μάλλον από την πολιτική γραμματεία.
1: Ερώτηση.
0: Σήμερα.
1: Ερώτηση. Μπορεί να γίνει και αύριο και μεθαύριο, δεν ξέρω τι θα πει.
0: Μπορεί.
1: Εγώ ρωτώ το εξής.
0: Ποιοι θα ψηφίσουν?
1: Όχι, ναι, ποιοι θα ψηφίσουν. Πόσο μισό λεπτό. Πόσο έντιμο είναι εγώ που είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και είμαι έτοιμος με το ένα πόδι να πάω στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, να μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσω για πρόεδρο το Σοκράτη Βαρδάκη, αφού θα φύγω και θα πάω στον Αλέξη Τσίπρα? Πόσο έντιμο
0: έχετε
1: είναι?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όχι, δεν είναι έντιμο, εντελώς ανέντιμο.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν πασάω τα λόγια μου, εντελώς ανέντιμο. Άρα, σε αυτή την ψηφοφορία πρέπει να ξεκαθαρίσουν όλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε ότι συντεταγμένα,
1: ναι,
0: παρά τα προβλήματα, θα κατέβει στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Άρα, όσοι θέλουν να πάνε στον Αλέξη, στο κόμμα της Ελλάς,
1: ναι,
0: ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να πάνε να ψηφίσουν για πρόεδρο της ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
0: Με οτιδήποτε συνεπάγεται.
1: Μάλιστα.
0: Από αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Διαφορετικά,
1: ναι,
0: θα συνεχίζεται να απαξιώνεται η πολιτική ζωή του τόπου,
1: ναι,
0: με οποιοδήποτε συνέπειες.
1: Μάλιστα.
0: Απλά και κατανοητά.
1: Μάλιστα. Σήμερα, πριν από λίγο, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των στελεχών που θα συμπληρώσουν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς, του κόμματος,
0: σωστά,
1: του,
0: σωστά,
1: κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Πώς είδατε τη σύνθεση?
0: Κοιτάξτε, τα ονόματα που διάβασα είναι όλοι φίλοι και γνωστοί,
1: ναι,
0: και φίλοι. Νομίζω, ναι, ότι ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά, μάλλον τον καθένα ξεχωριστά τον διέπει η δική του διαδρομή,
1: ναι,
0: είναι όλοι αξιοπρεπείς άνθρωποι,
1: ναι,
0: από εκεί και πέρα τώρα θα δούμε στη συνέχεια με ποιο τρόπο μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καιρών που ομολογώ είναι πολύ δύσκολες.
1: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που σας στενοχωρεί και σας ανησυχεί περισσότερο σε όλη αυτή τη διαδικασία? Γιατί φαντάζομαι κι εσείς δεν έχετε πάρει, φαντάζομαι, δεν έχετε πάρει τις οριστικές αποφάσεις. Το δίλημα...
0: Έχετε δίκιο, κύριε Αργυράκη.
1: Τι?
0: Ναι, έχετε δίκιο. Δεν έχω πάρει τις οριστικές αποφάσεις.
1: Λέω, φαντάζομαι, ναι.
0: Είναι ακριβώς αυτό που είπατε προηγουμένως. Όχι, όχι. Μιλάτε πολύ καθαρά, με καθαρές κουβέντες. Δεν...
1: Ναι, και δεν μου λέτε... Υπάρχει τώρα μια μπορώ να το πω, μια πιθανότητα.
0: Να σας πω.
1: Ναι,
0: να
1: μια
0: σας
1: πιθανότητα.
0: Πω, ναι.
1: Πείτε μου, πείτε μου.
0: Να σας πω γιατί, για να απαντήσω, γιατί ξέρω ότι θα με ρωτήσετε. Και να σας απαντήσω συνολικά. Δεν έχω πάρει τις αποφάσεις μου, γιατί αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: εμένα σαν Σοκράτη Βαρδάκη, δεν με ικανοποιεί ο τρόπος που τα κόμματα του προοδευτικού χώρου,
1: ναι,
0: αντιμετωπίζουν την κατάσταση σήμερα στη χώρα. Είμαι ένας από αυτούς,
1: ναι,
0: που εδώ και 1,5 χρόνο κάναμε μια τεράστια προσπάθεια, αρκετοί άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, για τη σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων. Και το έχω πει και θα το πω για άλλη μια φορά. Κανείς από μόνος του, εάν πράγματι πιστεύουν ότι οι πολιτικές του κυρίου Μητσοτάκη, που έτσι είναι, αλλά πρέπει να το δώσουμε και στην κοινωνία έμπρακτα να το καταλάβει.
1: Ναι.
0: Οι πολιτικές του κυρίου Μητσοτάκη οδηγούν τη χώρα σε τεράστια αδιέξοδα.
1: Ναι.
0: Να το δούμε το επόμενο διάστημα. Δεν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε την οικονομική κατάσταση της χώρας. Αλλά εάν πράγματι το ήθελαν αυτό οι προοδευτικές δυνάμεις, έπρεπε ήδη έστω σε προγραμματική βάση να έχουν συμπράξει. Γιατί καλός είναι ο Τσίπρας, καλός είναι ο Ανδρουλάκης, δεν αντιλέγω, αλλά το βλέπουν και οι ίδιοι. Και αυτό εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Κανείς από μόνος του, όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να δημιουργήσει τον άλλο πόλο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Και ακούστε, το 75, αυτό είναι το ευτράπελο, κύριε Αργυράκη. Το 75% της ελληνικής κοινωνίας σήμερα λέει ότι όχι, να σταματήσουν πλέον αυτές οι αδιφάγιες πολιτικές.
1: Μάλιστα.

0: που ασγορατίζουν. Αυτό λοιπόν το 75%,
1: ναι,
0: κανείς από όλους που προείπα,
1: ναι,
0: δεν έχει πείσει.
1: Ωραία.
0: Ότι μπορεί από μόνος του,
1: ωραία,
0: να δημιουργήσει τον πόλο που σας είπα για να ρίξει την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
1: Ακούστε λίγο τώρα. Αν όλα εξελιχθούν όπως διαραίονται τα πράγματα, είναι θέμα χρόνου να υποβάλει την παραίτησή του ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει πάρει και εκείνος τις αποφάσεις του για να βρεθεί κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο επόμενος είστε εσείς. Θα κληθείτε δηλαδή προκειμένου να ορκιστείτε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνετε?
0: Κοιτάξτε, κύριε Αργυράκη,
1: παρακαλώ.
0: Εκεί πρέπει να γίνουν σε τέτοια περίπτωση,
1: ναι,
0: επειδή δεν το είχα συνειδητοποιήσει αυτό και δεν ξέρω αν καν γίνει βέβαια, διότι δεν ξέρω, με το χάρη δεν έχω μιλήσει τελευταία για να συζητήσουμε, να δούμε,
1: ναι,
0: τι ακριβώς γίνεται, αλλά οι αποφάσεις θα ληφθούν,
1: ναι,
0: όταν έχουμε αυτά τα δεδομένα. Αποφάσεις που θα είναι σίγουρα στην κατεύθυνση που σας είπα προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Ακριβώς, ναι, την ίδια κατεύθυνση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να σας λέω αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: ότι συμβαίνουν πράγματα που είναι πρωτόγνωρα στην πολιτική,
1: ναι,
0: ζωή. Δεν μπορώ να σας λέω ότι είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει τις επιλογές του, αλλά δεν μπορεί να αξιοποιεί μια συγκυρία, όπως σας είπα προηγουμένως, για να εμποδίσει τις επιλογές των άλλων. Δεν μπορεί να καυτηριάζω τη στάση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και στελεχών που δήλωναν ότι θα ψηφίσουν άλλο κόμμα και από κάτω έλεγε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
0: Τη στιγμή που εκτίθεμαι,
1: ναι,
0: δημόσια λέγοντας, ναι, αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνω ότι ανάλογη θα είναι η στάση μου,
1: εάν
0: συμβούν και έχουμε τέτοια δεδομένα.
1: Κατανοητό. Θα πάτε όμως να ορκιστείτε και αφού ορκιστείτε και αναλάβετε ως βουλευτής, δεν ξέρω αν θα προλάβετε γιατί μεσολαβεί και το θερινό τμήμα της Βουλής.
0: Και το θερινό, κύριε Αργυράκη, και μην νομίζεις τώρα. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Τι?
0: Δεν είναι το θέμα αν παραλάβει την έδρα ή όχι. Πιθανό να έχουμε εκλογές Οκτώβριο-Νοέμβριο. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι δεν είναι. Αυτό που συμβαίνει τώρα έπρεπε να έχει συμβεί πριν 2 μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην φτάσει και ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: σε αυτά τα διέκτοδα. Δηλαδή, 2 μήνες τώρα έβγαιναν στα πάνελ και έλεγαν για τον Αλέξη τον Τσίπρα και από κάτω έλεγε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, το Σεπτέμβριο, το να παραιτηθεί ένας βουλευτής το Σεπτέμβριο και να έχουμε εκλογές Οκτώβριο-Νοέμβριο, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει κανένα νόημα και καμιά ουσία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, περιμένουμε τις εξελίξεις και θα
0: καλά.
1: Είμαστε εδώ για να τις σχολιάσουμε, να τις αναδείξουμε, γιατί πρέπει να ενημερώνεται ο πολίτης. Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλά να είστε. Καλά να είστε. Γεια.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, έχουμε αναφερθεί εδώ και πότε, την περασμένη εβδομάδα, ότι δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες σε δρόμους του Ηρακλείου. Αν θυμάστε, την περασμένη εβδομάδα ακροατές του Ράδιου Κρήτη μας είχαν στείλει κάποια μηνύματα και φωτογραφίες και μας είχαν πει ότι σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου είχαν τοποθετηθεί κάμερες, ότι και εδώ γράφουν οι κάμερες και τα λοιπά. Μιλήσαμε με τη διεύθυνση, με την μισό λεπτό, με το τμήμα τροχέας του Ηρακλείου, δεν ήξερε απολύτως τίποτα, δεν είναι ενημερωμένοι άνθρωποι, απευθυνθήκαμε στο Δήμο και μας είπε ότι οι κάμερες αυτές δεν είναι κάμερες. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι σύγχρονο, έχει τοποθετηθεί και θα σας παρακαλέσω, εάν μπορούμε, να επικοινωνήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Τάσο Τσατσάκη, για να μας το πει και δημόσια, ρε παιδί μου, για να το εμπεδώσουμε, γιατί προφανώς το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, πότε ήτανε, τη Δευτέρα, πότε ήτανε, δεν θυμάμαι, και την περασμένη Δευτέρα εννοώ. Και είχαμε πει ότι δεν υπάρχει αυτό. Τώρα ο Θανάσης μου στέλνει ένα μήνυμα και μου γράφει ότι είναι πάρα πολλοί εκείνοι που του στέλνουν μηνύματα και αναφέρουν ότι μπήκαν έξυπνες κάμερες επιτήρησης στο Ηράκλειο. Αν ναι, δεν θα πρέπει να γίνει κάποια κοινοποίηση, γνωστοποίηση των πολιτών. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει γίνει κάποια κοινοποίηση και απλά δεν το είδα εγώ. Προσοχή, οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στο Γιώφυρο, στην παραλιακή, στο Φανάρι, στο Τάλο, στο Φανάρι, στην παραλιακή έξω από τη Δημοτική Αστυνομία, στο Μάρε, στην παραλιακή, στο παλιό κτέλ, στα Φανάρια Τελωνίου και μου γράφουν διάφορα εδώ στην Γερονιμάκη, στην Εθνικής Αντιστάσεως και τα λοιπά. Παιδιά, δεν είναι κάμερες, είναι αισθητήρες. Είναι αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί από το Δήμο Ηρακλείου. Σας παρακαλώ, εάν μπορούμε να βρούμε τον κύριο Τσατσάκη, να μας πει με δύο λόγια πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, για να ενημερώσουμε τους πολίτες και να μην έχουν το άγχος αυτό. Προσέξτε τώρα. Ωραία, μόλις βγει από το Δήμαρχο, ο κύριος Τσατσάκης είναι σε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και δεν μπορεί να μας μιλήσει. Ωραία, ναι. Μόλις τελειώσει λοιπόν από τη συνάντηση, θα σας παρακαλέσω να τον φιλοξενήσουμε και να μας πει τι γίνεται. Λοιπόν, από αυτό που σας είπαμε εμείς την περασμένη Δευτέρα, είχαμε επισημάνει ότι ο εξοπλισμός αυτός είναι του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου και ειδικότερα της τρίτης δράσης αισθητήρες κίνησης και διαχείρισης κυκλοφορίας. Τέτοια συστήματα έχουν εγκατασταθεί σε διάφορες περιοχές. 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα όπως ο αριθμός των διερχόμενων οχημάτων, η κατηγορία τους, δηλαδή αν είναι γιοταχή αυτοκίνητα επιβατικά, αν είναι δίκυκλα, φορτηγά, λεωφορεία και άλλα, και η ταχύτητα κίνησής τους με σκοπό τι? Την παρακολούθηση και τη βελτιοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Ο εξοπλισμός δεν διαθέτει κάμερα ή άλλο οπτικό μέσο και συνεπώς δεν καταγράφει εικόνες, δεν καταγράφει πινακίδες κυκλοφορίας, πρόσωπα ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο. Επιπλέον, δεν χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή για σκοπούς αστυνόμευσης, αλλά αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων. Το λέμε με στεντόρια φωνή, με βάση την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από τη Δημοτική Αρχή. Αλλά εμείς το είχαμε πει αυτό από τις 3 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να μην υπάρχει αυτή η αγωνία, αυτή η ανησυχία, να μην ανακυκλώνεται αυτή η πληροφορία, γιατί δεν έχει καμία βάση, είναι fake news, και θα επιδιώξουμε στη συνέχεια της εκπομπής να ακούσετε τον ίδιο τον αντιδήμαρχο που διαχειρίζεται αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο αναφερθήκαμε, για να μας πει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Πάμε τώρα λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, γιατί τόσο θόρυβος? Δηλαδή, ακόμα και κάμερες να έχουν τοποθετηθεί, ποιο είναι το πρόβλημα σε σχέση? Εμείς δεν είμαστε σωστοί στην οδήγηση? Δεν πρέπει να εφαρμόζουμε τα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί? Δεν πρέπει να μην περνάμε με κόκκινα τα φανάρια κλπ. Δηλαδή, γιατί τόσο η αγωνία και γιατί συνεχίζουν κάποιοι να στέλνουν μηνύματα και να παραπληροφορούν τους πολίτες? Δεν είναι έτσι? Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής. Επιτρέψτε μου να αλλάξουμε θέμα. Την περασμένη εβδομάδα είχαν επικοινωνήσει μαζί μας ακροατές και μας είπαν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί ο ΔΔΕ. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν μάθει ότι έχουμε βγει από τον COVID και ότι δεν είμαστε σε καραντίνα, να μην συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Είναι προκλητικός ο τρόπος σε σχέση με τη λειτουργία των υπολείπων δημόσιων υπηρεσιών. Είναι προκλητικό γιατί οι πολίτες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Παράδειγμα, δεν μπορεί ένας πολίτης να περιμένει 6 μήνες, 1 χρόνο για να εγκαταστήσει ένα μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να συνδεθεί με το δίκτυο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να του λένε να μην μπορεί να βρεθεί με τους ανθρώπους του ΔΔΕ για να του εξηγήσουν τι θέλουν ακόμα για να γίνει σύνδεση. Προσέξτε σας παρακαλώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έμεναν στο ενίκιο, έχουν αγοράσει καινούριο σπίτι και θεωρούν ότι εάν φύγουν από το ενίκιο και εγκατασταθούν στο καινούριο σπίτι με τα χρήματα που έδιναν στο ενίκιο, θα μπορέσουν να πληρώνουν την τράπεζα. 1 χρόνο τώρα, 1 χρόνο, ο ΔΔΕ τους καθυστερεί, με συνέπεια οι άνθρωποι αυτοί να οθούνται σε οικονομικό αδιέξοδο. Για ποιο λόγο? Το ίδιο μας είπε προχθές ένας ακροατής, ο οποίος προσπαθεί να μετατρέψει την επαγγελματική σύνδεση που είχε σε μια απλή οικιακή και δεν έχει καταφέρει τώρα και 1,5 χρόνο. Γιατί λειτουργούμε σε αυτές τις συνθήκες? Προσπαθούν και επικοινωνούν οι πολίτες με το τηλέφωνο το γνωστό που έχει δοθεί από τον ΔΔΕ. Βγαίνει μια κοπέλα η οποία είναι καλοσυνάτη, μια κοπέλα η οποία είναι, πώς να το πω, τι έχουμε στη Νεάπολη? Να τον ακούσουμε τον ακροατή. Παρακαλώ.
8: Ναι, είμαι στο τούνελ και δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
1: Ακούγεστε.
8: Μισό λεπτό να βγω από το τούνελ.
1: Ακούγεστε. Τι συμβαίνει?
8: Ναι, ήθελα να σας πω λοιπόν ότι επιστρέφω από Σιτία προς Ηράκλειο. Εδώ στα έργα που γίνονται, που να μην γίνονταν ποτέ τους αυτά τα έργα, μεταξύ Αγίου Νικολάου και Νεάπολης, μας οδήγησαν λάθος, διότι δεν μπορούσαμε να πάμε από τον παλιό επαρχιακό δρόμο και μας πήγανε από τα χωριά εκεί τα διάφορα για να βγούμε Νάπολη. Στην Νάπολη όμως υπήρχαν και τεχνικοί σε διάφορες διακλαδώσεις, εργάτες της εταιρείας, αλλά και αστυνομικοί, και μας οδήγησαν λάθος. Και φτάσαμε στη Ρατσίδα. Εκεί κάτι κατάλαβα ότι δεν μπορεί να είναι έτσι. Και ό,τι έβλεπα

0: τα άλλα αυτοκίνητα, ό,τι πηγαίνανε. Μια ταλαιπωρία, δημιουργήθηκε μια γραμμή, ξένοι τουρίστες που με ρωτούσαν, εγώ δεν ξέρω και ξένα να το θεμελίσω, γίνεται ο χαμός, δηλαδή τουλάχιστον, γίνεται αυτός ο βασανισμός που γίνεται, αυτή η ταλαιπωρία, αυτή η σχόνη, αυτή η αγανάκτηση. Δεν μπορούν σωστά τουλάχιστον να αδικήσουν εκεί που είναι 200 ανθρώπους ή να έχουν μια ταμπέλα να δείχνουν προς τα που πάει Ηράκλειο. Δηλαδή τα στοιχειώδη πράγματα. Να κάνουν αυτή τη δουλειά τους και να μην πω πού οι υπόλοιποι να πάνε να πούμε.
1: Μα δηλαδή, τι λέτε τώρα.
0: Ούτε ο σκουπίδι δεν μας μεταχειρίζεται. Ούτε ο σκουπίδι. Και ότι και τα σκουπίδια τα πάνε σε μια ορισμένη θέση. Δηλαδή είμαι τόσο αγανακτισμένος που δεν ξέρω. Δηλαδή εκτός αυτού. Μάλιστα. Και μετά λέει να οδηγούμε ήρεμα και να προσέχουμε. Πώς θα μην γίνουν ατυχήματα. Είναι απαράδεκτη κατάσταση. Με συγχωρείτε γιατί, αλλά είναι τέτοια αγανάκταση. Και με ρωτούν τουρίστες, βγήκαν από τα αυτοκίνητα. Εγώ δεν ήξερα και ξένα να τους το πω. Και
1: μετά είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
0: Αλλά και η αστυνομία, ναι. Αστυνομία να μην επεμβαίνει. Η αστυνομία έπρεπε να κάνει μόνο ένα έλεγχο κατά πόσο έχουν βάλει σωστά τα δαπέλα.
1: Εσάς ποιος σας κατήφθηνε προς αυτή την...
0: Μας κατήφθηνε, σταμάτησα ένα, εγνώρισα ένα αυτοκίνητο της εταιρείας και τώρα σας λέω, άνθρωπε του Θεού, έχουμε δει λάθος. Είναι σωστό, το σας λέω, λέει, πού πας Ηράκλειο, λάθος μπήκες λέει. Μα πού πήκα εδώ, μα κατήφθηνα. Λέει, σε παρακαλώ γύρισε σιγά σιγά.
1: Πείτε μου κάτι, πείτε μου κάτι.
0: Σιγά,
1: ναι, βοηθήστε με να... Ναι, να καταλάβω κάτι, να καταλάβω κάτι.
0: Ναι.
1: Σας κατήφθηναν άνθρωποι που ήταν σε σημεία και σας είπαν πού να πάτε ή με πινακίδες.
0: Και αστυνομικοί και τις εταιρείες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
0: Αστυνομικός.
1: Θα τα δω. Θα τα δω εγώ, θα τα δούμε. Θα τα δούμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε άλλον ακρόατη. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γυράκη.
1: Καλημέρα σας.
2: Συγχαρητήρια στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
2: Συγχαρητήρια για τις ενημερώσεις σας που δίνετε,
1: ναι,
2: στον κόσμο. Έχω να συμπληρώσω κάτι για τον προλαγίσαντα.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή στο σημείο το οποίο λέει ο προλαγίσαντας ότι δεν υπάρχει ενημέρωση.
1: Ναι.
2: Αλλά τι τα θέλουμε όλα να τα έχουμε στη μεριά, ναι, μας και δεν, ναι, θέλουμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, την κατάσταση,
1: ναι,
2: να προχωρήσουμε για ένα καλύτερο αύριο,
1: ναι,
2: είναι ψέματα, διαψεύδω εγώ.
1: Τι, μα πώς είναι ψέματα, περιμένετε. Τι υπάρχουν, για πείτε μου.
2: Σειράκι μου, στον κόμβο του Ξεροκάμπου, τρία άτομα αυτή τη στιγμή το οποίο έχουν κλείσει στον κόμβο, καθοδηγούν τα αυτοκίνητα από τη σωστή διαδρομή.
1: Ναι, αλλά μήπως πήγαν τώρα, γιατί ο άνθρωπος είναι στη Λατσίδα εγκλωβισμένος. Δηλαδή, μήπως συνειδητοποίησαν το πρόβλημα που υπήρξε και εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι στη Λατσίδα, γιατί είπε ότι είναι και άλλα αυτοκίνητα μαζί. Δεν είναι μόνος. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να έχασε το δρόμο. Είναι και άλλοι μαζί.
2: Κύριε Αργυράκη μου, αν ναι, δεν πιστεύετε.
1: Πώς δεν, όλους σας πιστεύω. Είναι δυνατόν να αμφισβητώ κάποιον? Απλώς λέω, μήπως στο μεσοδιάστημα αυτό, επειδή τώρα περάσατε εσείς από εκεί και επειδή έγινε το μπάχαλο και εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι στη Λατσίδα και επειδή οι υπάλληλοι της εταιρείας που είπε ο κύριος ότι τους ρώτησε αν πηγαίνει σωστά και είπανε ότι λάθος πηγαίνατε, μήπως ενημέρωσαν τους υπόλοιπους και προσπαθούν να κάνουν διορθωτικές κινήσεις. Αυτό λέω.
2: Γυράκι μου.
1: Ναι.
2: Από τις 8 η ώρα το πρωί είναι εκεί τα παιδιά, προειδοποιούν τις γέννησες, μιλάω έτσι με τόση άνεση, διότι είμαι και κάτοικος Αγίου Νικολάου.
1: Ναι. Τι να σας πω. Δεν το ξέρω. Εγώ ακούω και τις δύο απόψεις, ακούω και τις δύο πληροφορίες. Τι να σας πω. Το θέμα είναι να τελειώσουν αυτά τα έργα το συντομότερο δυνατόν, για να μην ταλαιπωρούμαστε. Έχουμε πολλές απορίες όμως αυτό. Δηλαδή, βρε Δημήτρη, εδώ πάνω από το κοκκίνι το χάνει. Πάνω από το κοκκίνι. Πόσα μέτρα είναι ο δρόμος? Πόσα μέτρα είναι? Πες μου σε παρακαλώ, πόσα είναι? Είναι 2 χιλιόμετρα? Είναι 3 χιλιόμετρα? Είναι 4 χιλιόμετρα? Μα εγώ ξέρεις, με την υπερβολή που θέλω να δείξω. Ωραία, 4 χιλιόμετρα. Αλλά φτιάχνουν το μισό δρόμο, δεν είναι ολόκληρος, είναι ο μισός. Άρα λοιπόν να βάλουμε τα 4 χιλιόμετρα, να τα κάνουμε 2 χιλιόμετρα. Ωραία. Τα 2 χιλιόμετρα αυτά κάνουν να τα φτιάξουν πόσους μήνες? 4 μήνες. 4 μήνες. Και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Και πρόσεξε, δεν υπάρχει κάτι.

0: κανένα, δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο τεχνικό έργο, ούτε πώς το λένε, σύραγγα γίνεται, ούτε κάποιο τεχνικό έργο γίνεται. Απλώς βγάλανε την παλιά ασφάλτο για να βάλουν καινούργια. Σωστό. Έχει ξεκινήσει το έργο 4 μήνες και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και ακόμα παιδευόμαστε και ακόμα ταλαιπωρούμαστε. Πρόσεξε τώρα. Εάν λοιπόν αυτός ο δρόμος, που είναι μια απλή αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα, κάνει 4 μήνες, για να φτιάξουμε το δρόμο από το Ηράκλειο για να πάμε στα Χανιά, που έχει, προσέξτε, που έχει τεχνικά έργα, σύραγγες, σε ορισμένα σημεία θα χρειαστεί να κόψουν βουνά για να τα κάνουμε άσφαλτο. Πόσα χρόνια θα πάρουμε, ρε Δημήτρη? Δηλαδή, όχι την απλή, όχι με την απλή μέθοδο των τριών, όχι, μην το κάνουμε αυτό. Απλά ερωτήματα θέτω. Μα εσύ δεν το σκέφτη? Δηλαδή, περίμενε. Δηλαδή, πόσο διάστημα θα μας πάρει να πάμε με τον καινούριο δρόμο? Θα το προλάβουμε? Η επόμενη γενιά θα το προλάβει? Πες μου, σε παρακαλώ. Δεν είναι ένα θέμα? Όταν δηλαδή τα 2 χιλιόμετρα κάνουμε 4 μήνες, τα 140 χιλιόμετρα πόσα είναι από εδώ να πάμε στα Χανιά, πόσο καιρό θα κάνουμε να τα φτιάξουμε? Πόσο? Μπορείς να μου κάνεις την απλή μέθοδο των τριών? Δεν χρειάζεται. Ναι, είναι και αυτό μια άποψη, ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Είναι και αυτό μια άποψη. Όχι, να πάμε διαφημίσεις τώρα. Να μην... Ωραία, πάμε. Να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Δρακάκη. Πάμε, κατανόηση ζητάω. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ταπαστούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Εσύ? Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
9: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, ξεκίνησα να σας λέω για το ΔΔΕ, για τα προβλήματα που δημιουργεί, για την κατάσταση που είναι σαν διέξοδο, για τους πολίτες του Ηρακλείου, για τους καταναλωτές που ταλαιπωρούνται, που δεν μπορούν να βρουν άκρη και κάτι πρέπει να γίνει. Και είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουμε μήνες τώρα και δεν ευαισθητοποιείται κανείς. Δεσμευτήκαμε να αναδείξουμε το θέμα και ζητήσαμε από τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης, τον κύριο Κώστα Δρακάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να δούμε αν μπορούμε

0: μέσω της Ένωσης Καταναλωτών να αναλυφθούν κάποιες πρωτοβουλίες, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την ταλαιπωρία των πολιτών με μια διαφορετική λειτουργία του ΔΔΕ. Κύριε Δρακάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στο κρότες μας.
0: Να υποθέσω... Καλή εβδομάδα. Να υποθέσω ότι είστε ενήμερος για αυτά τα προβλήματα.
1: Το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε. Έχουμε αρκετά παραπάνω και καταγγελίες.
0: Ναι. Ωραία. Τι κάνουμε. Υπάρχει, τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πω ότι είναι η μοναδική υπηρεσία που έμεινε 4 χρόνια μετά τη λήξη του lockdown.
0: Ναι.
1: Και λειτουργεί υπό καθεστώς lockdown ακόμα την ημέρα.
0: Ναι.
1: Μετά τον κορονοϊό. Μπορώ να πω ότι έχουν εξοργήσει τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν με το ΔΔΕ για να επιλύσουν τα προβλήματά τους.
0: Μάλιστα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι είναι μια υπηρεσία, σχεδόν δημόσια υπηρεσία είναι, η οποία πρέπει να λειτουργεί για το δημόσιο συμφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι με το καθεστώς που έχει ορίσει εκεί.
0: Ωραία.
1: Η λύση στο Γάζι, στο Τσαλικάκι που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα κεντρικά φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Με σεκιουριτά απ' έξω. Σεκιουριτά ο οποίος δεν θα αφήνεται καν να προσεγγίσει την πόρτα.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζομαι αυτό από καταγγελίες πολιτών.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι πάνε, οι οποίοι προσέρχονται στα γραφεία του ΔΔΕ, αρκετά εκνευρισμένοι μετά από το χρόνο αναμονής των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τα οποία δεν απαντούνται σχεδόν ποτέ. Έχουν καθιερώσει το καθεστώς της επικοινωνίας με την υπηρεσία είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονικά μηνύματα μέσα στο email, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν ανταποκρίνονται και δεν ξέρω πολίτης πού αλλού να απευθυνθεί. Είναι σε μια, βρίσκεται πραγματικά ο καταναλωτής σε μια κατάσταση αρκετά μπερδεμένος,
0: σαστημένος. Ναι.
1: Είναι
0: μου λέτε.
1: Στη διαρκή αναμονή. Ένα
0: ωραία.
1: Χρόνο, 1,5 χρόνο.
0: Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Δρακάκη?
1: Νομίζω ότι πρέπει να γράψουμε ένα έγγραφο, γιατί από ό,τι έχω ψάξει λίγο,
0: ναι,
1: την υπόλοιπη επικράτεια,
0: ναι,
1: περιφέρειες, στις υπόλοιπες περιφερειακές
0: ναι,
1: του ΔΔΕ λειτουργούν. Εδώ κάτω έχουν καθιερώσει το καθεστώς της κλειστής πόρτας.
0: Αλήθεια. Δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα οι υπηρεσίες του ΔΔΕ λειτουργούν κανονικά, μόνο εδώ. Ναι. Ωραία.
1: Διότι δεν σου δίνει και πληροφορίες, να λέμε την αλήθεια. Εμείς τηλεφωνικά προσπαθήσαμε να μάθουμε,
0: ναι,
1: από την Αττική, ναι, στην Αττική και στην Εύβοια, συγκεκριμένα σε δύο περιοχές,
0: ναι,
1: να δούμε τι συμβαίνει. Ότι υπάρχει ένα ωράριο και ένα ραντεβού, το οποίο με κλειστό ραντεβού, με,
0: ναι,
1: κλείσιμο ραντεβού, μπορεί,
0: ναι,
1: να επισκεφτεί ο πολίτης την υπηρεσία. Και εξάλλου χρειάζεται και η διαπροσωπική επαφή προσωπικό, να του πούνε που έχει κάνει λάθος, τι πρέπει να διορθώσει,
0: ναι,
1: σε περίπτωση που του λείπει ένα έγγραφο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή η διαδικασία πώς θα λυθεί μέσω ενός email, αν δεν πάει να ελέγξει το πρόσωπο σε περίπτωση νέας ηλεκτροδότησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εφόσον τα στέλνει του ΔΔΕ γνωρίζουν και πρέπει να υποδείξουν στον πολίτη διορθώσεις και
0: δημιουργήσεις. Ωραία. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Ναι, πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Δεν είναι ένα θέμα αυτό ότι δηλαδή ένας πολίτης που έχει κάνει τον προγραμματισμό του, που έχει κανονίσει να είναι τυπικός απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει, έχει βάλει στο κεφάλι του ένα δάνειο προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στο δάνειο που έχει πάρει από την τράπεζα, να βρίσκει δυσκολία στη σύνδεση του σπιτιού του με το ρεύμα. Είναι δυνατόν? Δηλαδή είμαστε νέτοι 2026, δεν είμαστε καετία του 50 και του 60. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν να συμβεί? Πάμε πίσω αντί να πηγαίνουμε μπροστά? Σε όλες τις χώρες του κόσμου, μιλάμε για τις αναπτυγμένες χώρες, αρκεί ένα αίτημα και αυθημερώνει, γίνεται η σύνδεση. Εδώ γιατί πάμε πίσω? Εγώ θυμάμαι παλιά, και μην φανταστείτε πολύ παλιά, τη δεκαετία του 70, του 80, για να συνδεθείς, ναι, με τον ΟΤΕ και να έχεις τηλέφωνο σπίτι σου, έπρεπε να κάνεις χρόνια την αίτηση. Και θυμάμαι, ναι, και υπήρχαν αγγελίες, αγγελίες στις εφημερίδες, που έλεγε ο Αργυρός.

0: Σπυράκης ο Μανώλης πουλάει τηλεφωνική γραμμή για να... και έδινες επιπλέον χρήματα για να την πάρεις. Εκεί θα φτάσουμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Το θυμάστε αυτή την περίοδο? Τι θυμάστε?
1: Το θυμάμαι, πώς το θυμάμαι. Ναι. Αλλά αν υποθέσουμε ότι τότε, ναι, έλλειψη γραμμών, δεν υπήρχαν τα ανεπτυγμένα δίκτυα που έχουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό, εκεί ας πούμε υπήρχε μια τεχνολογία.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Και έπρεπε να παίρνει τον γείτονα τηλέφωνο να φωνάξει το συγγενή σου να έρθει να του μιλήσει. Εγώ, ναι, το θυμάμαι πολύ καλά αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα όμως αυτό το ιδιότυπο καθεστώς ωραρίου που εφαρμόζει, μάλλον λάθος έκφραση, όχι ωραρίου, κλειστές πόρτες. Αυτό το καθεστώς λειτουργίας με κλειστές πόρτες του ΔΕΔΙΕ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που ο πολίτης δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Υπάρχει και άλλη μια κατηγορία πολιτών,
0: ναι,
1: που περιμένει τη σύνδεση με τα φωτοβολταϊκά. Υπάρχουν χιλιάδες, από όσο γνωρίζω, από όσο έμαθα από καταγγελίες,
0: ναι,
1: που έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά,
0: ναι,
1: εμένα, με την έγκριση της ΡΑΕ, τα οποία δεν συνδέονται είτε με την επιχείρηση τους είτε με την οικία τους.
0: Ναι.
1: Λένε ασύνδετα,
0: ναι,
1: εδώ και χρόνια, λόγω του ότι είναι αρμοδιότητα του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα. Τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει, κύριε Δρακάκη?
1: Από το, ναι, Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Δεν είναι απόλυτα εποπτευόμενος ο ΔΔΕ από το εν λόγω. Δεν είναι απόλυτα,
0: αλλά,
1: θα το τονίσω, αλλά υπάγεται, υπάρχει, ναι, σε μια ρυθμιστική αρχή αποβλήτων. Έτσι κάπως είναι αυτή η ονομασία.
0: Μα μισό λεπτό, για ξαναπείτε μου το. Υπάγεται σε μια
1: ρυθμιστική αρχή αποβλήτων, δεν την έχω τώρα όλη την έκφραση στο μυαλό μου, αποβλήτων,
0: ναι,
1: και ενέργειας,
0: ναι,
1: η οποία αυτή η ρυθμιστική, ναι, αρχή εποπτεύεται από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να το δω λίγο περισσότερο,
0: ναι,
1: για να μπορούμε να φτάσουμε κάτω,
0: ναι,
1: να δούμε τουλάχιστον να δίνεται ένα ραντεβού, να γίνεται
0: ένα τρόπος. Λέτε για τη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων.
1: Σωστά.
0: Ε,
1: σε αυτήν υπάρχει ο ΔΔΕ.
0: Μάλιστα.
1: Ο ΔΔΕ είναι τη ρυθμιστική αρχή.
0: Είναι η ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Αυτή είναι η ρυθμιστική αρχή.
1: Ναι. Εκεί υπάρχει, μάλιστα, το ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Η οποία τώρα δεν γνωρίζουμε και το έργο του είναι... Για την καταστατική της διαδικασίας και το πώς λειτουργεί η διοίκησή της.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε άποψη.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν έχω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε τις εξελίξεις.
1: Ναι, να έχουμε κάποια επαφή, ναι, ναι, να ξαναβγούμε.
0: Παρακαλώ, ναι, θέλω οτιδήποτε νεότερο υπάρξει γι' αυτό να ενημερώσουμε τους καταναλωτές και ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
1: Γιατί η κατάσταση
0: είναι ανυπόφορη. Η κατάσταση είναι δραματική και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί. Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Πρέπει να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών.
0: Βέβαια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Καλή ημέρα,
0: κύριε. Και θέλω εδώ να επενέσω το ρόλο της Ένωσης Καταναλωτών, γιατί πραγματικά με τις δράσεις της, με την λειτουργία της, έχει καταφέρει και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Πάρα πολλούς ανθρώπους από προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, από τις αγορές, από αδικίες που γίνονται σε βάρος, από τα κόκκινα δάνεια που έχουν μπλέξει στα...
1: Θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, σίγουρα.
0: Στα funds, μάλιστα. Λοιπόν... Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Καλή ημέρα και στον κόσμο που μας παρακολουθεί.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε υποσχεθεί ότι θα μιλήσουμε με τον κύριο Αριστίδη, με τον κύριο Τάσο Τσατσάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών που μας ενημέρωσε για αυτά τα ειδικά, πώς να τα πω, τις ειδικές συσκευές που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κεντρικών δρόμων και έχουν δημιουργήσει την αίσθηση ότι έχουν μπει και εδώ οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και καταγράφουν τους πολίτες που κάνουν παραβάσεις. Κύριε Τσατσάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σας και στους ακροατές.
0: Έχουμε ενημερώσει από...
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε ενημερώσει από αρχές Ιουλίου ότι δεν είναι κάμερες που ελέγχουν τα σήματα του κώδικ. Έτσι.
2: Άλλωστε κύριε Αργυράκη, να σας πω ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν χρησιμοποιεί κάμερες, γιατί είναι γνώστης ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να προηγηθεί μελέτη αντικτύπου, η οποία αφορά τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, και μέχρι να γίνει μελέτη αντικτύπου δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Τα συγκεκριμένα συστήματα στα οποία αναφέρεστε είναι εξαρτήματα μιας δράσης του έργου Smart Cities που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα οποία τοποθετούνται αυτή την περίοδο, γιατί όπως ξέρετε το έργο πρέπει μέχρι 31 εβδόμου να παραδοθεί.
0: Ναι.
2: Τι είναι λοιπόν αυτά που...
0: Τι κάνουν αυτά, τι κάνουν αυτά τα πράγματα που έχετε τοποθετήσει?
2: Στο πλαίσιο της δράσης αισθητήρες κίνησης και διαχείρισης κυκλοφορίας, 34 ραντάρ μικροκυματικής τεχνολογίας, τα οποία τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία της πόλης και συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα, δηλαδή τον αριθμό των διερχόμενων οχημάτων, την κατηγορία του οχήματος, αν είναι δίκυκλοφορτηγό ή λεωφορείο, και την ταχύτητα κίνησής του, με στόχο να τροφοδοτήσουν με πληροφορία κάποιες πινακίδες οι οποίες ενημερώνουν τους οδηγούς για κρίσιμες οδούς, αν υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος και από πού μπορούν να κινηθούν, έτσι ώστε να αποφύγουν ακριβώς αυτή την ταλαιπωρία που επιβάλλει ο κυκλοφοριακός φόρτος. Να τους δώσουν δηλαδή εναλλακτικές διαδρομές, αντίστοιχο χρόνο διαδρομής, και αν υπάρχει κάποιο έκτακτο οδικό συμβάν, επίσης να ενημερώσει τους οδηγούς ότι αποφύγει την τάδε οδική αρτηρία γιατί υπάρχει ατύχημα.
0: Μάλιστα. Είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι σύνθετα. Κάμερες. Ναι, ωραία.
2: Δεν διαθέτουν κάμερες οπτικά μέσα, δεν καταγράφουν προσωπικά δεδομένα και επίσης δεν καταγράφουν παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα.
2: Δεν καταγράφουν παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορώ να το πω με άλλο τρόπο.
0: Όχι, επειδή ζητήσαμε εξηγήσεις από το Δήμο την περασμένη εβδομάδα. Πήραμε γραπτές εξηγήσεις, τις ανακοινώσαμε. Οι πολίτες όμως δεν το πολύ πιστεύουν. Είπαμε να σας βγάλουμε και εσάς σήμερα στον αέρα να το πείτε με ονοματεπώνυμο. Ο αντιδήμαρχος τάδε λέει αυτό. Δηλαδή για να μην μπερδεύονται οι άνθρωποι και για να μην ακούνε τα fake news. Τα fake news.
2: Είναι καλό να έχουμε την πραγματική εικόνα μιας κατάστασης για να έχουμε συγκεκριμένη πληροφόρηση. Είμαστε σε φάση εγκατάστασης του εξοπλισμού του Smart Cities. Θα υπάρξουν τέτοια συστήματα τα οποία το ένα τροφοδοτεί με πληροφορία, το άλλο με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε καμία περίπτωση παρακολούθηση, καταγραφή προσωπικών δεδομένων ή άλλα τέτοια πράγματα. Προσπαθούμε.
0: Δεν καταγράφεται, γιατί,
2: τα εργαλεία της
0: γιατί με ρωτάνε ακροατές εάν τα προσωπικά δεδομένα καλύπτονται, μα δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα.
2: Όχι, δεν,
0: γιατί
2: τίποτα.
0: Καταγράφεται ούτε αριθμός κυκλοφορίας,
2: τίποτα.
0: Ούτε φωτογραφίες των επιβενώντων, τίποτα δεν καταγράφεται.
2: Τίποτα.
0: Έτσι, για να το διευκρινίσουμε.
2: Μόνο καταγράφεται η ταχύτητα κίνησης και το πλήθος των οχημάτων για να φτάσουμε σε συμπέρασμα ώστε οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας έχουν την πληροφορία ότι, για παράδειγμα, η Κάρου αυτή τη στιγμή έχει κυκλοφοριακό φόρτο επειδή υπάρχει ατύχημα. Προτιμήστε παραλιακή.
0: Σωστό.
2: Ή αντίστοιχα, η Καμινή 62 μαρτύρων έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Πηγαίνετε από την παραλιακή ή από εθνική οδό.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Θα τοποθετηθούν 6 τέτοιες πινακίδες στις εισόδους της πόλης.
0: Πώς τις είπατε?
2: Θα τροφοδοτούνται από αυτούς.
0: Πώς τις είπατε?
2: Είναι πινακίδες VMS, οι οποίες προβάλλουν τα δεδομένα σε πραγματικό χώρο.
0: Οι έξυπνες πινακίδες.
2: Αυτές, έτσι.
0: Πείτε μου κάτι. Μα μου στέλνουν μηνύματα εδώ ακροατές ότι για να μπει στη λότζια ελέγχεσαι από δημοτικούς αστυνομικούς. Είναι αλήθεια?
2: Δεν ελέγχεσαι από δημοτικούς αστυνομικούς. Υπήρξαν κάποια περιστατικά. Ζητήθηκε να υπάρχει μια παρουσία της δημοτικής αστυνομίας.
0: Γιατί?
2: Υπήρξαν κάποια περιστατικά που δημιούργησαν αναστάτωση.
0: Δηλαδή τώρα για να μπει στη λότζια υπάρχει δημοτική αστυνομία?
2: υπάρχει στην ίσο.

0: έξοδο υπάρχουν δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι απλώς ελέγχουν ποιοι ανεβαίνουν στον όροφο και ποιοι μπαίνουν μέσα.
1: Γιατί, για ποιο λόγο?
0: Δίκαινα αστυνομικοί. Γιατί σας είπα ότι υπήρξαν περιστατικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα με πολίτες οι οποίοι δημιούργησαν αναστάτους στους εργαζομένους του Δήμου και σε όσους βρισκόταν μέσα. Και επειδή
1: και είναι πόσοι αστυνομικοί, πόσοι είναι, δύο είναι αστυνομικοί.
0: Αυτό δεν είναι ευθύνη δική μου.
1: Όχι, λέω τώρα, μα εγώ δεν το ξέρω. Εγώ το ρωτώ επειδή.
0: Δεν είναι δική μου.
1: Το ξέρω ότι δεν είναι δική σας. Το ξέρω.
0: Ναι, στο πλαίσιο της ενημέρωσης.
1: Πολύ ωραία.
0: Επειδή το ξέρετε και το καταλαβαίνετε ότι κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να ζει υπό το κράτος μιας απειλής ή φόβου.
1: Μα γιατί, ποιος απειλείται?
0: Θα πρέπει να αισθάνεται.
1: Απειλείται κάποιος?
0: Υπάρχουν περιστατικά από πολίτες οι οποίοι με οργύλο τρόπο ύφος και σε κάποιες περιπτώσεις, επιτρέψτε μου να το πω έστω και δημόσια, με απρεπείς εκφράσεις καταφέρθηκαν ενάντια σε εργαζομένους.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε με κάποιο τρόπο όλο αυτό θα πρέπει να...
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Νομίζω ότι κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να...
1: Μα τι λέτε τώρα, μα είναι το βασικό αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μου. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Αναβρασμός επικρατεί στην περιοχή των Αθανάτων για τη δομή μεταναστών που σχεδιάζει στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι κάτοικοι ζητούν διαφάνεια στη διαχείριση, τονίζοντας ότι το κράτος δεν μπορεί να απαιτεί νομιμότητα όταν το ίδιο ανέχεται εκ των υστέρων παρανομίες. 55χρονος κατέρευσε ξαφνικά σε εστιατόριο ξενοδοχείου στο Ρέθμνο. Μάταιες ήταν οι προσπάθειες διάσωσής του. Ο 55χρονος δεν φέρεται να αντιμετώπιζε επιβεβαιωμένα προβλήματα υγείας. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου απολογείται σήμερα η 42χρονη Ρουμάνα, η οποία κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μπαλτά σε 55χρονη Ρωσίδα, κόβοντάς τη στα μαλλιά και κακοποιώντας τη με φρικτό τρόπο. Αύριο σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις. Η αγορά εισέρχεται σε ρυθμούς προσφορών για τις επόμενες 50 ημέρες, με τους καταναλωτές να αναζητούν ευκαιρίες και τους εμπόρους να προσδοκούν τόνωση της κίνησης. Ένα ειδικό καθεστώς fast track με κλειστές διαδικασίες για την άμεση ανάθεση και εκτέλεση έργων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την κατεπίγουσα αντιμετώπιση της λειψιδρίας στην Ελλάδα, θεσπίζει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το χρηματικό ποσό των 53 εκατομμυρίων ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 51.000 δικαιούχων από σήμερα έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν, τονίζοντας πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Στα αθλητικά, η Αλαΐν παρουσίασε επίσημα τον Γιώργο Γιακουμάκη με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με το νούμερο 7. Παναθηναϊκός και Κότσαρης θα συνεχίζουν να πορεύονται μαζί για παραπάνω από ένα χρόνο που ορίζει το τρέχον μεταξύ του συμβόλαιο, αφού οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους. Στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
0: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
2: Πείτε στο

0: στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Εγώ.
1: Λοιπόν.
0: Το χέρι σου πιάνω.
1: Τι να πω τώρα. Δηλαδή, παίρνουμε σε παρακαλώ. Τι να πεις τώρα όταν υπάρχει face control για να μπει στο Δήμο. Μα γιατί. Ποιος υπάλληλος. Δηλαδή, αν ένας υπάλληλος κινδυνεύει, δεν φωνάζω με την αστυνομία. Πάει ο Αργυράκης εκεί και έχει πρόβλημα με έναν υπάλληλο. Αλλά συνήθως το πρόβλημα δεν είναι προσωπικό. Έχει να κάνει με την καρέκλα που λένε. Εάν ο Αργυράκης είναι αυθάδης, δεν υπάρχει διαδικασία να καλέσουμε την αστυνομία και να γίνουν αυτά που προβλέπει το πρωτόκολλο. Δηλαδή σε κάθε δημόσια υπηρεσία θα πάμε και μια δημοτική αστυνομία. Μα πλάκα μας κάνετε. Μισό λεπτό. Έχουμε τόσο καιρό λέγαμε αμάν και πώς να πάρουμε δημοτικούς αστυνομικούς. Να πάρουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στην πόλη, οι οποίοι θα βοηθούν την κυκλοφορία. Και χαίρομαι γιατί τις προηγούμενες ημέρες, το Σάββατο, την Παρασκευή, πέρασα από την πλατεία 18 Άγγλων και είδα εκεί δύο δημοτικούς αστυνομικούς οι οποίοι με τη σφυρίχτρα στο χέρι ρύθμιζαν την κυκλοφορία και κανόνιζαν πότε θα περνάνε τα αυτοκίνητα, σταματώντας τους πεζούς για να επιταχύνουν την κυκλοφορία. Και είπα, ρε παιδί μου, μπράβο, μπράβο ρε παιδί μου, η πόλη εξυγχρονίζεται, η πόλη επιτέλους μπαίνει σε άλλο ρυθμό. Και πριν, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν μας αφήνουν να γιάσουμε. Και πριν λέω, μεγάλη επιτυχία. Και λέω, αν έχουμε τώρα δημοτικούς αστυνομικούς στο Γιώφυρο, δημοτικούς αστυνομικούς στην Αβέροφ που πίζουμε στην κυκλοφορία, δημοτικούς αστυνομικούς στην πλατεία 18 Άγγλων και εκεί στη Μητσοτάκη που γίνεται ένας πανικός όταν έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα, λέω, ρε παιδί μου, κάτι κινείται σε αυτή την πόλη, κάτι γίνεται σε σωστή κατεύθυνση. Πήραμε, αν θυμάμαι καλά, 17 δημοτικούς αστυνομικούς και αμέσως νιώσαμε την ανάγκη να πάμε δύο στην πόρτα του Δήμου. Για ποιο λόγο? Μα τι είναι αυτό το πράγμα που μας πιάνει, ρε παιδί μου, όταν είμαστε σε θέσεις εξουσίας?

εξουσίας. Έχουμε την ελληνική αστυνομία και διαθέτουμε τη μισή ελληνική αστυνομία να φυλάσει τους βουλευτές, τους υπουργούς, τους παράγοντες και να τους έχει από δίπλα. Παίρνει τώρα παραπάνω προσωπικό ο Δήμος

πριν από μερικές ημέρες με έναν δημοτικό σύμβουλο που πήγε να μπει στο Δήμο, είναι πολύ εξευτελιστικό και εγώ ειλικρινά το λέω, μου κάνει εντύπωση πως τα ανέχεται όλα αυτά η αντιπολίτευση. Πήγε λοιπόν, λέει, ένας δημοτικός σύμβουλος να μπει. Εγώ δεν τα πίστευα και γι' αυτό ρώτησα προηγουμένως τον κύριο Τσατσάκη αν είναι έτσι. Πήγε, λέει, ένας δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης να μπει μέσα στη λότζια και του λένε εσείς ποιος είστε. Ακούστε τώρα να δείτε, δημοτικός σύμβουλος και δεν το γνωρίζουν στη δημοτική αστυνομία. Και του λένε εσύ που, ποιος είσαι εσύ κύριε. Λέει Αργυράκης Μανώλης. Λέει τι κάνεις, τι θέλεις εσύ εδώ. Λέει εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος. Λέει δημοτικός σύμβουλος, λέει μάλιστα. Λέει ποιας παράταξης. Λέει τι στάδε. Και λέει ο ένας αστυνομικός στον άλλον, πού θέλετε να πάτε κύριε, λέει εκεί. Λέει σε παρακαλώ συνόδευσε τον κύριο να πάει εκεί. Μα αλήθεια τώρα, αλήθεια αυτή την λειτουργία θέλουμε? Μα πως γίνεται αυτό? Πως μεταλλάσσεται ο άνθρωπος ρε παιδί μου όταν περάσει το σκαλοπάτι της λότζια και ανέβει επάνω σε θέση ευθύνης? Πως γίνονται όλα αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν? Στη λότζια έχουμε δημοτικούς αστυνομικούς όταν το Ηράκλειο δεινοπαθεί στα προβλήματα? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αλλά θα μου πείτε, μα καλά μόνο εσένα πειράζει βρε Αργυράκη, δηλαδή έχεις ακούσει κανένα άλλο? Δηλαδή τι παραξενιές είναι αυτές που έχετε? Δίκιο, έχετε δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά είναι πως προσεγγίζει κανείς το θέμα. Δηλαδή τι να πω, εγώ στενοχωριέμαι, εάν κινδυνεύουν οι υπάλληλοι, δεν έχουν καμία δουλειά η δημοτική αστυνομία να προσέχει τους υπαλλήλους, δεν έχει καμία δουλειά. Νομίζω ότι αλίμονο εάν μετά, δηλαδή αν σε κάθε υπάλληλο έχουμε δίπλα και ένα δημοτικό αστυνομικό, μετά δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Εδώ υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις και καταστάσεις. Και στενοχωριόμαστε, ειλικρινά το λέω. Εμείς θέλουμε δημοτική αστυνομία που να είναι στο πλευρό των δημοτών, που να υπηρετεί το δημότη, όχι τους δημοτικούς άρχοντες. Μας στενοχώρησε αυτό και ξέρετε, εμάς ό,τι μας στενοχωρεί το λέμε δημόσια, το λέμε με στεντόρια φωνή, και αν κάποιος από τη δημοτική αρχή διαφωνεί με αυτά που λέμε, 2810-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, για να ακούσουμε την άλλη άποψη, για να ακούσουμε, πώς να το πω, την ανάγκη για την παρουσία της δημοτικής αστυνομίας στη λότζια. Πώς δικαιολογείται? Και αν δικαιολογείται η ανάγκη αυτή στη λότζια, δεν δικαιολογείται η ανάγκη, για παράδειγμα, στο Μέγαρο, στην Δασκαλογιάννη, που και εκεί φιλοξενούνται δημοτικές υπηρεσίες? Δεν πρέπει να στείλουμε δημοτική αστυνομία και στη Μάντρα του Δήμου Ηρακλείου, που και εκεί υπάρχουν δημοτικοί υπάλληλοι, και με όλη αυτή την ιστορία που γίνεται με την καθαριότητα, να προσέχουν και εκεί τους εργαζόμενους? Δεν πρέπει να στείλουμε και άλλους δύο αστυνομικούς στην άλλη υπηρεσία που λειτουργεί απέναντι ακριβώς από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που και εκεί υπάρχουν εργαζόμενοι του Δήμου? Δεν πρέπει να στείλουμε και άλλους δύο αστυνομικούς στην Πολοδομία για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και ηρεμία? Όχι, να εξηγούμαστε τι γίνεται εδώ. Έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στο δημοκρατικό Ηράκλειο που σας καλωσορίζει, όπως έγραφε κάποτε η ταμπέλα στην είσοδο και στην έξοδο. Βγάλαμε την ταμπέλα και αρχίσανε τώρα τα παρατράγουδα. Άκου δημοτική αστυνομία στο έμπα και στο έβγα της λότζια. Κακές νοοτροπίες και στενοχωριόμαστε. Δηλαδή μου στέλνει τώρα ο Ανδρέας εδώ και μου λέει, απαιτώ ένα δημοτικό αστυνομικό στο κατάστημά μου να με προστατεύσει από τους παραβατικούς τύπους που ενοχλούν τους πελάτες μου. Δεν πληρώνω φόρους, μου λέει ο Ανδρέας. Εγώ την

απαντήσω τώρα στον Ανδρέα. Μου στέρνει ο Δημήτρης φωτογραφίες πάνω από τα τείχη του Ηρακλείου και δείχνει εκεί ότι είναι γεμάτα χόρτα και μου λέει αυτός ο νόμος που προβλέπει ότι όλοι έπρεπε να είχαμε κόψει τα χόρτα, αλλιώς θα ερχότανε πρόστιμα. Ο νόμος αυτός ισχύει μόνο για τους ιδιώτες ή και για το Δήμο? Διότι από ό,τι βλέπετε, κύριε Αργυράκη, στις φωτογραφίες που σας στέλνω από τα τείχη επάνω, είναι όλα είναι ξερά, τα ξερόχορτα είναι επικίνδυνα και υπάρχει κίνδυνος να γίνουμε παρανάλωμα του πυρός. Εκεί πάνω μάλλον δεν ανεβαίνουν οι υπηρεσίες του Δήμου, εκεί ανεβαίνουν μόνο για να λειτουργήσουμε τα μπαρ που ξεκινήσανε τώρα, πως τα αναψυκτήρια που λειτουργούν τις βραδινές ώρες. Να πάμε ένα βράδυ, Δημήτρη, να πάμε, γιατί είναι βάερα, ευήλια, είναι πολύ ωραία, πολύ όμορφα, να πάμε να τα δούμε. Είναι μια προσπάθεια που νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, γιατί λέμε τα μεν, να πούμε και τα δε, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι ένας τρόπος για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των Ηρακλειωτών να ανέβουν επάνω, αλλά βρε παιδιά, να κάνουμε και τα αυτονόητα, δηλαδή να στείλουμε την υπηρεσία Πρασίνου, να στείλουμε τον εργολάβο που αυτή την ώρα κυκλοφορούμε και βγάζουμε φωτογραφίες πριν και μετά, πώς ήταν, δηλαδή είναι κατόρθωμα. προσέξτε τώρα. Είναι κατόρθωμα που κόψαμε τα χόρτα σε κάποιες πρασιές του Ηρακλείου και βγαίνουν φωτογραφίες πριν και μετά, είναι κατόρθωμα? Μα σας παρακαλώ. Αν είναι κατόρθωμα που πληρώσαμε ένα εργολάβο και έχει ξεκινήσει να κόβει ξερόχορτα στο Ηράκλειο, θα μπορούσε να μας καλέσει η Δημοτική Αρχή να πάρουμε όλοι τα χορτοκοπτικά μας, να βγούμε στη γειτονιά μας και να τα κόψουμε όλοι μαζί. Εμείς θέλουμε άλλο πράσινο. Καταρχάς αυτό δεν είναι πράσινο, αυτό είναι, πώς να το πω, εμείς θέλουμε άλλη λειτουργία. Να δούμε δηλαδή επιτέλους στις πύλες εισόδου της πόλης ένα πράσινο φύλλο, βρε παιδιά. Να δούμε χρωματιστά λουλούδια, να δούμε ότι κάτι αλλάζει. Μα είναι δυνατόν? Τέλος πάντων, μες στην κρίνια είμαστε συνέχεια, αλλά δεν μας αφήνουν να γιάσουμε. Θέλω να δω, γιατί ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο πράγμα να έχεις ευαισθησίες σε τέτοιου είδους ζητήματα. Θέλω να δω την αντίδραση της αντιπολίτευσης σε αυτό το θέμα με τους δημοτικούς αστυνομικούς στην είσοδο της Λότζια. Θέλω να δω την αντίδραση, ειλικρινά το λέω. Δεν ξέρω πόσες μέρες είναι. Θέλω να δω την αντίδραση, διότι Δεν μπορεί, ευθύνες δεν έχει μόνο αυτός που είναι στο τιμόνι, δεν είναι μόνο ο κυβερνήτης. Όταν ένα αεροπλάνο είναι στον αέρα και ο κυβερνήτης κρατά το πιλωτήριο, κρατά το τιμόνι, πώς το λένε βρε Δημήτρη, το πιδάλιο του αεροπλάνου, και ο συγκυβερνήτης έχει ευθύνες, και αυτός είναι από δίπλα, και ο υπτάμενος μηχανικός. Έτσι είναι και στο Δήμο. Όταν λοιπόν έχουμε τον κυβερνήτη, τη Δημοτική Αρχή, έχει ευθύνη και η αντιπολίτευση να επισημαίνει, να αναδεικνύει ζητήματα. Εμείς τους δημοτικούς αστυνομικούς δεν τους πήραμε για να κάνουν τους φρουρούς των αιρετών αρχόντων. Απλά πράγματα. Να στείλουμε και δημοτικούς αστυνομικούς αθανάτους. Μπορούμε να πάρουμε τον κύριο Χιωτάκη του Ζαχαρία, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίου, να μας πει τι γίνεται, διότι έχουν μπλέξει με τον Πλεύρη. Ο Πλεύρης είπε ότι είναι θέμα χρόνου πλέον να πάμε εκεί τους μετανάστες. Είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσει η λειτουργία του και να γίνουν οι νέες αφίξεις. Είναι κάποιες μικρολεπτομέρειες ακόμα που πρέπει να διευθετηθούν και αμέσως μετά θα αρχίσει η λειτουργία του χώρου. Οι κάτοικοι δεν περίμεναν αυτή την εξέλιξη μετά την σιωπή που υπήρξε τόσες μέρες. Θεώρησαν

0: ότι κάτι αλλάζει, βρε παιδί μου, ότι δεν είναι τόσο αιμονική η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και θεώρησαν ότι έκλεισε το θέμα. Έλα όμως που βγήκε ο κύριος Πλεύρης και είπε ότι το θέμα παραμένει ορθάνυχτο και ότι είναι θέμα χρόνου να λειτουργήσει. Για πάμε να δούμε τι λένε οι κάτοικοι. Για πάρουμε ξανά τον κύριο Χιωτάκη να δούμε αν τον βρούμε. Εάν δεν μπορούμε να τον βρούμε, εάν δεν μπορούμε, έχουμε μια, πώς τη λένε, μια κρεμότητα από την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Χακλιούτη και με τον ακροατή από το, από το Δήμο Βιάννου, ο οποίος λέει, ποιον έχουμε τώρα, τον κύριο Χιωτάκη. Κύριε Χιωτάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Σε εσάς και στους
0: Το θέμα δεν έκλεισε τελικά.
1: Όχι, εκεί που νομίζαμε ότι κάτι μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Τελικά η ανακοίνωση του Υπουργού,
0: ναι,
1: την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Όπως είπε, έχει κλειδώσει το θέμα της δομής.
0: Mm-hmm.
1: Και θα προσπαθήσει το Υπουργείο να τακτοποιήσει κάποιες εκκρεμότητες.
0: Σωστό.
1: Ναι, αλλά
0: διοικητικές.
1: Διοικητικές.
0: Ναι.
1: Εγώ θα τον ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Πώς μπορεί το Υπουργείο να τακτοποιήσει ενός ιδιώτη εκκρεμότητες.
0: Ναι.
1: Το όμα δεν μας το έχει ξεκαθαρίσει.
0: Ναι. Δεν μου λέτε.
1: Από την Πολοδομία Ηρακλείου,
0: ναι,
1: κάποια πράγματα δεν τακτοποιούνται.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί λοιπόν το Υπουργείο να παρανομεί σε αυτό το ακίνητο. Όταν ένας δημότης, ιδιώτης, αν είστε εσείς, μπορεί να ήταν και χρόνια να τακτοποιήσετε. Το ποτάμι δεν έχει ερωτηθεί. Για φιλοξενία ανθρώπων δεν μπορεί να γίνει. Τώρα εγώ ένα ξενοδοχείο που έχω 10 στρέμματα πιο δίπλα δεν μπορώ να κάνω για να φιλοξενήσω ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Θα δείτε σε λίγες μέρες τα πλημμυρικά φαινόμενα που έγιναν το 82, το 90, που κάλυψε την Εθνική Οδό, η Λάσπη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πως παίρνουν τέτοια απόφαση να βάλουν κόσμο εκεί μέσα. Εμείς, να ξέρετε, οι διαδικασίες ξεκινούν, οι νομικές, ο κόσμος είναι ανάστατος, το βράδυ πάλι υπάρχει συγκέντρωση. Δεν ξέρω το ποιο θα είναι η συνέχεια της κινητοποίησης. Μιλάμε για μεγάλες αντιδράσεις και εύχομαι να μην γίνουν επεισόδια.
0: Δεν μου λέτε, έχετε κάνει γενική συνέλευση ή προγραμματίζετε να κάνετε πάλι μια λαϊκή συνέλευση εκεί στην περιοχή μετά τα νέα δεδομένα?
1: Ναι, αυτές τις μέρες να γίνει, τώρα αυτό θέλω να συνεχίσουμε το χώρο για μια λαϊκή συνέλευση, να βρεθούν βουλευτές, δημάρχοι, περιφερειάρχες, από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε και ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα είναι απόν.
0: Ναι. Και δεν μου λέτε, δεν έχετε προσδιορίσει πότε θα γίνει?
1: Όχι, αύριο το πρωί έχουμε το πρώτο, εγώ έχω ζητήσει προσωπικά, δηλαδή έχουμε ψηφίσει για να έχουμε συνάντηση με το Δήμαρχο Ηρακλείου αύριο 11 η ώρα,
0: ναι,
1: η συντονιστική ομάδα,
0: ναι,
1: γιατί θέλουμε το όχι του Δημάρχου να έρθει μαζί μας.
0: Δεν το είπε το Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Το είπε, αλλά φαίνεται είπαμε το όχι.
0: Ναι.
1: Εδώ και η περιφέρεια το είπε.
0: Ναι,
1: αλλά οπότε καμία ενέργεια προς το Υπουργείο. Ναι, αλλά δεν έχουν κάνει αιτήματα και επιστολές προς το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να το παίζουν πόντι ή πιλάτη.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Εμάς θέλει να μας ξεκαθαρίσει το όχι το δικό τους, πώς είναι όχι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φύγει η επιστολή από το Δήμο Ηρακλείου και από την περιφέρεια,
0: ναι,
1: προς τον Υπουργό,
0: ναι,
1: με επιχειρήματα, γιατί δεν πρέπει να γίνει δομή στο συγκεκριμένο χώρο.
0: Μάλιστα. Αυτό θα γίνει αύριο 11 η ώρα, συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Μετά.
1: Και περιμένω και τηλεφώνημα του κυρίου Περιφερειάρχη,
0: ναι,
1: για συνάντηση πάλι με τη συντονιστική ομάδα.
0: Πολύ ωραία. Ωραία, αυτό είναι το εύκολο.
1: Και έχω μιλήσει με τον κύριο Σταθούλη, τον κύριο Γενικό Γραμματέα, και περιμένω με τηλεφώνημα για συνάντηση στο Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και τη λαϊκή συνέλευση προφανώς την προγραμματίζεται μετά από όλα αυτά. Να γίνει δηλαδή,
1: ναι,
0: συνάντηση Δημάρχου Περιφερειάρχη, να γίνει,
1: ναι,
0: συνάντηση
1: μετά
0: με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, του κυρίου Πλεύρη, να τα συζητήσετε και μετά να κατεβείτε κάτω και να ενημερώσετε τη Λαϊκή Συνέλευση για το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Καλά κατάλαβα?
1: Η τοπική κοινωνία, κύριε Αργυράκη,
0: ναι,
1: δεν ζητά διέξοδα. Ζητά υπεύθυνη στάση, διαφάνεια και ουσιαστικές λύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και να ξέρετε, η ιστορία θα καταγράψει όχι μόνο ποιοι διαφώνησαν,
0: ναι,
1: Αλλά και ποιοι ανέλαβαν την ευθύνη να προτείνουν μια νόμιμη, ασφαλή και βιώσιμη λύση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, να ενημερώσουμε τους ανθρώπους εκεί της περιοχής, τους ακροατές που αγωνιούν. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ προσωπικά και το Ράδιο Κρήτη που μας δίνετε βήμα να πούμε την άποψή μας.
0: Είναι υποχρέωσή μας να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Φυσικά και θα τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
2: Λέγομαι Θανάσης, τέλος πάντων.
0: Ναι, κύριε
2: Θανάση. Ήθελα να πω τα συγχαρητήριά μου σε έναν οδηγό των λεωφορείων μας, το Ηράκλειο.
0: Ναι.
2: Αλλά τους σέρνουμε τόσα, να τους πούμε για τα καλά τους.
0: Ένα οδηγό, οδηγό λεωφορείου.
2: Ένα οδηγό από τα αστικά λεωφορεία. Ναι.
0: Από το αστικό χτέλ, μάλιστα.
2: Ναι, από το αστικό, ναι. Ο οποίος κατέβηκε χτες από το λεωφορείο και τσακώθηκε με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ξεφόρτωναν μπάζα, ξύλα, τι να σας πω τώρα εκεί τι γινότανε. Εντάξει, στην ουσία τους τον εμπόδιζαν και λίγο αυτόν,
0: ναι.
2: Αλλά θα μπορούσε να το είχε προσπεράσει, αλλά δεν το προσπέρασε, κατέβηκε και τακώθηκε και τους ανάγκασε να τα φορτώσουν πάλι, να τα πάρουνε, να τα πάνε εκεί που νομίζουν αυτοί.
0: Δεν μου λέτε γιατί, πού τα ξεφόρτωναν, σε ποιο σημείο δηλαδή.
2: Μετά το ΕΛΜΕΠΑ, στο δρόμο που ανεβαίνει προς τις Γούρνες, υπάρχει ένα σημείο που τα αστικά λεωφορεία κάνουν αναστροφή.
0: Α, εκεί που κάνουν, ξέρω το σημείο αυτό που λέτε.
2: Ναι.
0: Είναι μετά.
2: Εκεί, κύριε Ιράκη, είναι... έχετε δει τι γίνεται.
0: Ναι, έχω δει. Εκεί έχει πολλούς κάδους. Είναι μετά το πρότυπο σχολείο, όπως λέγεται, δεξιά.
2: Μετά το πρότυπο.
0: Ναι, εκεί
2: μετά
0: λοιπόν προφανώς πήγαν οι ακροατές. Πήγαν οι, όχι οι ακροατές, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήξεραν πού να πάνε τα μπάζα. Και θεώρησαν ότι μπορούν να τα αφήσουν όπου θέλουν.
2: Μέρος εκεί.
0: Και μπράβο.
2: Κυριακή απόγευμα τώρα.
0: Κυριακή απόγευμα.
2: Στον κάδο. Ναι, Κυριακή απόγευμα. Εχθές το απόγευμα.
0: Και μπράβο στον οδηγό του λεωφορείου.
2: Ναι, γιατί κάποια στιγμή ακούσαμε τις φωνές και βγήκαμε από τα σπίτια μας εκεί και...
0: Μάλιστα. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, αλλά προσέξτε κάτι. Να σας πω. Δεν χρειάζεται να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με κανένα. Δεν χρειάζεται. Θα του λέμε, κύριε. Ναι, μα δεν μπορεί να στρίψει το λεωφορείο μετά. Άμα αφήσει μπάζα.
2: Προσπαθούσε να βγάλει φωτογραφίες στα μάξια. Μπαίνανε μπροστά στους αριθμούς για να μην τους πάρει φωτογραφία τους αριθμούς. Τέλος πάντων, φοβηθήκανε στο τέλος, τους ανάγκασε και τα ξαναφορτώσανε.
0: Μάλιστα.
2: Και τα πήρανε και φύγανε.
0: Χαιρόμαστε.
2: Αυτό ήθελα να
0: χαιρόμαστε.
2: Πω.
0: Και αν αντιδράσουμε όλοι με αυτό τον τρόπο,
2: ναι.
0: Θεωρώ έτσι. Ότι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τους ασυνείδητους που αφήνουν όπου βρουν τα απορρίμματά τους και δεν είμαστε εμείς υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση.
2: Τον καθέναν εργολάβο
0: έτσι
2: που
0: ακριβώς.
2: Πάει να πετάξει τα σκουπίδια του οδηγού.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και μπράβο για άλλη μια φορά. Και μπράβο για άλλη μια φορά. Ναι. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και

0: Επιλογή ανάμεσα στο νέο κτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
4: Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι ζήτησε να μιλήσει στην εκπομπή ο κύριος Νίκος Κουτσουράδης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιουχίου. Πού μας βρήκε ο κύριος Κουτσουράδης? Κύριε Κουτσουράδη, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα σας, σε ακροατήριό σας, χαιρετίσματα από την όμορφη Χίο, στην όμορφη Κρήτη.
4: Πού είστε? Μισό λεπτό. Πού είστε, στη Χίο είστε τώρα?
5: Είμαι στη Χίο, μάλιστα.
4: Και από τη Χίο μας ακούτε εμάς?
5: Βέβαια και σας ακούω, και μάλιστα αυτόν τον καιρό με ιδιαίτερο ζήλο, διότι σε επίσκεψη που κάνανε κάποιοι κάτοικοι του Ηρακλείου εδώ στο χωριό μου,
4: ναι,
5: ρωτήσανε σχετικά για τη δομή μεταναστών,
4: ναι,
5: οπότε είμαστε σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος για το έγκλημα.
4: Λοιπόν,
5: δεν μιλάμε για μια...
4: Ναι. Λοιπόν, Χαλκιός. Ο Χαλκιός είναι ένα καταπληκτικό μέρος. Μεταξύ Χαλκιού και του στρατοπέδου 96 ΕΑΡΜΕΘ υπάρχει μια δομή μεταναστών. Σωστά?
5: Σωστά.
4: Είναι μεταξύ, βοηθήστε με αν κάνω λάθος γιατί έχουν περάσει 40 χρόνια, μεταξύ του στρατοπέδου πεζικού του 218, καλά θυμάμαι?
5: 228,
4: 228 λοιπόν, και 96 ΕΑΡΜΕΘ, υπάρχει μια μονάδα, μια δομή που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες όταν είχαμε τις μεγάλες ροές μεταναστών στα νησιά του Αιγαίου. Η δομή αυτή εξακολουθεί και υπάρχει, και μάλιστα η είσοδος της 96 ΕΑΡΜΕΘ έχει αλλάξει και έχει πάει από την βορεινή πλευρά, ενώ ήταν από την ανατολική. Σωστά?
5: Έχω πάθει πλάκα με την ενημέρωσή σας, πραγματικά με συγκινεί, ξέρετε, που ξέρουν το χωριό μου.
4: Βέβαια.
5: Το χωριό που σηκώνει το βάρος μεταναστευτικού στοιχείου, ένα χωριό που σας πληροφορώ ότι είναι πρώτο σε δόμηση στοιχείο.
4: Το ξέρουμε.
5: Το χωριό μας είναι μόλις 5,5 χιλιόμετρα από την
4: πόλη.
5: Έτσι,
4: πολύ κοντά.
5: Ναι, είμαστε σε 5-10 λεπτά, είμαστε στην πόλη.
4: Και βόρεια του οικισμού του Χαλκιού υπήρχε το τάγμα του πυροβολικού. Πώς λεγότανε?
5: Είναι η ΜΕΘ, είναι τρία μέσα εκεί τώρα.
4: Εκεί. Είδατε.
5: Είναι,
4: ναι. Πείτε μας λοιπόν. Βέβαια έχω υπηρετήσει στη Χίο. Στην ένδοξη Χίο.
5: Έχω υπηρετήσει και εγώ στο Ηράκλειο, όπως και στην πρώτη μάλιστα Χανιά.
4: Λοιπόν,
5: την αγαπώ την Κρήτη.
4: Για πείτε μας λοιπόν, και χαιρόμαστε που μας παρακολουθείτε από τη Χίο. Ειλικρινά χαιρόμαστε.
5: Να είστε καλά.
4: Πείτε μου.
5: Καταρχήν να ξέρετε ότι να πούμε στον κόσμο να γνωρίζει το εξής. Το χωριό μου ήταν πρώτο σε δόμηση, και αυτή τη στιγμή οι αντικειμενικές αξίες λόγω του μεταναστευτικού έχουν πάει στα τάρταρα. Μόνο πόλος έλξης για τα νοικιαζόμενα είμαστε για τους Ρωμά, δυστυχώς.
4: Ναι.
5: Είχα το 80, το χωριό μου Είναι ένα είναι πεδιάδα, οπότε ναι, όλα τα εκπαιδευτικά της Χίου προερχόταν από το Χαλκιός.
4: Ε,

0: Ευρώ. Έχει πέσει η παραγωγή στο 82%. Είχα 16 επαγγελματίες αγρότες, αυτή τη στιγμή έχω 3.
1: Μα γιατί, γιατί, μισό λεπτό.
0: Με αγώνα.
1: Μισό λεπτό, οι αγρότες γιατί τα εγκαταλείπουν?
0: Διότι αυτή τη στιγμή τι κάναν? Αντί να παίρνουν την ντομάτα, μπαίναν μέσα και κλέβανε, και αντί να παίρνουν την ντομάτα, ξυλώναν την ντοματιά.
1: Περιμένετε ένα λεπτό. Περιμένετε, περιμένετε. Σας παρακαλώ. Η δομή δεν είναι κλειστή?
0: Η δομή είναι κλειστή από ένα σημείο από πίσω να ανοιχτεί, μεν, αλλά τι γίνεται? Για να πηγαίνουν οι μετανάστες από τα κοντινά σημεία του δρόμου, περνάνε μέσα από τα χωράφια. Δεν περνάνε μέσα από το δρόμο, κόβουν που λέμε στο χωριό μου μεσαριά, από τη μέση του δρόμου.
1: Μες.
0: Και μπαίνουν μέσα στα χωράφια. Οπότε, ό,τι υπήρχε από εκεί, από κοτέτσια, από εκκλησίες, σπασμένους, σταυρωμένους, πήγαν
1: μισό
0: να μας
1: λεπτό, μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Δεν είναι μισό λεπτό. Γιατί εδώ, αυτό που λένε για τη δομή που θα δημιουργηθεί στους αθανάτους, λέει και ξαναλέει ο Υπουργός ότι η δομή αυτή θα είναι κλειστή. Με ποια έννοια? Ότι θα είναι περιφραγμένη, ότι δεν θα επιτρέπεται η έξοδος, θα είναι ένας χώρος προσωρινής κράτησης μεταναστών που στη συνέχεια, δεν ξέρω σε πόσες μέρες, θα μεταφέρονται στην Αθήνα. Αυτό ισχύει και για τη δομή που υπάρχει στο χωριό σας. Η δομή αυτή δεν είναι κλειστή? Πώς βγαίνουν έξω οι μετανάστες?
0: Το σύντομο που λέτε.
1: Όχι εγώ, ο Υπουργός.
0: Ναι, το σύντομο που λέει ο Υπουργός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πύλες εισόδου είναι και οι πύλες οι οποίες γίνεται η καταγραφή του ασύλου, αν δικαιούται κάποιος άσυλο.
1: Ναι.
0: Αν προωθηθεί στην ενδοχώρα χωρίς να εξεταστεί το άσυλο,
1: ναι,
0: δεν έχει το δικαίωμα η χώρα να τον επαναπροωθήσει αν δεν δικαιούται άσυλο.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι γρήγορα το σύντομο διάστημα μπορεί να πάρει πάνω από 8 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Είναι ανθρώποι, οπότε δεν μπορείς, δεν είναι προκεκά που τους βάζεις μέσα και τους φυλακίζεις. Έχουν δικαιώματα και πρέπει να βγαίνουν. Οπότε και θα είναι έξω, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ωραία.
0: Όπως
1: λοιπόν,
0: είναι και στο χωριό μου.
1: Λοιπόν, επειδή μας πήρατε τηλέφωνο και δεν είχαμε προετοιμαστεί για χρόνο και επειδή έχω πρόβλημα χρόνου, θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά στο τηλεφωνικό κέντρο έχουν κρατήσει το τηλέφωνό σας.
0: Ναι.
1: Καταρχάς χάρηκα που επικοινωνήσαμε με το Χαλκιό, χάρηκα γιατί ξέρετε μου στέλνουν μηνύματα από εδώ, γιατί μας παρακολουθούν και άλλοι άνθρωποι στη Χίο. Μου στέλνουν για παράδειγμα μήνυμα μέσα από τη Χίο, μας στέλνουν μήνυμα από την περιοχή των Βροντάδων. Μου στέλνουν. Μα δεν είναι, είναι καταπληκτικό.
0: Υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αγαπήσει, αν έχει περάσει τον ιερό χώρο, τα ιερά κομμάτια της Κρήτης, να μην την έχει αγαπήσει.
1: Μα είναι φοβερό. Μου στέλνει μήνυμα τώρα ο Κώστας από τα Καρδάμιλα, ότι είναι συντονισμένος. Και, μα καλά, είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Ειλικρινά συγκινούμε. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Μας ακούνε εκεί. Λοιπόν,
0: οι νησιώτες είμαστε πάντα δεμένοι μεταξύ μας.
1: Ναι,
0: έχουμε άλλη κουλτούρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα είμαι στη διάθεσή σας, όπως είμαι και με την τοπική κοινότητα εκεί.
1: Ναι.
0: Έχω μια πολύ καλή συνεργασία.
1: Θα επικοινωνήσουμε αύριο το πρωί μαζί σας, που θα έχουμε περισσότερο χρόνο να πούμε περισσότερα και πώς άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το Χαλκιό, αν δεν έχετε αντίρρηση. Αύριο το πρωί θα επικοινωνήσω για να έχω περισσότερο χρόνο. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Τα φιλιά
0: μου στην όμορφη Κρήτη.
1: Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Ήταν μια έκπληξη για μας. Ήταν ο κύριος Νίκος Κουτσουράδης. Είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιού Χίου, ο οποίος μας παρακολουθούσε, άκουσε προηγουμένως τον κύριο Χιωτάκη που μίλησε για τη δομή και επικοινώνησε μαζί μας για να τον ακούσουμε. Αλλά επικοινώνησε μαζί μας, από ό,τι μου λένε, και ο οδηγός του λεωφορείου που μας είπε ένας άλλος ακροατής ότι σταμάτησε το αστικό λεωφορείο και πέπληξε ένα πολίτη που ήθελε να ξεφορτώσει και να αφήσει εκεί στην περιοχή λίγο μετά τα ΤΕΗ τα μπάζα, δεν ξέρω τι ήταν αυτά που είχε στο φορτηγό αυτοκίνητο. Να τον ακούσουμε. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μας ακούσατε προφανώς.
2: Σας άκουσα, γιατί είμαι καθημερινός ακροατής.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Για πείτε μας τι έγινε. Μπράβο σας καταρχάς.
2: Δεν ήταν πότα απ' όλα αγροτικό αυτοκίνητο.
1: Α, τι ήταν, δεν ξέρω.
2: ήταν ένα κόντα οκτάβιο ασημί.
1: Ναι, μην πούμε παραπάνω. Γιατί...
2: Ναι, ναι. Ήταν δύο άτομα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και το παίζανε μάγκες.
1: Ναι.
2: Εγώ ήμουν μοναχός, γιατί εκείνη την ώρα έκανα στροφή. Επειδή ήταν δύο άτομα, αυτοί είχαν πάνω ντουλάπια, μελαμίνες, σιρτάρια, ένα σωρό ξύλα. Τα οποία εγώ δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου, γιατί δεν μπορούσα να χτύψω με το αστικό λεωφορείο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή η κατάσταση εκεί πάνω, κύριε Μανώλη.
1: Το ξέρω. Και έχω αναφερθεί πολλές φορές για αυτό το σημείο, ότι είναι πολύ. Πώς να το πω. Ρε παιδί μου, πρέπει να προσέχουμε ορισμένα πράγματα. Δεν μπορεί τώρα σε αυτό το χώρο όποιος περνά από εκεί να αφήνει και κάτι, και με τρόπο που να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Αλλά δεν είναι μόνο η αναστροφή των αστικών λεωφορείων, είναι και η αισθητική. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου?
2: Ναι, είναι δυνατόν. Ένα πράγμα το οποίο δεν τιμάει ούτε τον τόπο μας, ούτε τον τουρισμό που έχουμε, ούτε τίποτα. Πρώτα απ' όλα εκεί πάνω είναι σχολές. Είναι το πρότυπο γυμνάσιο εκεί πέρα.
1: Σωστό.
2: Που πάνε τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Είναι δηλαδή ένα πράγμα το οποίο για μένα ήταν, δηλαδή, με έφτασε στα όρια. Λέω, δεν γίνεται.
1: Μάλιστα. Μπράβο σας, έτσι
2: θα
1: πρέπει.
2: Θα τα μαζέψετε και ο Δήμος δέχεται και τα πετάτε. Όχι, λέει, δεν είναι δικά μας. Δεν είναι δικά σας. Ξάμουν τη λέω εμένα.
1: Μάλιστα.
2: Και τους ανάγκασα και τα μαζέψανε.
1: Λοιπόν, εάν...
2: Θέλω να βγάλω φωτογραφία την πινακίδα και μπαίνανε μπροστά.
1: Ναι.
2: Εγώ θα πάρω την αστυνομία, να έρθει η αστυνομία να τα ξεκαθαρίσω. Μην την προοριστική. Αν μπέσει λέω εδώ πέρα ένα τσιγάρο.
1: Είναι αλήθεια.
2: Στον αέρα που έχει.
1: Ναι.
2: Θα καεί εδώ πέρα εκεί και ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Μπράβο σας. Εάν λειτουργήσουμε έτσι όλοι οι δημότες, σας διαβεβαιώ ότι θα εξαφανιστούν οι πρόχειρες χωματερές που υπάρχουν γύρω από την πόλη.
2: Δεν ήταν, κύριε Μανώλη, ελληνικής καταγωγής.
1: Αχα, κατάλαβα.
2: Δεν ήταν ελληνικής καταγωγής.
1: Κατάλαβα.
2: Ήτανε Πακιστανοί.
1: Ναι, αλλά όχι ότι και οι ελληνικής καταγωγής δεν κάνουν τα ίδια.
2: Διαφωνώ,
1: τα ίδια κάνουν.
2: Είπα, λοιπόν, ναι. Να πάτε να τα πετάξετε την πατρίδα σας. Όχι τη δικιά μου την πατρίδα. Δεν τιμάει τον πολιτισμό μας.
1: Πολύ ωραία.
2: Να μου αφήνεις εδώ πέρα τα ντουλάπια,
1: ναι,
2: τα οποία,
1: ναι,
2: μπορείς να πάει να τα πετάξεις στο,
1: ναι,
2: Δήμο. Να πάρεις στο Δήμο να τα πετάξεις.
1: Σωστό. Σας ευχαριστώ.
2: Να ξαναφορτώσανε και να δεν ξέρω τι τα κάνανε, πάντως φύγανε. Εγώ πήρα τηλέφωνο την αστυνομία τους από την πινακίδα και μου είπε η αστυνομία πως θα
1: με ρυμνήσει για τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου να έχετε, να είστε καλά και μπράβο σας για άλλη μια φορά. Έχουμε και άλλον οδηγό, για να τον ακούσουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχουμε τον οδηγό του αστικού, τι είναι? Έχουμε, βρε, δεν έχουμε. Και γιατί δεν μας ακούει ο ίδιος? Τι είναι, μήπως δεν είναι οδηγός, τι είναι? Παρακαλώ.
3: Ναι, με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
3: Κύριε Αργυράκη,
1: παρακαλώ.
3: Είχαμε μιλήσει μαζί την Παρασκευή.
1: Α.
3: Για εκείνα τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Λασιθίου.
1: Α, περιμένετε. Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν είμαι οδηγός.
1: Συγγνώμη. Εγώ μπερδεύτηκα. Εγώ.
3: Λογικό.
1: Είχα υποσχεθεί ότι θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χαχλιούτη, τον Μανώλη, τον πρόεδρο. Βέβαια, είναι δυνατόν, ο κύριος Χαχλιούτης δεν κρύβεται. Είναι,
3: μακάρι.
1: Είναι πανταχού παρόν. Τώρα,
3: τουλάχιστον να
1: εάν και τα
3: γίνεται.
1: Πάντα πληρών, θα το δούμε τώρα. Περιμένετε.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν,
3: ναι.
1: Κύριε Χαχλιούτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Κύριε Αργυράκη, και σε εσάς στους ακροατές σας.
1: Ναι, μα κόψατε το δρομολόγιο Βιάνος Ιεράπετρα.
4: Βιάνος Ιεράπετρα, δεν,
1: ναι,
4: το ξέρω.
1: Ναι, περιμένετε να ακούσω τον ακροατή. Πείτε μας, σας
3: το δρομολόγιο ήταν Ιεράπετρα, Βιάνος Ηράκλειο.
1: Μάλιστα. Το κόψατε.
3: Και επιστροφή κάποια στιγμή. Mm-hmm. Το μεσημέρι ή το απόγευμα.
1: Ναι,
4: το, ναι, ναι, αυτό ήταν σχολικό, έκανε αυτό. Βασικά το είχαμε βάλει για το σχολικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα Βιάνο, Ιεράπετρα, αυτό δεν παίρνει.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν Ιεράπετρα, τώρα... Βιάνος, Ηράκλειο.
3: Ναι, τώρα δεν έχει.
1: Ιεράπετρα, Βιάνος, Ηράκλειο. Και μετά,
3: ακριβώς,
1: το μεσημέρι επιστροφή στη, ναι, Βιάνο και στην Ιεράπετρα.
3: Διακόπηκε η γραμμή. Διακόπηκε η γραμμή, ναι.
1: Περιμένετε. Κύριε Χαχλιούτη.
4: Αυτά είναι σχολικό λεωφορείο.
1: Ναι.
3: Που τώρα...
1: Δεν μου λέτε, δεν υπάρχει σύνδεση της Βιάννου

0: με το Ηράκλειο.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Πώς, και κάθε μέρα. Πώς μπορεί να έρθει ο ακροατής, σε ποιο χωριό είστε, αγαπητέ μου?
2: Στο Βαχό.
0: Στο Βαχό. Πώς μπορεί να έρθει?
1: Από τη Βιάνο είναι και το πρωί και το μεσημέρι.
0: Και περνά από το Βαχό.
1: Βέβαια, απ' έξω από το Βαχό. Όχι μέσα, δεν μπαίνει μέσα στο χωριό.
2: Ναι. Όχι μέσα, ναι, στη Βιάνο πάει. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιο δρομολόγιο. Όταν μας είπε, κύριε
1: Βιάνο, Ηράκλειο.
0: Μα μισό λεπτό.
2: Κοιτάξτε να δείτε, μιλήσαμε, μιλήσαμε με την έκδοση εισιτηρίου, κύριε, στην Ιεράπετρα. Και τους λέμε, υπάρχει δρομολόγιο Ιεράπετρα μέσα στο Βιάνο για Ηράκλειο.
0: Μισό λεπτό, μα μην μπερδεύετε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όχι, όχι, όχι. Περιμένετε, σας παρακαλώ. Μήπως
2: τι λέτε τα παιδιά, τα σχολεία έχουν κλείσει τώρα.
0: Μισό λεπτό.
2: Τι μας λέει ιστορίες να λέει ο κύριος.
0: Ο κύριος Χακλιούτης, περιμένετε να σας πω. Λέει το εξής, λέει ο κύριος Χακλιούτης. Ότι δεν υπάρχει λεωφορείο Ιεράπετρα Βιάνος Ηράκλειο. Υπάρχει όμως Βιάνος Ηράκλειο. Αυτό δεν σας εξυπηρετεί? Σας εξυπηρετεί.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο δρομολόγιο.
0: Υπάρχει μάλλον.
2: Να μας πει το δρομολόγιο.
0: Μα το δεν ξέρει ο πρόεδρος. Μα δεν ξέρει ο πρόεδρος.
2: Σε καθημερινή βάση.
0: Κύριε Χακλιούτη,
2: σε
0: καθημερινή βάση. Λοιπόν.
2: Και τι ώρα φεύγει, μπορεί να μας πει και εμάς να μάθουμε.
1: Βέβαια, βέβαια, γράψτε το τηλέφωνο μου, 6948, γράψτε το τηλέφωνο. Να σας ενημερώσω, γράψτε.
0: Μάγει, ναι.
2: Μισό λεπτό.
1: 6948, 38, 2066 είναι το τηλέφωνο μου το προσωπικό, γράψτε το. 6948.
2: Μισό λεπτό, 6948.
0: Ναι.
1: 38, 2066.
0: Πάρτε τον κύριο Χακλιούτη να σας πει τι ώρα φεύγει από τη Βιάνο.
2: Όταν, για το Ηράκλειο.
0: Όταν λέει κάτι ο πρόεδρος του υπεραστικού χτέλ, είναι συμβόλαιο. Το λέμε γιατί έχουμε επίγνωση με ποιους μιλάμε και ποιους εμπιστευόμαστε. Να είστε σίγουροι. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Χαχλιούτη, να είστε καλά. Κύριε Χαχλιούτη, σας ευχαριστώ πολύ. Μ' ακούτε? Μας ακούει ο κύριος Χαχλιούτης? Μ' ακούτε? Λοιπόν, τα κλείσανε και οι δύο. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χαχλιούτη. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μπαριτάκη, να δούμε τα υπόλοιπα θέματα που είναι εξίσου σημαντικά. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Προλαβαίνουμε να τα κάνουμε. Για πάμε, σε παρακαλώ, γιατί πρέπει να ενημερώνουμε τους ακροατές του Ραδιού Κρήτη για όλα τα σημαντικά και έχουμε σημαντικά. Για πάμε, σε παρακαλώ, τον κύριο Μπαριτάκη. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας για να μιλήσουμε για αυτά. Μεγάλη έκπληξη αυτό που συνέβη σήμερα με τυχείο. Διαπιστώσαμε ότι μας ακούνε σε 4-5 περιοχές της Χίου. Μας ακούνε μέσα στην πόλη. Τι είναι αυτό, Αντώνη, τι είναι αυτό? Α, έτσι, μ' αρέσει όταν συμμετέχει στο σχολιασμό και ότι

Λοιπόν, ηχείως. Και χαρήκαμε λοιπόν που επικοινώνησε μαζί μας ο αγαπητός πρόεδρος από το Χαλκιό για να μας δώσει την εικόνα τι γίνεται εκεί στην περιοχή. Ήταν ο κύριος Νίκος Κουτσουράδης, είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιού Χίου, τον οποίο θα μεριμνήσουμε αύριο το πρωί να τον έχουμε κοντά μας για να μας εξηγήσει πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στην περιοχή με την εγκατάσταση, εκεί της δομής. Και βέβαια μιλώντας με τον πρόεδρο από το Χαλκιό, δεχτήκαμε μηνύματα στο Messenger από ανθρώπους που μας παρακολουθούν στη Χίο, από την περιοχή της Χίου μέσα στην πόλη, δύο ακροατές.

0: ακροατές από την περιοχή των Καρδαμήλων, Καρδάμηλα, μας ακούνε από τα Καρδάμηλα και βέβαια μας ακούνε και από τα, πώς το είπα το άλλο χωριό, μας ακούνε και από εκεί. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό όταν οι άνθρωποι αυτοί εμπιστεύονται την ενημέρωσή τους από τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη και τους ευχαριστούμε θερμά. Είναι μεγάλη μας τιμή από τα Καρδάμηλα. Τους ευχαριστούμε θερμά για αυτή την εμπιστοσύνη. Ξέρετε, τώρα με το διαδίκτυο, με το ίντερνετ, έχουν τη δυνατότητα να μας παρακολουθούν από όλο τον πλανήτη. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Είναι κοντά μας. Κύριε Μπαριτάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στο ακροατές.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με τα εύκολα. Φορολογικές δηλώσεις, δόθηκε παράταση. Σωστά?
1: Ναι, δόθηκε παράταση για λίγες μέρες, μέχρι τις 24 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Μια παράταση μερικών ημερών, μια ανάθεση για τους πρωτεχνικούς.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τώρα οδεύουμε προς τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων, κύριε Αργυράκη, πέρα από την παράταση που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, να πούμε όμως ότι θα πρέπει και η ανεξάρτητη αρχή ΑΔΕ και το Υπουργείο να δουν το πεντάμινο,
0: ναι,
1: το οποίο έχει ζητηθεί από τους φοροτεχνικούς. Νομίζω ότι 5 μήνες και όχι 4 πρέπει να είναι η διάρκεια υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να δει το θέμα των εκτόσεων που να είναι 4% για όλη την περίοδο και όχι το 4, το 3, το 2 που δίνει στην εφάπαξη καταβολή που είναι σε μερικές μέρες. 31 Ιουλίου θα χτυθούν οι φορολογούμενοι είτε να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος,
0: ναι,
1: είτε να το πληρώσουν με δόσεις.
0: Ναι, μπορούν να το κάνουν και νωρίτερα όμως, εάν θέλουν.
1: Και μέχρι 31 Ιουλίου.
0: Ναι, αυτό. Απλώς δηλαδή μπορούν και σήμερα, όχι το λέω αυτό.
1: Και σήμερα.
0: Και σήμερα μπορούν να μπουν και να πούνε ότι εγώ.
1: 31.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Απλώς αυτό η διάκριση που υπάρχει ότι μέχρι 15 Μαΐου 4%, μέχρι 15 Ιουνίου 3% και
0: ναι,
1: μέχρι
0: ναι.
1: η λήξη των δηλώσεων 24 Ιουλίου 2% νομίζω ότι πλέον δεν εξυπηρετεί.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια σε γενικές γραμμές το σύστημα ανταποκρίθηκε, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Να αναφέρω, ας πούμε, ότι η ενσωμάτωση των δεδομένων των επιχειρήσεων στο My Data κρατούσε μέσα σε 48 και παραπάνω ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Ένα διάστημα μεγάλο,
0: ναι,
1: γιατί αν δεν ενσωματώσει τα δεδομένα δεν μπορεί να κάνει φορολογική δήλωση μια επιχείρηση.
0: Κατά.
1: Πρέπει να το δουν. Το My Data είναι ένα ψηφιακό σύστημα, θα πρέπει να έχει άμεση ανταπόκριση και όχι την καθυστέρηση την οποία είχε μέχρι σήμερα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και σε ένα άλλο κομμάτι με το που αφορά τον ΕΦΚΑ αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Πλέον νομίζω ότι η διαδικασία με το οποίο αναζητούμε κάποια στοιχεία έγινε πιο μπερδεμένη, πιο δύσκολη. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι για να βγάλουμε το σημείωμα πληρωμής,
0: ναι,
1: πλέον θα πρέπει να γίνεται έτοιμα, να έρχεται πενταψήφιος αριθμός στο κινητό τηλέφωνο του υπόχρεου,
0: ναι,
1: και με το, στη συνέχεια να ενημερώνει το λογιστή για να μπαίνει μέσα και να κάνει, να βγάζει το ο έντυπο πληρωμής, που είναι ένα έντυπο που δεν επηρεάζει τίποτα. Δηλαδή μπήκε μια επιπλέον γραφειοκρατία που νομίζω ότι δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα από ό,τι ήταν παλαιότερα που μπορούσαμε ελεύθερα να βγάζουμε αυτές τις βεβαιώσεις πληρωμής.
0: Ναι.
1: Και είναι κάποια πράγματα που θεωρώ ότι πρέπει να τα δουν εκεί στον ΕΦΚΑ, διότι πάμε να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών και όχι να τη δυσκολέψουμε βάζοντας κάποια εμπόδια στην ψηφιακή διαδικασία που ακολουθείται.
0: Σωστά.
1: Πάντως η δηλώση είναι μέχρι το 24 Ιουλίου. Αν κάποιος θέλει να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει, να αφαιρέσει οτιδήποτε, μπορεί να το κάνει τότε χωρίς πρόστιμο. Και με τη νέα διαδικασία, εάν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους κάνουμε μια τροποποιητική η οποία δεν αλλάζει τα φορολογικά δεδομένα ή αλλάζουν μέχρι 100 ευρώ επιπλέον φόρο, δεν επιβάλλεται κανένα διοικητικό πρόστιμο.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι η τελευταία
0: πολύ ωραία
1: αλλαγή που έχει γίνει και νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο εξυπηρετεί πολλούς φορολογούμενους, μια απλή μεταβολή.
0: Πολύ ωραία.
1: Τους καλούσε να πληρώσουν 100 ευρώ τουλάχιστον πρόστιμο.
0: Έχουμε την πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανοιχτή.
1: Βεβαίως.
0: Που μπορούν.
1: Βεβαίως.
0: Πείτε.
1: Μπορούν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε του κανονικού είτε του ειδικού καθεστώτος,
0: ναι,
1: να λάβουν μια επιστροφή από τα λιπάσματα που έχουν κάνει αγορές. Η πλατφόρμα θα ανοίξει σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση είναι σε εξέλιξη τώρα. Η δεύτερη φάση θα είναι μέχρι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Θα είναι το Σεπτέμβριο. Μπορούν να υποβάλουν λοιπόν το αίτημά τους και να δουν τα τιμολόγια που είναι

0: λοιπάσματα
1: ναι.
0: Και να πάνε αυτό το 10% ενίσχυση που προβλέπεται, το 15% ενίσχυση που προβλέπεται για τα λοιπάσματα
1: ναι.
0: Από το αρμόδιο Υπουργείο. Να μην ξεχαστούν, να υποβάλουν το αίτημα αυτό. Είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Η πλατφόρμα μέσα έχει όλα τα τιμολόγια που έχει ο κάθε αγρότης. Επιλέγει τα τιμολόγια που αφορούν λοιπάσματα, το ποσό που αναλογεί στα λοιπάσματα, προκειμένου να πάρει σωστά την αναλογούσα επιδότησή του, την οποία έχει καθορίσει έτσι η πολιτεία.
1: Πολύ ωραία. Έχουμε άλλη μια πλατφόρμα η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι τέλος του μήνα για όσους επιχειρήσεις δικαιούνται μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων, έτσι λέγεται.
0: Μεγάλη ιστορία, κύριε Αργυράτε, μεταφορικό ισοδύναμο. Μιλάμε για το έτος 2023, προσέξτε, είμαστε 26. Μιλάμε το 2023, για την Κρήτη πλατφόρμα άνοιξε 7 Ιουλίου
1: ναι.
0: Μέχρι νομίζω 17 του μήνα. Δεν προλαβαίνουμε, είναι μια δύσκολη εποχή με φορολογικές υποχρεώσεις, με υποχρεώσεις, πολλές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.
1: Ναι.
0: Άνοιξε στη χειρότερη εποχή, θα έλεγα, που θα μπορούσε να ανοίξει αυτή η πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει αυτό να το ξαναδούν, διότι πολλές επιχειρήσεις δεν θα προλάβουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Και βέβαια, μην ξεχνάμε το εξής. Για την Κρήτη, δυστυχώς,
1: ναι.
0: Δεν επιδοτείται το μεταφορικό ναι. Ισοδύναμο για όλες τις δραστηριότητες.
1: Και
0: αναλαμβάνει μόνο ένα τμήμα των δραστηριοτήτων, ενώ οι πολίτες δεν μπορούν να πάρουν ισοδύναμο για τις μετακινήσεις τους.
1: Mm-hmm.
0: Είναι κάτι που εξαιρείται μόνο η Κρήτη, ενώ δηλαδή μια επιχείρηση, προσέξτε, που είναι στη Ρόδο,
1: ναι.
0: Με το ίδιο αντικείμενο εργασιών που έχει στην Κρήτη,
1: ναι.
0: η επιχείρηση στη Ρόδο θα πάρει μεταφορικό ισοδύναμο για το σύνολο των δραστηριοτήτων της, η Κρήτη θα πάρει για ένα τμήμα μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό θεωρούμε ότι είναι άδικο. Προσωπικά σας λέω, έχω εμπειρία όλο αυτό τον καιρό και βλέπω αυτή την αδικία να εξελίσσεται. Θα πρέπει και οι τοπικοί φορείς, εκμηνυτήρια, βουλευτές, όλοι μας να το δούμε. Πρέπει αυτό να αποκατασταθεί και να εξομοιωθεί η Κρήτη στο μεταφορικό ισοδύναμο στο σύνολο των δραστηριοτήτων
1: Μάλιστα.
0: στο νησί, όπως και οι πολίτες, όπως και στα υπόλοιπα νησιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι δώσαμε μια πολύ καλή εικόνα για όλα αυτά που είναι σε εξέλιξη. Ακροατής μου στέλνει μια διευκρίνηση. Όταν λέμε λείπασμα εννοούμε υγρά και στερεά, φυσικά. Από τη στιγμή που είναι στην κατηγορία λείπασμα δεν διευκρινίζεται αν είναι στερεό ή υγρό, αλλά πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης για να δικαιούται αυτή την επιδότηση.
0: Το κατά κύριο επάγγελμα αγρότης δηλώνεται από τους αγρότες με βάση τα εισοδήματα που δηλώνουν από το αγροτικό,
1: ναι.
0: Από την αγροτική της επιχείρηση,
1: ναι.
0: Και δίνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δηλαδή μια
1: ναι.
0: διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο υποχρεωτικά προκειμένου να πάρει αυτό τον τίτλο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Δηλαδή αν αυτό δεν είναι σε κανονισμένο στην προεκλογική δήλωση, δεν δικαιούται την επιδότηση των λοιπασμάτων. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Μαριτάκη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Μου κάνουν ήδη νόημα ότι έληξε ο χρόνος. Έληξε ο χρόνος, πρέπει να εγκαταλείψουμε το στούντιο, διότι δεν έχει παράταση, όχι. Τι είναι, ποδοσφαιρικός αγώνας, μάθαμε τώρα με το Μουντιάλ να δώσουμε παράταση. Δεν έχει. Λοιπόν, από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε περιοχή του Δήμαρχανών Αστερουσιών όταν ένας 20χρονος εμφανίστηκε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχοντας στην κατοχή του πυροβόλο όπλο. Ο ίδιος συνελήφθηκε μαζί του και ένας 25χρονος που φέρεται να έκρυψε το όπλο προκειμένου να τον καλύψει. Ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του νωρίτερα το πρωί έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με τουριστικό βανάκι επί του ΒΟΑΚ στη διασταύρωση προς τους Αγίους Πάντες στον Αποκόρονα. Σε έναν από τους κορυφαίους και πιο αξιόπιστους σταθμούς βάσης για την κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο έχει εξελιχθεί το λιμάνι του Ηρακλείου. Η συνεχής άνοδος και αυξημένες προσεγγίσεις μετατρέπουν την πόλη σε σημείο έναρξης και τερματισμού για διεθνή κρουαζιερόπλια. Κατάρρευση των γεννήσεων κατά 44% μέσα στις τελευταίες δύο δεκαετίες στην Ελλάδα, την ώρα που και η παράλληλη άνοδος της μέσης ηλικίας τεκνοποίησης στα 32 έτη συνθέτουν ένα σκηνικό έντονου δημογραφικού κράχ για τη χώρα. Οι πρόσφατοι έλεγχοι της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποκαλύπτουν εκτεταμένο δίκτυο παράνομου πλουτισμού και διαφθοράς σε πολυδομικές υπηρεσίες τουλάχιστον 10 περιοχών της χώρας. Τα σχετικά πορίσματα έχουν ήδη διαβιβαστεί και στη δικαιοσύνη για την περαιτέρω ποινική δίωξη των εμπλεκομένων. Περισσότερους από 10.000 επιπλέον θανάτους κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του καύσωνα στα τέλη Ιουνίου, κρούοντας τον κόδωνα για κινδύνου για τις επιπτώσεις της ακραία ζέστη στον ανθρώπινο οργανισμό. Επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή προκαλούν τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά κλείνοντας εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 6 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ραδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Γεναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε, σήμερα είναι Δευτέρα και 13 Ιουλίου του 2026. Πολλά τα θέματα, τα οποία τρέχουν και σήμερα στην επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με φόντο βεβαίως στα στενά του Ορμούζ. Η ένταση είναι ξανά στο κόκκινο και υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή και βεβαίως τις επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης για τα στενά. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι τελευταίες αεροπορικές επιδρομές κατέστησαν μάταιες όλες τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών. Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδωσαν αναφορές για εκρήξεις στις πόλεις λιμάνια, σε πόλεις λιμάνια της χώρας, ενώ η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι νέες επιθέσεις ξεκίνησαν την Κυριακή, χθες, με στόχο τη συνέχιση της αποδυνάμωσης της ικανότητας του Ιράν να επιτίθεται σε πολιτικά πλοία και εμπορικά σκάφη που διέρχονται ελεύθερα από τα στενά του Ορμούζ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τις επιπτώσεις της διεθνής. Εκεί που λέγαμε ότι θα υπάρξει μία συμφωνία και θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, βλέπουμε ότι συμβαίνουν ακριβώς τα αντίθετα.

Λοιπόν, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, για να έρθουμε στα δικά μας, παραχώρησε το πρωί μια τηλεοπτική συνέντευξη, αναφέρθηκε βεβαίως και στο θέμα της Μαρφίν, αναφέρθηκε και στο άλλο περιστατικό, το τραγικό περιστατικό στο Άργος, και έκανε τη δήλωση, την εξής δήλωση: αστυνομική είναι για να συλλαμβάνουν, όχι για να σκοτώνουν παιδιά. Αυτό είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, συμφωνούμε απόλυτα μαζί του. Το θέμα είναι όμως ότι σε διάφορες περιπτώσεις δεν συμβαίνει αυτό. Οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον άτυχο νέο, που πέθανε μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς είχε βληθεί στο κεφάλι, προφυλακίστηκαν και υποστήριξαν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Στο χώρο βρέθηκαν 13 κάλικες, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το Μέγκα, οι πυροβολισμοί ήταν τουλάχιστον 21. Αυτό δεν το λες ακριβώς εκφοβισμό. Τώρα θα μου πείτε, είναι τα στοιχεία του ρεπορτάζ, η δικαιοσύνη κτλ. Το θέμα είναι ότι ένα άοπλο παιδί, ένας άοπλος άνθρωπος, νέος άνθρωπος, έχασε τη ζωή του. Η μητέρα του 20χρονου ανέφερε ότι το παιδί της ήταν αυτιστικό με αναπηρία 89% και είχε δυσκολία στην επικοινωνία. Είπε ότι το αυτοκίνητο το πήρε κρυφά ενώ εκείνη κοιμόταν και πήγε για μπάνιο. Υποθέτει ότι όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, αγχώθηκε γιατί είχε αφήσει το δίπλωμα οδήγηση στο σπίτι και δεν σταμάτησε. Το θέμα προκαλεί και οργή, προκαλεί και αγανάκτηση, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με ανακοινώσεις τους έχουν αναφερθεί στο θάνατο του 20χρονου στο Άργος, κατηγορούν την ελληνική αστυνομία για υπέρμετρη βία, ενώ ζητούν να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση και να αποδοθούν πλήρως οι ευθύνες. Και έτσι πρέπει να γίνει. Και έτσι πρέπει να γίνει, όπως λέμε τα εύσημα στους αστυνομικούς, όταν παίζουν το ρόλο τους, το λόγο για τον οποίο βρίσκονται εκεί στις θέσεις τους, σε διάφορες υποθέσεις, η αλήθεια είναι πάρα πολύ συχνά, έτσι πρέπει να βρίσκονται στο στόχαστρο της κριτικής και στη διάθεση της δικαιοσύνης όταν συμβαίνουν περιστατικά σαν το συγκεκριμένο. Τώρα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν αναφέρθηκε μόνο στο θέμα του θανάτου του 20χρονου παιδιού. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Μαρφίν. Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια είχαμε συλλήψεις, το γνωρίζετε πολύ καλά. Και απάντησε στην κριτική που ασκείται και από την αντιπολίτευση

τη φωνική επίθεση στην τράπεζα, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλοί που αναρωτιούνται μετά από 16 χρόνια τι έγινε, πώς έγινε κτλ. Και ο Υπουργός υποστήριξε ότι οι εξελίξεις είναι αποτέλεσμα πολυετούς και συστηματικής αστυνομικής έρευνας, εκφράζοντας και την απορία του για αυτά τα σενάρια που, όπως είπα, αναπτύσσονται γύρω από την υπόθεση. Είπε ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η απόδοση δικαιοσύνης στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και όχι η αναπαραγωγή εικασιών. Στο παρελθόν, να πούμε ότι υπήρξαν αστοχίες στη διερεύνηση της υπόθεσης. Το 2014 ήταν πρόσωπα είχαν παραπενθεί, αλλά τελικά αθωώθηκαν. Τα ίδια τα θύματα της επίθεσης και οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας της Μαρφίν είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Αναρωτιούνται γιατί τώρα, μετά από τόσα χρόνια, αφού δεν είναι και το email, ο ίδιος ο Υπουργός λέει ότι έγινε συστηματική έρευνα χρόνια τώρα κτλ. Και βεβαίως περιμένουν τις εξελίξεις, δηλαδή να μην έχουμε αυτό που είδαμε πριν από κάποια χρόνια, πάλι να έχουμε συλλήψεις, να παραπέμπονται κάποιοι στη δικαιοσύνη και να αθωώνονται. Άρα περιμένουν να δουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και είναι επιφυλακτική και πολύ καλά κάνουν.

Λοιπόν, τώρα με το χαμό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, με την αναζωπήρωση του πολέμου και τα εκατέρωθεν χτυπήματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αντιλαμβανόμαστε ότι ανέβουν και οι τιμές του πετρελαίου. Πάντως εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, έτσι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αναφέρουμε στις τιμές των καυσίμων και επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό στην Αγγλία. Δηλαδή, οι τιμές λιανικής εκτοξεύονται σε περίοδους ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου και εκτοξεύονται σε χρόνο ρεκόρ, έτσι. Δεν προλαβαίνει να γίνει το χτύπημα στη Μέση Ανατολή. Εδώ ανεβαίνουν οι τιμές. Και πέφτουν, βεβαίως, εννοείται ότι πέφτουν εκνευριστικά αργά όταν έχουμε πτώση των διεθνών τιμών. Είναι χαρακτηριστικό πως παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού βρέθηκαν χαμηλότερα και από αυτές που είχαν καταγραφεί πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στον κόλπο, εντούτοις στην Αγγλία το κόστος ήταν σχεδόν 20 λεπτά υψηλότερο από ό,τι πριν την έναρξη του πολέμου. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται και παραγίνεται. Γίνεται και παραγίνεται, είπαμε, είναι το γνωστό έργο. Είναι αυτή η κανονικότητα που υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει αυτή η κανονικότητα στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο με τα καύσιμα, είναι και με τα τρόφιμα, είναι και με τις υπηρεσίες. Αυτή είναι η κανονικότητα της σύγχρονης Ελλάδας.

και είμαστε και πρωταθλήτρια Ευρώπης στους φόρους. Σχεδόν οι μισοί πόροι που δαπανώνται για έναν μισθωτό στην Ελλάδα καταλήγουν στο κράτος μέσω φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Με φορολογική επιβάρυνση 44,8%, η χώρα μας καταγράφει την υψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορολογία. Το ποσοστό αυτό δεν αφορά μόνο στο φόρο εισοδήματος, αλλά αποτυπώνει τη συνολική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας, δηλαδή στο φόρο, τις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη, καθώς και τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις που συνοδεύουν κάθε θέση εργασίας. Με απλά λόγια, από κάθε 100 ευρώ που κοστίζει συνολικά ένας μισθωτός, σχεδόν τα 45 ευρώ

0: Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε και με ρωτάτε από την ώρα που θα κλείσω το τηλέφωνο με τον κύριο Μητρόπουλο μέχρι να ξαναμιλήσουμε, αύριο θα είναι μαζί μας, επειδή υπάρχει πάλι πάρα πολύ μεγάλη παραφιλολογία, δεκάδες τα δημοσιεύματα για το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τελευταία φορά που μιλήσαμε με τον κύριο Μητρόπουλο μας είπε για το 300 το περιβόητο. Τα άλλα όλα, αν θα δοθεί μισή 13η, μισή 14η, μισή 15η, είναι δημοσιεύματα και πληροφορίες. Έτσι, για να συντηρείται το θέμα στην επικαιρότητα, να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε και κυρίως να ελπίζουμε. Λοιπόν, τώρα το καινούριο θα το ρωτήσω αύριο. Αύριο θα είναι μαζί μας ο κύριος Μητρόπουλος. Θα το ρωτήσω τι γίνεται με αυτά τα 4 μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων. Εξετάζεται, διαβάζω, η περαιτέρω αύξηση του μόνιμου βοηθήματος του Νοεμβρίου από τα 300 στα 400 ευρώ, επεκτείνοντας τη στήριξη σε περίπου 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους. Από το 2027 σχεδιάζεται η οριστική κατάργηση του μηχανισμού συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς με τις ετήσιες αυξήσεις, ώστε οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν στο ακέραιο την αύξηση, και προωθείται η αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με αφορολόγητο 1.400 ευρώ και πιθανή πλήρη κατάργηση στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Το αντιλαμβανόμαστε. Είναι μια πολύ σημαντική δεξαμενή ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας οι συνταξιούχοι. Περιμένουμε να ακούσουμε κάποια μέτρα και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και μέχρι τότε έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασιστεί τελικά. Κρατάμε γενικότερα μικρό καλάθι, γιατί επικοινωνιακά το ξέρετε ότι είναι μανούλες στην κυβέρνηση στο κομμάτι το επικοινωνιακό. Το θέμα είναι τι ακριβώς θα γίνει, τι ακριβώς θα αποφασιστεί και ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις και τι θα φτάσει στην τσέπη των συνταξιούχων. Υπομονή λοιπόν και ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, 24 λεπτά μετά τις 12, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Νίκος Λιβαδιωτάκης, ο πρόεδρος των φοροτεχνικών του Ηρακλείου. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κύριε Λιβαδιωτάκη.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, ειδικά όταν μιλάμε για φοροτεχνικά, οικονομικά και τις υποχρεώσεις μας, είμαστε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
1: Έχουμε θεματάκια να πούμε σήμερα, γιατί η επικαιρότητα, ειδικά στα οικονομικά, δεν σταματάει ποτέ.
0: Ποτέ, ποτέ. Και οι υποχρεώσεις μας δεν σταματάνε ποτέ. Ποτέ δεν σταματάνε και οι υποχρεώσεις μας των Ελλήνων φορολογουμένων. Να ξεκινήσουμε με την παράταση στις φορολογικές δηλώσεις στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, κύριε Λιβαδιωτάκη. Και αν αυτή η παράταση φέρνει αλλαγές για τους φορολογούμενους.
1: Κοιτάξτε, σαν γενική εικόνα, το νόημα είναι πρακτικά της παράτασης. Οι αλλαγές αυτές που λέτε, κύριε Σημεντονάκη, στην ουσία παρατείνουν λίγο το χρόνο επανελέγχου σε διάφορες περιπτώσεις, ειδικά σε αυτούς που θεωρούμε πως κάνουν αυτοβούλους μόνοι τους φορολογική δήλωση. Οπότε εκεί δίνει τη δυνατότητα να κάνουν ένα επανέλεγχο, ειδικά σε όσους έχουν υποβάλει τις δηλώσεις, να επανελέξουν κάποια δεδομένα που υπάρχουν μέσα και ενδεχομένως να θεωρούν πως θα πρέπει να το δουν, όπως ας πούμε είναι το κομμάτι της φιλοξενίας, όπως είναι το ποσό που έχουν βάλει στον κωδικό με τις δαπάνες από τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, όπως είναι τα ποσά των τραπεζών, δηλαδή να μπορούν να κάνουν ένα επανέλεγχο μέχρι τις 24 του μήνα, γιατί θεωρούμε πως είναι επιβεβλημένο αυτό. Κάποιοι που δεν αισθάνονται ασφαλείς από μόνοι τους να κάνουν ένα επανέλεγχο. Όμως να πούμε πως ο κ. Σημεντονάκη ήδη αυτή τη στιγμή μένει στον αέρα 350.000 περίπου φορολογικές δηλώσεις που πρέπει να γίνουν σε 10 εργάσιμες μέρες μέχρι τις 24 Ιουλίου, και από αυτές έχουμε επίσης 90.000 από επιχειρήσεις, όπου εκεί είναι τα μεγάλα χαρτιά, τα μεγάλα ποσά του φόρου που θέλουν ένα επανέλεγχο. Επίσης ήδη χρειάζεται χρόνος, γιατί όπως είχαμε πει και άλλη φορά, ζητήσαμε την παράταση για λογαριασμό της κοινωνίας, όχι τόσο σε δικαϊστικό απέτηση θα λέγαμε, γιατί θα πρέπει να πούμε πως μόλις την Παρασκευή ανακοινώσαν το ποσοστό του clawback, δηλαδή το ποσό της επιστροφής έκπτωσης που παίρνει το κράτος από τον κλάδο υγείας, από αυτούς που είναι επαγγελματίες υγείας, οπότε θα πρέπει να αφήξει ο υπολογισμός το κομμάτι της επιστροφής των κερδών που παίρνει πίσω το Υπουργείο, να γίνει κατάλληλες εγγραφές, θέλουν 48 ώρες να πέσουν τα συστήματα, οπότε θέλουμε το χρόνο και να βγει το αντίστοιχο.

0: κομμάτι του υπολογισμού του φόρου και συμπλήρωσε το δηλώσιο σε αυτόν τον κλάδο. Οπότε θα λέγαμε πως με την πίεση και του κλάδου υγείας δόθηκε η παράταση κατά μεγάλο λόγο. Γιατί
1: λέτε ότι γινόταν. Δεν ήταν τυχαίο, δηλαδή εκ των πραγμάτων θα έπρεπε να δοθεί.
0: Εντάξει, ήδη σε εσά του δημοσιογράφου είχε διαρρεύσει τα αθηναϊκά μέσα πιο νωρίς από ότι είχε επίσημα δοθεί. Καταλάβατε. Οπότε το ξέρανε πιο πολύ, εμείς δεν το ξέραμε. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Γιατί καταλαβαίνετε πως από τη στιγμή που κάποια δεδομένα δεν τα έχουμε στα χέρια μας, πως θα γίνει η δουλειά. Οπότε υπήρξε μια λογική συνέπεια και συνέχεια να δοθεί παρά σε αυτές τις μέρες, για να μπορεί και ο κλάδος αυτός να υποστηρίξει ανάλογα και να συμπαρασύρει παράλληλα και όσους υπόλοιπους μείνανε. Θεωρώ πως ήδη οι Έλληνες έχουν καταλάβει πως παρατάσεις δίνονται, συνεπώς αυτοί που μείνανε και το ξεχάσαν λόγω άλλων υποχρεώσεων ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό.
1: Ναι. Τώρα μισό εκατομμύριο φορολογικές δηλώσεις δεν το λες και μικρό ποσοστό.
0: Και λίγο.
1: Έτσι,
0: ναι, φανταστείτε πως μέσο όρο όταν φεύγει 60 με 80 χιλιάδες, ειδικά τις τελευταίες μέρες φεύγουν, σε 10 μέρες μπορούν να φύγουν αυτές τις δηλώσεις εφόσον έχουμε όλα τα δεδομένα και δουλεύει το σύστημα υποκανονικές αιτήσεις. Γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα, πως προσπαθεί να στείλει μια δήλωση σε 2-3 ώρες γιατί κολλάει, ξανακολλάει και
1: λεπτά. Το σύστημα, ναι. Εκτός από τις τροποποιητικές δηλώσεις και αυτό που είπατε, να κοιτάξουν να δουν ενδεχόμενες αλλαγές και τα λοιπά, να τα διπλοτσεκάρουν γιατί δεν θα δοθεί άλλη παράταση και τα λοιπά, υπάρχει κάποια αλλαγή στην ΕΦΑΠΑΞ εξόφληση του φόρου εισοδήματος, αυτή η παράταση φέρνει κάτι τέτοιο?
0: Όχι, κοιτάξτε, όχι, η πρώτη δόση είτε ήταν με έκπτωση είτε χωρίς είναι 31 εβδόμα, οπότε και η παράταση παράλληλα δεν είχε δημοσιονομικό κόστος.
1: Μάλιστα.
0: Όμως 31 εβδόμου όσοι είχαν υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις, και αυτό πρέπει να το δώσουμε να το καταλάβουν οι ακροτές μας, πως όσοι είχαν υποβάλει τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Μαΐου που δικαιούνται την έκπτωση του 4% θα πρέπει να πληρωθεί η ΕΦΑΠΑΞ μέχρι 31 εβδόμου. Το αντίστοιχο όσοι έχουν πάρει έκπτωση 3% αυτοί που υποβάλλαν φορολογικές δηλώσεις έως 15 Ιουνίου έχουν το δικαίωμα και οι υπόλοιποι θα πάρουν το 2% της έκπτωσης εφόσον πληρώσουν και αυτοί μέχρι 31 εβδόμου. Οπότε το κράτος τα χρήματα θα τα πάρει και οι πολίτες αυτοί που δικαιούν την έκπτωση όσοι πληρώσουν μέχρι 31 Ιουλίου. Οι υπόλοιποι πάνε με 8 δόσεις, με την πρώτη δόση να αρχίζει και αυτό τέλος του μήνα Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αν έχουμε τελειώσει με τις φορολογικές, υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να ενδεχομένως να προσθέσετε?
0: Όχι, θεωρώ πως αυτό που είπαμε καλό είναι τελευταία στιγμή να δουν κάποια πράγματα, ειδικά αυτοί που από μόνοι τους αρχίσαν και δηλώνουν τις φορολογικές δηλώσεις και ίσως έχουν ξεχάσει κάτι, και θεωρώ πως καλό θα τους κάνει, κακό θα τους κάνει μια τελευταία ματιά ξανά πάνω στη δήλωση αυτή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο άλλο το θέμα, επίσης πολύ διαφημισμένο επικοινωνιακά, το οποίο όμως δεν ήταν αυτό που περίμεναν οι πολίτες, οι φορολογούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όχι μόνο. Αυτή η πλατφόρμα υπερηβόητη για τις 72 δόσεις, έχουμε νεότερα για το πότε θα ανοίξει και τι νεότερο υπάρχει γι' αυτό, κύριε Λιβαδιωτάκη?
0: Οι πληροφορίες λένε πως την άλλη εβδομάδα περίπου θα ανοίξει, μετά τις 20 με 21 του μήνα του Ιουλίου θα το δούμε αυτό το τι θα αφορά. Θα αφορά βασικά τις 72 δόσεις, όπου εκεί τι γίνεται τώρα. Όπως είπατε και εσείς, ένα προσδοκόμενο χαρτί μεγάλο, αλλά τελικά δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι στην πράξη. Ευελπιστώ κατά πρώτη ημερομηνία να σωστή, γιατί εκεί θα έχουμε και δόσεις 72 για τον ΕΦΚΑ και για την εφορία, την αδέλφιξη πρόθυνο φιλές. Εδώ τι θέλουμε να δούμε, μια διαφορετική κατάσταση. Όποιος υποβάλλει για την εφορία θα πρέπει εντός 3 ημερών να πληρώσει τη δόση που έχει μέσα. Ενώ αντίστοιχα όποιος κάνει το αντίστοιχο κομμάτι για τον ΕΦΚΑ, εκεί έχει μέχρι το τέλος του αντίστοιχου μήνα που υποβάλλει τις δηλώσεις για ρύθμιση.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό, λίγο θέλω λίγο να το καταλάβουμε αυτό. Όταν λοιπόν ανοίξει η πλατφόρμα, που όπως είπατε οι πληροφορίες λένε ότι θα ανοίξει την άλλη εβδομάδα, και μπει μέσα ένας και ενταχθεί, πρέπει να πληρώσει μέσα σε 3 μέρες τη δόση, η οποία θα βγαίνει αυτόματα, κύριε Λιβαδιωτάκη.
0: Το ποσό που υπάρχει σαν υποχρέωση μέχρι βεβαιωμένα στο φιλόδημα μέχρι το 2023.
1: Μέχρι αυτό το Δεκέμβριο του 2023. Ναι, μέχρι το Δεκέμβριο του 2023.
0: Δηλαδή όσα χρωστάμε. Έτσι, είναι μέχρι το Δεκέμβριο του 2023 και εκεί είχαμε μια ένσταση που

0: λέγαμε, γιατί να μην μπει μέχρι τώρα.
1: Φυσικά, φυσικά. Όλοι είχαν αυτή την ένσταση, γιατί μέχρι το Δεκέμβριο του 23 και όχι μέχρι σήμερα. Άρα θα βγαίνει αυτόματα η δόση, η οποία πρέπει να πληρωθεί μέσα σε τρεις ημέρες. Ενώ για οφειλέσεις στον ΕΦΚΑ είπατε μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Μέχρι το τρέχοντος μήνα. Σωστά.
1: Ναι.
0: Εκεί τώρα, επίσης, πιέζονται κάθε φορά να κάνουμε τη δήλωση της ρυθμίσης. Καλό είναι να βλέπουν τι χρήματα έχουν στην τσέπη, μπορούν σε τρεις μέρες. Αν δεν μπορούν, καλό είναι μόλις έχουν το ποσό της δόσης, τότε να κάνουν την αίτηση. Γιατί ενδεχομένως εκείνος πετάξει έξω μετά από τρεις μέρες, εάν δεν προλάβουν ή το ξεχάσουν, να δώσουν τα χρήματα.
1: Αν δεν πληρώσεις λοιπόν μέσα σε τρεις μέρες, αν δεν έχεις τα λεφτά, μπεις μέσα, ενταχθείς κτλ., σου έρθει το ηλεκτρονικά ότι ξέρεις η δόση σου είναι τόσο. Αν δεν έχεις τα χρήματα να την πληρώσεις, θα σε πετάξει εκτός ρύθμισης στο σύστημα.
0: Βέβαια, μετά από τη στιγμή κάνεις τη ρύθμιση. Σε τρεις μέρες σου λέει βάλει το τάδε ποσό. Εσύ δεν το βάζεις στην ουσία, μόνο σου απορρίψει την ίδια αίτηση. Δεν έχει δικαιώματα να κάνει μετά άλλη. Γι' αυτό θα πρέπει να το δούνε. Όσοι θέλουν να κάνουν την ρύθμιση, να έχουν τα χρήματα, έτσι όσο το τρεις μέρες είναι λίγο σημαντικό και κρίσιμο και θα πρέπει να το έχουν προβλέψει πριν υποβάλουν. Έτσι λίγο το σύστημα δεν κλείνει, μπορεί να το κάνουν τις μέρες που θα έχουν το ποσό, έτσι ώστε να μην βγουν εκτός συστήματος από την πρώτη μέρα κιόλας, από το τριήμερο.
1: Ναι. Μάλιστα, είναι καλό που να τα λέμε αυτά για να γνωρίζει ο κόσμος.
0: Το σύστημα θα παραμείνει σε λίγο ανοιχτό, οπότε ναι, καλό είναι να μην πιεστούν, δηλαδή αν δεν έχουν τα χρήματα. Γιατί έτσι αλλιώς δεν θεωρούμε πως είναι σωστό να μπορούν να κάνουν την αίσθηση και μετά να έχουν να πληρώσουν.
1: Ναι. Αλλά θα είναι μία πλατφόρμα η οποία θα δέχεται τις αιτήσεις από όλους όσοι θέλουν να ρυθμίσουν τα δάνεια τους, τις υποχρεώσεις τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 23. Δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας, έτσι. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός. Όλοι όσοι έχουν τις προϋποθέσεις θα ενταχθούν. Οπότε καλό είναι να μην τρέξουν από την πρώτη μέρα. Είναι προϋπόθεση να έχουν τα χρήματα μέσα σε τρεις μέρες να πληρώσουν τη δόση.
0: Σωστά. Στο κομμάτι μας του έχουμε πάει μέχρι τον επόμενο μήνα.
1: Ναι.
0: Εδώ βέβαια να πούμε και κάτι άλλο. Πρέπει να το λάβουν υπόψη πώς χάνεται. Γιατί εντάξει, είναι να μπει στη διαδικασία. Ναι. Αν δεν τηρείς κάποιες διαδικασίες στο επόμενο διάστημα, θα χαθεί αυτή
1: η ρύθμιση.
0: Οπότε η ρύθμιση, αν δεν καταβάλουμε στο επόμενο διάστημα, μετά που θα ενταχθούμε δύο συνεχόμενες δόσεις, και αυτό μας βγάζει εκτός της ρύθμισης. Επίσης ένα άλλο που είναι το πιο σημαντικό.
1: Όταν λέτε δύο συνεχόμενες δόσεις, εννοείται δύο μήνες να πληρώσεις, δηλαδή
0: σωστά,
1: τη δόση σου για δύο συνεχόμενους μήνες. Αν δεν πληρώσεις, αν πληρώσεις μόνο τον ένα και δεν είσαι συνεπής στο δεύτερο, σε πετάει εκτός ρύθμισης.
0: Όχι, δύο συνεχόμενα, δηλαδή.
1: Όχι, λέω, αν πληρώσεις τον ένα μήνα και δεν πληρώσεις τον επόμενο, βγαίνεις εκτός ρύθμισης.
0: Όχι, δύο συνεχόμενα να μην πληρώσεις καθόλου. Δηλαδή,
1: μπαίνουμε
0: σε ρύθμιση, δεν πληρώνουμε Σεπτέμβριο, παράδειγμα, και Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Και πάνω από τον Νοέμβριο, οι δύο συνεχόμενοι μήνες που δεν πληρώνονται, σε βγάζει εκτός.
1: Άρα, δύο συνεχόμενοι.
0: Οποτεδήποτε μέχρι τις 72 δόσεις.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβετε, δηλαδή, δύο συνεχόμενες μήνες που δεν πληρώνουν. Πληρώσει ένα μήνα στον επόμενο, πληρώσει τον επόμενο, δεν είναι συνεχόμενο, οπότε δεν σε βγάζει εκτός.
1: Ναι, άλλος τρόπος.
0: Είναι ένας μήνας να ξεχαστεί.
1: Ναι, εντάξει. Άλλος τρόπος να χάσει τη ρύθμιση.
0: Ένας άλλος βασικός που είναι το πιο σημαντικό είναι πως, τι σου λέει το κράτος, εγώ σου δίνω δυνατότητα μέχρι το 2023 ό,τι χρωστείς να το βάλεις σε ρύθμιση. Το 24 και μετά μπορεί να το κάνεις σε 24μηνη δόση.
1: Ναι.
0: Όσοι είχαν κάνει 24 μήνες δεν θέλουν να τις χάσουν, γι' αυτό υπάρχει η λογική για κατά αυτούς δικαιολογία, γι' αυτό δεν βάλαμε μέχρι τώρα όσοι χρωστάν και βάλαμε το 23.
1: Ναι.
0: Όμως θα πρέπει σου λέει παράλληλα να μην μου βάλεις εμένα μέχρι το 23 τις ρυθμίσεις να τις πληρώσεις, να μου αφήσεις τα τρέχοντα και αυτά που χρωστάς από το 24-25 στον αέρα. Πρέπει να μου ρυθμίσεις και αυτά. Οπότε πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα και το μεν και το δεν.
1: Και τα χρέη,
0: δηλαδή,
1: μέχρι το 23,
0: το 23
1: να ρυθμίζονται και να πληρώνεις, αλλά και από το 24 και μετά είναι αυτή.
0: Ρύθμισε, και αυτά να είναι εντός της ρύθμισης που θα κάνεις την 24μηνη εκεί.
1: Ναι.
0: Προσπαθούν δηλαδή, σου λέει, βάλε τις μεγάλες δόσεις μέχρι το 23 που είναι παλιά και σου έχουν μείνει και όλα αυτά σε βοηθήσω, αλλά και τα τρέχουν τελευταία δύο χρόνια, 24, 25 και 26, όσα είναι ληξιπρόθεσμα, βάλτε σε μια 24 μήνη, κάντε παράλληλα.

0: διαιτητριό για να είναι συνεπείς φορολογούμενος, δεν πάνε να βραβεύσουν τους μη συνεπούς, προσπαθούν να βραβεύσουν τους συνεπείς φορολογούμενους που στην κάθε ρύθμιση την ολοκληρώνουν και είναι συνεπείς πάνω σε αυτά που θα δηλώσουν.
1: Μου γράφει εδώ ένας ακροατής, λέει για 72 δόσεις, ενώ είναι έως 72 δόσεις και έχει δίκιο. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή ότι το ποσό αυτό που οφείλεις μέχρι το Δεκέμβριο του 23 θα είναι στάνταρ σε 72 δόσεις. Είναι έως 72, κύριε.
0: Σωστά, ναι, έως 72 δόσεις.
1: Από τι εξαρτάται αυτό?
0: Το σύστημα αυτόματα με το που δει το ποσό που σου...
1: Από βαστάς, το ποσό εξαρτάται δηλαδή?
0: Εξαρτάται τη μορφή των δόσεων που θα σου βγάλει αυτό με το σύστημα. Βέβαια, όταν βγει η πλατφόρμα, θα δούμε και άλλες ενδεχομένως περιπτώσεις που θα έχει μέσα. Ενδεχομένως κάποια να μην φανούν, να υπάρχουν ήδη βεβαιωμένα σε παλιότερα δήματα. Θα δούμε προβλήματα που θα δημιουργηθούν στη διαδικασία αυτή.
1: Μάλιστα. Εδώ εκφράζουν λίγο απεσιοδοξία ο τρόπος με τον οποίο λέει χτίστηκε κάτι το οποίο το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Αλλά δεν είναι αυτό που εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις ανάγκες που πλέον διαμορφώνονται. Γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη με αυτές τις οφειλές και τις υποχρεώσεις και τα χρέη. Ναι, σας ακούω.
0: Όλοι περιμέναμε και ζητούσαμε τις 120 και σε όλο το ποσό.
1: Ναι.
0: Τελικά πήγαμε 72 και μέχρι το 2023 και με τη ρύθμιση την παράλληλη στα τρέχοντα. Εκεί είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα, διότι ανάλογα ο καθένας το τι ποσό έχει. Καταλαβαίνω πως θα είναι το πιο δύσκολο το να εξυπηρετεί τις τρέχουσες δόσεις, την τρέχουσα ρύθμιση από το 24 και μετά, αν έχει οφειλές, και το μέχρι το 23.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: και αν έχουμε και έφυγα που αστοχές φορές, καταλαβαίνω πως και αυτό παράλληλα η μία ρύθμιση με την άλλη και είναι μια εξίσωση λίγο δύσκολη, αλλά θα δούμε και στην πράξη τι άλλα προβλήματα ενδεχομένως να έχουν δημιουργηθεί.
1: Ας ανοίξουμε το καλό η πλατφόρμα, ας λειτουργεί, γιατί αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις νομίζω για να ξεκινήσουμε και μετά τα συζητάμε πάλι. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε για αυτή την πλατφόρμα για τις έως 72 δόσεις?
0: Όχι, σε αυτό το κομμάτι γενικά περιμένουμε να δούμε και εμείς πιο πολλές λεπτομέρειες. Συνήθως θα βγάλουν τη μέρα που εφαρμόζουν και ελπίζω να μην γίνει όπως το... Έγινε με την ενίσχυση των λοιπασμάτων που άνοιξε ξαφνικά.
1: Α, θέλω να σας ρωτήσω και για τα λοιπάσματα, για αυτή την πλατφόρμα των αιτήσεων. Τι γίνεται με την επιδότηση των λοιπασμάτων?
0: Εκεί γίνεται με ξαφνικά 9 Ιουλίου, μέσα στο φόρτο των φορολογικών δηλώσεων, χώρισε στην ουσία μια ενημέρωση, ένα σεμινάριο, ένα βίντεο, πώς λέει το σύστημα, να το βλέπουν οι αγρότες και όλα αυτά. Δημοσιεύσει πως άνοιξε η πλατφόρμα 9 του μήνου το βράδυ, θα κλείσει τις 17, οπότε πρέπει να μπουν
1: τώρα όσοι... 17 Ιουλίου θα κλείσει,
0: σωστά?
1: Ναι.
0: Σε 4 μέρες.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί κινδυνεύεται να χάσουν ποσά πολλοί αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, και πρέπει να βγούμε στον αέρα. Μπήκα για να τεστάρω και εγώ λίγο την εφαρμογή, να δω αν όντως λειτουργεί, πώς λειτουργεί. Να πούμε στους φίλους ακροατές, ειδικά τους αγρότες κατά κύριο επάγγελμα, πόσο έχουν δυνατότητα να μπουν μέσα από το business support, από τις εφαρμογές, επιλέγοντας να δούνε τα δεδομένα και τα παραστατικά μέσα. Η περίοδος που μπορούν να υποβάλουν είναι από 15 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου, ό,τι παραστατικά είχαν σε λοιπάσματα, και αυτή ονομάζεται η πρώτη δόση. Η πρώτη δόση είναι μέχρι τις 17 του μήνα όσα παραστατικά πέσουν μέσα και θα πληρωθούν στις 27 Ιουλίου. Έχουμε και μετά και τη δεύτερη δόση. Η δεύτερη δόση αφορά παραστατικά που έχουν δοθεί από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου, υποβάλλουν 7 με 17 Σεπτεμβρίου και εκεί πληρωνούμε στις 25 Σεπτεμβρίου τη δεύτερη δόση.
1: Ωραία, ας αφήσουμε τώρα το Σεπτέμβριο, είναι λίγο μακρινό. Λέτε ότι άνοιξε προχθές χωρίς καμία ειδοποίηση, 9 του μήνα συγκεκριμένα, αυτή η πλατφόρμα για την επιδότηση λοιπασμάτων αφορά την περίοδο. Μάλιστα, αφορά την περίοδο από 15 Μαρτίου μέχρι 31 Έκτου. 30, σωστά, δεν έχει 31 ο Ιούνιος, έως 30 Έκτου. Αυτή την περίοδο αφορά. Αυτή η διαδικασία είναι για να πάρουν πίσω χρήματα λόγω της αύξησης των τιμών των λοιπασμάτων? Τι ακριβώς προβλέπει.
0: Αυτό στην ουσία αφορά για το κόστος της ενέργειας, οπότε το Υπουργείο είχε ανακοινώσει από τότε πως την περίοδο από 15 Μαρτίου ως 30 Ιουνίου ό,τι παραστατικά σε εγκυπάνεται υπάρχουν θα ανοίξει κάποια στιγμή η πλατφόρμα όπως και άνοιξε τώρα για να καταθέσουν τα παραστατικά του εγκυπάνοντα και το 15% από την καθαρή αξία θα ετηθούν να επιστραφεί στον λογαριασμό πίσω.
1: Το 15% οπότε, είπατε?
0: Ναι, ναι, το 15%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στα 100.000 που έχουν λιπάνε θα πάρουν 15.000 ευρώ επιστροφή. Mm. Εδώ τι κάνουμε, μπαίνουμε στο My Bean Support από τις εφαρμογές μέσα, υπάρχει εγγραφή στο Μητρό, όπου εκεί αν είσαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, σε βάζει αμέσως στην πλατφόρμα μέσα. Εάν ενδεχομένως για κάποιο άλλο θέλετε λόγο δεν είσαι πιστοποιημένος στο Μητρό αυτό των αγροτών για αγροτική εκμετάλλευση, θα πρέπει να, αν προλάβεις, να μπεις στη δικασία να βάλεις την ενεργοποίηση ξανά που πρέπει εκεί, να υποβάλλουμε τη φορολογική δήλωση, να τη στείλουμε. Να υποβάλλουμε και να στείλουμε του ΟΣΔΕ τα παλιά χαρτιά. Να κάνουμε έλεγχο στοιχείο για να μας δώσει πιστοποίηση. Ναι, εκεί όντως έχουμε ένα θέμα σε όσους δεν φαίνουν στο σύστημα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν αίτηση.
1: Γιατί
0: δεν τους αφήνει το σύστημα καν να προχωρήσει.
1: Ναι.
0: Οπότε καλό είναι να βιαστούν και εκεί λογικά θεωρώ πως οι δικαστικές φορές ειδικά των αγροτών θα πρέπει να τεθούν μια παράταση γιατί όντως το χρονικό διάστημα είναι μικρό σε περιπτώσεις που ενδεχομένως δεν φαίνεται μέσα πιστοποιημένοι αγρότες και θα θέλει μια διαδικασία να πιστοποιηθούν, να δοθεί λίγο παράταση παραπάνω έτσι ώστε να μην χαθούν τζάμπα κάποια χρήματα από το κομμάτι των λιπασμάτων γιατί θεωρούμε πως είναι λίγο κρίμα μία ενίσχυση στο ποσό αυτό να πάει χαμένη και τη χάσουν κάποιοι συντοπίτες μας.
1: Μάλιστα. Μα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και να είναι στο Μητρό. Διαφορετικά υπάρχει θέμα γιατί πρέπει να αποδείξουν ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και είναι κάτι γραφειοκρατικό που ενδεχομένως να μην προλάβει την ημερομηνία που δόθηκε η λήξη. Δηλαδή είναι στις 17 του μήνα ίσως υπάρξει παράταση. Κύριε Λιβαδιωτάκη, εδώ ρωτάει ένας φίλος ακροτής, δεν έχει σχέση με το θέμα που συζητάμε. Το ενοικιαστήριο λέει του φοιτητή είναι καλύτερο να γίνεται στο όνομά του ή στου γονέα. Τώρα το καλύτερο δεν το κατάλαβα. Συμφέρον ενδεχομένως φορολογικά. Ναι.
0: Στο γονέα. Και το μισθωτήριο είναι σωστό να γίνει στο γονέα, γιατί ο γονέας πληρώνει και το αίτημα γίνεται από το γονέα για να πάρει το ποσό.
1: Άρα συμφέρει.
0: Άρα το καλύτερο είναι από το γονέα και το μισθωτήριο και το αίτημα.
1: Ναι. Συμφέρει περισσότερο έτσι?
0: Δεν το συμφέρει, το ποσό είναι το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι. Απλώς μπορεί ας πούμε και ο φοιτητής, αν κάνει το μισθωτήριο στο όνομά του και κάνει αυτή την φορολογική δήλωση, γιατί ενδεχομένως να εργάζεται.
1: Προφανώς γι' αυτό ρωτάει, αν κάνει
0: ο ίδιος. Αν εργάζεται ο φοιτητής στο προηγούμενο διάστημα και έχει υποχρεώσει φορολογική δήλωση, θα κάνει μόνο φορολογική δήλωση και θα πρέπει αυτός να υποβάλει. Το ποσό είναι το ίδιο, δεν έχει συμφέρει το θέμα το τι πρέπει. Γιατί το ποσό που θα επιδοτηθεί, εφόσον υπάρχουν οι άλλες προϋποθέσεις που βάζει το κάθε πανεπιστήμιο, όπως είναι ας πούμε, να περάσει μια σειρά μαθημάτων και όλα αυτά, είναι το ίδιο ποσό, δεν αλλάζει όσο αφορά είτε το κάνει ο γονέας είτε το κάνει ο φοιτητής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Κύριε Λιβαδιωτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε και θα συζητάμε, γιατί τα θέματα αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Πλατφόρμες ανοίγουν, κλείνουν, επιδοτήσεις.
0: Να είστε καλά. Απλώς το δεύτερο που είπαμε, καλό είναι να καρτούν τα παραστατικά οι αγρότες, γιατί έχουμε μισθητές εκδόσεις μέχρι 31 Αυγούστου. Οπότε, οτιδήποτε παραστατικά στο κομμάτι των λιπασμάτων, χρήσιμο είναι να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή πάνω σε αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Να είστε καλά
1: κι εσείς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές.

0: και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Ραδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, αφήνουμε τώρα τα φοροτεχνικά, τις υποχρεώσεις μας και τα λοιπά, και πάμε να δούμε το κομμάτι της αλληλεγγύης και της προσφοράς ημών των ανθρώπων σε άλλους ανθρώπους. Σήμερα το απόγευμα, το βράδυ μάλλον, στις 9.30 στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης εδώ στο Ηράκλειο, θα πραγματοποιηθεί μία ξεχωριστή μουσική βραδιά που είναι αφιερωμένη σε αυτό που σας είπα, στην αξία της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της συλλογικής ευθύνης απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης ο Χάρης ο Φασουλάς θα είναι εκεί στο Κηποθέατρο σε μία εκδήλωση που διοργανώνει και στηρίζει η Περιφέρεια Κρήτης με στόχο την ενίσχυση του Κέντρου Υποστήριξης Ευάλωτων Παιδιών, Οικογενειών και Νέων Ηρακλείου, το γνωστό του οργανισμού, μάλλον το Χαμόγελο του Παιδιού. Η κυρία Γεωργία Μιλάκη θα μας τα πει καλύτερα, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μιλάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημεία Αντωνάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Είναι κάτι που δεν γίνεται για πρώτη χρονιά, είναι όμως σημαντικό αυτή τη μία φορά το χρόνο που πραγματοποιείται αυτή η συναυλία, αυτή η μουσική βραδιά, να είμαστε στο πλευρό το δικό σας και του Χαμόγελου του Παιδιού και να δούμε πώς μπορούμε να προσφέρουμε απολαμβάνοντας παράλληλα και πολύ καλή μουσική.
1: Ακριβώς. Αυτή η συναυλία που κάθε χρόνο πραγματοποιεί ο Χάρης Φασουλάς με σκοπό την ενίσχυση των ευάλωτων παιδιών και οικογενειών μέσω του οργανισμού του Χαμόγελο του Παιδιού στηρίζεται διαχρονικά από την Περιφέρεια Κρήτης, έτσι και φέτο. Και είναι πολύ σημαντικό τέτοιες δράσεις να γίνονται και να έχουν και ένα κοινωνικό πρόσωπο και ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Γιατί προφανώς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι συμπολίτες μας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πολλές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και όλα τα δρόμενα που γίνονται σε όλη την Κρήτη και στηρίζονται βεβαίως και από την Περιφέρεια Κρήτης και μπορούν να τα απολαύσουν δωρεάν. Αλλά όταν αυτά συνδυάζονται και με ένα κοινωνικό αποτύπωμα, όπως αυτό της απόψινής εκδήλωσης, μας δίνει δύναμη και αλληλεγγύη και ενισχύει την κοινωνική συνοχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας να αναλογιστούμε ότι η κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, είναι πάρα πολύ σημαντική και μπορεί να ενισχύσει τα παιδιά και τις οικογένειες, δίνοντάς τους την αγάπη μας, την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη διαβίωση. Και βεβαίως μέσα από την προσπάθεια αυτή, να ενισχύουμε πάντα και τη δράση του Χαμόγελου του Παιδιού, που όλοι γνωρίζουμε πόσο κοντά είναι στα παιδιά και στις οικογένειες που έχουν ανάγκη.
0: Όλοι γνωρίζουμε το έργο του Χαμόγελου του Παιδιού σε όλους τους τομείς. Είναι κοντά στα παιδιά και στις οικογένειες που δοκιμάζονται για διάφορους λόγους που δεν θέλω τώρα να μπούμε στη διαδικασία. Και μάλιστα στην Ελλάδα του 2026, όπου οι κρατικές κοινωνικές δομές υστερούν πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το έργο που κάνει το Χαμόγελο του Παιδιού. Όλοι εμείς λοιπόν, κυρία Μιλάκη, που θα έρθουμε το βράδυ 9.30 είπα στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκη στο Ηράκλειο, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?
1: Συγκεντρώνοντας τρόφιμα, ο καθένας μπορεί να προσφέρει ό,τι έχει περίσσευμα στο σπίτι του ή να αγοράσει κάτι και να το φέρει. Στην είσοδο του Κηποθεάτρου θα συγκεντρώνονται τα τρόφιμα αυτά και θα δοθούν στο Χαμόγελο του Παιδιού προκειμένου να τα αξιοποιήσει και να τα δώσει στα παιδιά και στις οικογένειες που τα στερούν ή που μπορούν να τα ενισχύσουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι αυτό δεν αποτελεί μια δράση που έχει ως στόχο απλά να πάμε κάτι που μας περισσεύει από το σπίτι μας. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μέσω αυτής της προσπάθειας ουσιαστικά στηρίζουμε ένα έργο πολλών ανθρώπων και πρέπει να πούμε ότι το Χαμόγελο του Παιδιού στην Κρήτη έχει ανθρώπους που καθημερινά αγωνίζονται για να βρίσκονται δίπλα σε όλα τα παιδιά και για να στηρίζουν την προστασία με έγκαιρες παρεμβάσεις που γίνονται καθημερινά. Οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί που θα συμμετέχουν απόψε με τον δικό τους τον τρόπο θα βοηθήσουν ως προς αυτό. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να διασκεδάσουμε και παράλληλα να αναλογιστούμε στο κοινωνικό μας χρέος, την κοινωνική μας ευθύνη απέναντι σε όλους αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από εμάς. Γι' αυτό και προτρέπουμε όλους τους ανθρώπους που θα πάνε απόψε στην συναυλία να κρατούν μαζί τους κάτι συμβολικό έστω για να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης συνεργάζεται με όλους τους φορείς τόσο τους μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, όσο και πανεπιστήμια και δήμους και κοινωνικές υπηρεσίες σε ό,τι αφορά την προστασία των παιδιών. Και πρόσφατα υπογράψαμε και ένα σύμφωνο συνεργασίας με το Χαμόγελο του Παιδιού, με το οποίο ενεργοποιείται ένα τοπικό δίκτυο φορέων σε όλη την Κρήτη. Γιατί στόχος μας είναι η προστασία κάθε παιδιού να είναι ένα κομμάτι που αφορά όλους μας και είναι θέμα ισότητας δικαιοσύνης, αλλά και να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μέσα σε ένα περιβάλλον μη βίας, μακριά από παραμέληση, αποκλεισμούς, και να δίνουμε ίσες ευκαιρίες τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην πρόληψη σοβαρών περιπτώσεων που έχουν να κάνουν με κακοποίηση, παραμέληση, δημιουργώντας ένα δίκτυο που βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί και σε κάθε οικογένεια που έχει ανάγκη.
0: Αυτή η συνεργασία της Περιφέρειας με το Χαμόγελο του Παιδιού υπεγράφει πριν από μικρό χρονικό διάστημα. Έχουν γίνει κάποια βήματα, εσείς ως αντιπεριφερειάρχης έχετε έτσι κάποια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί και των αναγκών που υπάρχουν σε επίπεδο νησιού, επίπεδο Κρήτης, κυρία Μιλάκη?
1: Εμείς, όπως γνωρίζετε, κυρίως στην Ενδενά και μέσα από το Αυτοπελάτη Γραφείο Ισότητας και τη συνεργασία μας με τις ΠΕΠΗΣ και με τις Δημοτικές Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως την πρόληψη, την εκπαίδευση και την δημιουργία ενός δικτύου με συνεργαζόμενων φορέων που έχουν στόχο την πρόληψη της βίας σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε εκπαιδεύσει εκπαιδευτικούς γονείς και παιδιά για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο μέσα από ένα πρόγραμμα που γίνεται σε συνεργασία με την

0: δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εκπαιδευτεί σε όλη την Κρήτη πάνω από 20.000 άνθρωποι σε ό,τι αφορά αυτό. Έχουμε προγράμματα εκπαιδευτικά που αφορούν την πρόληψη των στερεοτύπων, την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών. Μέσα από την καμπάνια μας Equality for Crete έχουμε συνεργασία με όλους τους φορείς της Κρήτης και πρόσφατα είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε και στο Ηράκλειο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη που παρουσίασε το πρόγραμμα για την πρόληψη της ενδοκοσμιακής βίας. Και σε αυτό το επίπεδο εμείς συνεργαζόμαστε τόσο με το Υπουργείο όσο και με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην Κρήτη και την εισαγγελία και όλους τους άλλους αρμόδιους. Και μέσα από τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το ΙΤΕ, όπου έχουμε και εκεί προγράμματα που αφορούν την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο των παιδιών και την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης μέσω του διαδικτύου, θα δημιουργήσουμε και έχουμε σε εξέλιξη μια καμπάνια σε συνεργασία με τα αστικά λεωφορεία για την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων σε αυτά τα ζητήματα. Διαχρονικά κάνουμε πάρα πολλές δράσεις και μέσα από την δουλειά αυτή έχουμε καταφέρει να πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο συνεργασίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, γιατί το σημαντικό είναι όχι μόνο το να επικοινωνήσει μια γυναίκα ή ένα παιδί το πρόβλημα που μπορεί να απασχολεί την οικογένειά του, αλλά και από εκεί και πέρα το πώς συνεργάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ώστε να γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί σε θέματα που αφορούν την διαχείριση αυτών των περιστατικών. Επιπλέον έχουμε την δυνατότητα να συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με την Ιατρική Σχολή, δημιουργώντας και την 7η προγράμματα που αφορούν την έγκαιρη διάγνωση σημείων κακοποίησης στο προσωπικό των νοσοκομείων, νοσηλευτές και γιατρούς. Θα δείτε τα προγράμματα αυτά να διαμορφώνονται και να εξελίσσονται τους επόμενους μήνες. Και γενικώς έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε όλα αυτά τα ζητήματα. Στόχος μας είναι η πρόληψη. Γιατί το βασικό κομμάτι που εμείς κάνουμε παρέμβαση έχει να κάνει με παιδιά από την προσχολική τους ηλικία μέχρι και την ενήλικη ζωή τους για την πρόληψη αυτών των φαινομένων και τη δημιουργία μιας κουλτούρας μηδενικής αναχής στη βία.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κυρία Μιλάκη. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί ο κόσμος για ακόμη μία φορά. Να πούμε ότι μπορείτε, όσοι μας ακούτε και θέλετε να βρεθείτε το βράδυ στο Μάνος Χατζηδάκης εδώ στο Ηράκλειο, είτε τρόφιμα μακράς διάρκειας, δεν χρειάζεται να σας πούμε ότι προφανώς θα είναι μακράς διάρκειας τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά θα υπάρχει και ένας κουμπαράς όποιος θέλει να δώσει κάποια χρήματα, ό,τι μπορεί ο καθένας, ό,τι έχει διαθέσιμο και οικονομικά μπορεί να στηρίξει. Επίσης να πούμε ότι εκτός από το Χάρη Φασουλά, στη συναυλία συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάνης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης Χαρκούτσης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Κυρία Μιλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να τονίσουμε ότι η εκδήλωση είναι δωρεάν. Ακόμα και αν δεν έχουμε κάτι μαζί μας, μπορούμε να πάμε να την παρακολουθήσουμε.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ
0: για την φιλοξενία. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12. Να είστε όλοι καλά. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέος γύρος κινητοποιήσεων ξεκινά σήμερα το απόγευμα από τους κατοίκους του Αθανάτους, οι οποίοι αντιδρούν έντονα στη δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Στη φυλακή οδηγείται 42χρονη υπήκοος Ρουμανίας, η οποία κρίθηκε προφυλακιστέα για το βασανισμό και τον εγκλισμό 55χρονης Ρωσίδας σε κατοικία στην Αγία Τριάδα Ηρακλείου. Δύο άνδρες ηλικίας 20 και 25 ετών συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ο 20χρονος φέρεται να περιφερόταν έξω από κατάσταση.

0: κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχοντας στην κατοχή του πυροβόλο όπλο. Ο δεύτερος νεαρός συνελήφθη, καθώς φέρεται να απέκρυψε το όπλο. Με θετικό πρόσημο η επιβατική κίνηση στο Ηράκλειο, άνοδος στις αεροπορικές αφίξεις και αισιόδοξες προβλέψεις για την κρουαζιέρα. Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων για οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς, έως τις 20 Ιουλίου για να ανοίξει ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο. Στις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Κλιμακώνεται το ντόμινο παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πριν από λίγη ώρα αποχώρησε από το κόμμα βουλευτής Εύβοιας, Σημειών και Δίκογλου, ενώ στον προθάλαμο της εξόδου βρίσκονται τουλάχιστον άλλοι 10 βουλευτές. Εντείνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή με νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν, τα ξημερώματα και πλήγματα των φλουρών της Επανάστασης σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο. Στα αθλητικά, οι επόμενοι και τελευταίοι αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, που βρίσκεται πλέον στην τελική του φάση με τα ζευγάρια των ημιτελικών, να έχουν διαμορφωθεί ως εξής. Γαλλία-Ισπανία, που κοντράρεται την 3η 14 Ιουλίου στις 10 το βράδυ, ενώ μία μέρα αργότερα ακολουθεί το μάτς Αγγλία-Αργεντινή, επίσης στις 10. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις, τα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα.

0: Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anik Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anik Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό.
5: Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρυθμίση του ήχου Αντώνης Γιαννεράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Στην κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου η Κρήτη κατακλείζεται από επισκέπτες με την κίνηση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου να χτυπάει κόκκινο, ωστόσο η κοσμοσυρωή δεν μεταφράζεται σε χρήμα για την τοπική οικονομία. Μέτρα αντίστροφα χρόνος για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των εστάσεων στο πλαίσιο της κτηματογράφησης για τους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου που λυγεί στις 27 Ιουλίου. Ιδιαίτερα τεταμένο παραμένει το κλίμα στους αθανάτους με την τοπική κοινωνία να προειδοποιεί για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων την ώρα που η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει στην άμεση λειτουργία της δομής. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις με τον εμπορικό κόσμο να προσδοκά μια ανάσα στην αγορά. Δυναμικά εξελίσσεται η τουριστική σεζόν στο Ηράκλειο, αυξάνονται οι αφήξεις σε αεροδρόμιο και λιμάνι. Σε ένα νέο κύκλο έντασης μπαίνει η Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να προχωρούν σε χτυπήματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων. Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους σε εξέλιξη συνέντευξης τύπου του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Μεγάλη αλλαγή έρχεται για τους καταναλωτές που θέλουν να ενταχθούν στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ρεύματος. Χιλιάδες προσκυνητές ηρέουν στην Αγία Μαρίνα της Βόνης. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Στην κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου, η Κρήτη κατακλείζεται από επισκέπτες με την κίνηση στο αεροδρόμιο να χτυπά κόκκινο. Ωστόσο, η κοσμοσυρωή αυτή δεν μεταφράζεται σε χρήμα για την τοπική οικονομία. Οι επιχειρηματίες του νησιού βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη πραγματικότητα με τα ταμεία να καταγράφουν βουτιά στα έσοδα. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε λοιπόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Η Κρήτη είναι γεμάτη τουρίστες και τα στοιχεία των αεροπορικών αφήξεων παραμένουν εντυπωσιακά. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης έκλεισε με σημαντική αύξηση σχεδόν 6% και συνολικά διακινήθηκαν 3.474.000 επιβάτες, κυρίως Γερμανοί, Βρετανοί, Γάλλοι, Πολωνοί, Ολλανδοί, Ισραηλινοί. Ωστόσο, τα γεμάτα αεροπλάνα δεν σημαίνουν και γεμάτα ταμεία στην τοπική αγορά, που αντιμετωπίζει μεγάλη στέρηση εσόδων, περίπου 30% την τελευταία τριετία. Οι επαγγελματίες του νησιού κάνουν λόγο για μία από τις πιο υποτονικές περιόδους των τελευταίων ετών όσον αφορά στην κατανάλωση από τα εστιατόρια μέχρι τα μαγαζιά που πωλούν ντόπια προϊόντα. Η οικονομική πίεση και ο πληθωρισμός που πλήττουν τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν αλλάξει ριζικά το προφίλ των ταξιδιωτών. Οι τουρίστες πλέον όχι μόνο μειώνουν τη διάρκεια της διαμονής τους, αλλά εμφανίζονται και εξαιρετικά προσεκτικοί με τον προϋπολογισμό τους. Είτε δεν έχουν, είτε δεν θέλουν να ξοδέψουν και είναι υπερβολικά συγκρατημένοι λόγω της ακρίβειας στις πατρίδες τους. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να μην καταναλώνουν έξτρα ούτε καν μέσα στα ξενοδοχεία, μένοντας αυστηρά στις παροχές που τους εξασφαλίζει το προπληρωμένο πακέτο τους. Την ίδια στιγμή, η διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια καταγράφει σημαντική άνοδο, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων. Το μοντέλο στρωμένο τραπέζι στην ταβέρνα μεσημέρι-βράδυ δεν υπάρχει πια και αντικαθίσταται από ψώνια στο τοπικό σούπερ μάρκετ και μαγείρεμα. Όπως λένε οι επαγγελματίες του κλάδου, η κίνηση στην εστίαση έχει μειωθεί κατά 25-30%. Όσο για τους επισκέπτες που έχουν κλείσει πακέτα all inclusive σε ξενοδοχεία, βγαίνουν έξω μόνο για βόλτες και εξοδεύουν ελάχιστα στα καταστήματα. Αυτή είναι η εικόνα σε όλη την Κρήτη και όλοι συμφωνούν ότι το τουριστικό μοντέλο του νησιού πρέπει να αλλάξει, γιατί η σημασία δεν έχει πόσοι έρχονται, αλλά πόσα χρήματα αφήνουν στην τοπική οικονομία.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Μαγείρων Ζαχαροπλαστών Ηρακλείου και γραμματέα του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Νεκτάριο Μωυσάκη. Κύριε Μωυσάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Έχουμε κόσμο στην Κρήτη, έχουμε κόσμο στο Ηράκλειο, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται στους δήρους των καταστημάτων, κύριε Μωυσάκη.
3: Κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι τωρινό. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή έρχονται πελάτες, οι τουρίστες χαμηλής οικονομικής δυνατότητας. Εκτός από αυτό, όλοι γνωρίζουμε ότι τα ξενοδοχεία λειτουργούν στην πλειοψηφία τους όλοι inclusive, δηλαδή τρώνε πρωί, το γεύμα τους είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ, οπότε δεν βγαίνουν έξω και για να καταναλώσουν χρήματα και στις άλλες δραστηριότητες, δηλαδή την εστίαση. Ναι. Ως επιτεπλίστων, αλλά και στα άλλα τα μαγαζιά, τα εμπορικά. Και δυστυχώς φέτος είναι το πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο, διότι όλοι μας ξέρουμε την κρίση που βιώνουμε, που δεν είναι μόνο ελληνική, στο θέμα της ενέργειας, με τον πόλεμο στο Ιράν, ναι, αλλά και άλλα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν όλη την Ευρώπη.
1: Άρα ακούτε και εσείς, κύριε Μωυσάκη, παράπονα από καταστηματάρχες και γενικότερα από την αγορά.
3: Βεβαίως έχουμε παράπονα και το θέμα είναι, κύριε Βαρδάκη, ότι αν συνεχιστεί αυτό θα χαθούν και θέσεις εργασίας. Ναι. Γιατί μιλάμε για ένα κλάδο όπως είναι η εστίαση, που είναι ο μεγαλύτερος κλάδος, νομίζω ίσως είναι ο μεγαλύτερος κλάδος απασχόλησης εργαζομένων στην Ελλάδα. Θα χαθούν θέσεις εργασίας και αυτό θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα της αγοράς και της οικονομίας.
1: Άλιστα. Ας ελπίσουμε να αλλάξει αυτή η εικόνα τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ, κύριε Μωυσάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Θα συνομιλήσουμε τώρα, κύριε, με την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, την πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ηρακλείου. Κυρία Αντωνακάκη, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Ακούσαμε και από τον κύριο Μωυσάκη ότι υπάρχουν πολλά παράπονα, διότι δεν υπάρχει κίνηση στην αγορά. Έχουμε τουρίστες, έχουμε κόσμο, έχουμε επισκέπτες, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στα έσοδα, στο τζίρο δηλαδή, των καταστημάτων, κύριε Αντωνακάκη.
4: Δυστυχώς αυτή η πραγματικότητα, την οποία την έχουμε καταγράψει από την αρχή του καλοκαιριού, ναι, ελπίζαμε όλοι στον τουρισμό, και ότι φέτος με τόσα εκατομμύρια τουρίστες που ακούγαμε ότι θα μας επισκεφθούν, δυστυχώς η πραγματικότητα είναι άλλη. Δεν βλέπουμε καταναλώσεις, βλέπουμε ότι κάθονται και είναι πολύ φιδωλοί, δεν παίρνουν τα απαραίτητα, σταματάνε για πολύ λίγο στις επιχειρήσεις μας. Περισσότερο θα τους λέγαμε περαστικούς παρά ότι έρχονται να μας επισκεφτούν. Περιβάλλονται στην πόλη, κάνουν περιγούντες στην πόλη, αλλά τίποτα περισσότερο. Αυτό είναι δυστυχώς ένα κακό σημάδι, γιατί φοβόμαστε ότι αυτό θα αντικατοπτριστεί μετά στο χειμώνα, τους μήνες του χειμώνα, όπου εκεί πάρα πολλά μαγαζιά θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα βιωσιμότητας. Διότι κακά τα ψέματα, αν δεν δουλέψουμε με τον τουρισμό, δεν δουλεύει ο πρωτογενής τομέας, δεν έχουν πουλήσει τα λάδια οι αγρότες, δεν υπάρχει, υπάρχουν οι ανατιμήσεις, υπάρχουν οι αυξήσεις. Όλα μαζί λοιπόν αυτά θα έχουν επιπτώσεις στην τσέπη του επιχειρηματία.
1: Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, κυρία Αντωνακάκη, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, τι εκτιμάτε?
4: Αυτό ακριβώς σας περιέγραψα πριν, ναι, ότι αυτό θα αντικατοπτριστεί στους μήνες του χειμώνα. Εκεί θα δούμε την πραγματική εικόνα, πώς θα είναι, γιατί όλα αυτά θα είναι πόρια του ότι δεν θα δουλέψουν οι άνθρωποι. Το θέμα είναι το πώς θα μπορέσουν να κρατηθούν τώρα αυτές τις επιχειρήσεις. Δυστυχώς τα Airbnb και όλα τα σπίτια αυτά τα οποία ενοικιάζονται, και κυρίως στο κέντρο της πόλης που βλέπουμε τον κόσμο να περιγείται, πηγαίνουν μόνοι τους και ψωνίζουν πράγματα από τα σούπερ μάρκετ. Μαγειρεύουν μέσα στα δωμάτια τους, στα ξενοδοχεία τα μεγάλα, τα all-inclusive, εκεί υπάρχουν πολλές παροχές όπου ο επισκέπτης δεν έχει ανάγκη να βγει έξω να καταναλώσει, και όλα αυτά εννοείται ότι πληρώνει το μάρμαρο η εστίαση.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και η υπόλοιπη σεζόν. Σας ευχαριστώ, κύριε Αντωνακάκη, να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, θα ελπίσουμε στο καλύτερο, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Αλλάζουμε θέμα. Μετά αντίστροφα, χρόνος για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των ενστάσεων στο πλαίσιο της κτηματογράφησης για τους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου, που λήγει στις 27 Ιουλίου. Περισσότερα θα μας πει η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
5: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Χωρίς άλλη αναβολή, θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες εμπράγματων δικαιωμάτων να σπεύσουν σε πρώτο επίπεδο να ελέγξουν το πώς έχουν καταγραφεί οι ιδιοκτησίες τους στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες, διότι αρχίζει να πιέζει αφόρητα ο χρόνος κατάθεσης των ενστάσεων. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ελέγξουν με μεγάλη λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο έχουν καταγραφεί οι ιδιοκτησίες τους, αν υπάρχουν λάθη στα ονόματά τους, στις συντεταγμένες των ακινήτων τους και συνολικότερα στον τρόπο αποτύπωσης της περιουσίας τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για κάθε δικαίωμα η ένσταση χρεώνεται 5 ευρώ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν υπάρχουν λάθη σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία, σε διαφορετικές περιοχές, θα κληθεί να πληρώσει ξεχωριστά ο ιδιοκτήτης τους 5 ευρώ για κάθε μία από αυτές. Όπως είναι γνωστό, τα λάθη στην κτηματογράφηση, στην καταγραφή των ιδιοκτησιών είναι κυριολεκτικά αμέτρητα και αφορούν τόσο το ιδιοκτησιακό όσο και τη χωρική αποτύπωση των ακινήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα αποτελέσματα της ενάτησης δεν ελήφθηκαν υπόψη έγγραφα νομικής φύσεως που είχαν προσκομιστεί από τους ιδιοκτήτες εμπράγματων δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα κάποια από αυτά να εμφανίζονται ως αγνώστοι ιδιοκτήτες. Αντίστοιχα, δεν ελήφθηκαν υπόψη τοπογραφικά διαγράμματα που είχαν προσκομιστεί από τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμα λάθος και στην υιοθέτηση των ιδιοκτησιών. Αίσθηση προκαλεί ακόμα το γεγονός ότι δεν ζητήθηκαν από τους ιδιοκτήτες συμπληρωματικά στοιχεία που θα έπρεπε να ζητηθούν, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται δικαιώματα ως απορριφθέντα, χωρίς τεκμηρίωση και ξεκάθαρη αιτιολογία. Αυτό το οποίο εκτιμάται είναι ότι οι ενστάσεις θα είναι τόσο πολλές που η ανάδοχος εταιρεία δεν θα μπορέσει να τις επεξεργαστεί τους επόμενους μήνες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μετά το νέο έτος εκτιμάται ότι θα έχουμε τους πρώτους προσωρινούς τίτλους ιδιοκτησίας, στους οποίους δεν θα έχουν αποτυπωθεί αναγκαίες διορθώσεις, όμως θα επισυνάπτεται εκεί η ένσταση που έχει καταθέσει ο κάθε ιδιοκτήτης για να εξεταστεί στην πορεία. Όσοι όμως δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την ένσταση, μετά την έκδοση των πρώτων προσωρινών τίτλων ιδιοκτησίας, θα πρέπει να ζητήσουν νομική συνδρομή για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την ιδιοκτησία τους και να μην τη χάσουν.
1: Λίγια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου και Νομικό, τον κύριο Κώστα Ράπογλου. Κύριε Ράπογλου, καλό σας μεσημέρι.
6: Ναι, καλό σας μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Στενεύουν τα περιθώρια, λοιπόν. Η προθεσμία λήγει 27 Ιουλίου και δεν φαίνεται να δίνεται παράταση. Κάτι τέτοιο διαφάνηκε από την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου του Κτηματολογίου.
6: Ναι, και αν δοθεί παράταση.

0: κομίσει συμβόλαια, τα οποία έχουν συνταχθεί πριν τον Νοέμβριο του 2021, πριν δηλαδή την έναρξη της διαδικασίας κτηματογράφησης, αυτοί και τα ακίνητα τους φαίνονται ότι είναι άγνωστο ιδιοκτήτη, επειδή δεν τα είχαν προσκομίσει, μπορούν να υποβάλουν δήλωση και να γλιτώσουν από την εμπλοκή που θα έχουν ως άγνωστο ιδιοκτήτη. Ναι. Δηλαδή πρέπει να τα προσκομίσουν μέσα στην προθεσμία που λήγει 27 Ιουλίου, να προσκομίσουν τα συμβόλαια εφόσον έχουν συνταχθεί πριν τον Νοέμβριο 2021 και να δηλώσουν το ακίνητό τους ώστε να μην είναι άγνωστο ιδιοκτήτη.
1: Και αν κάποιος δεν προλάβει αυτή την προθεσμία, γι' αυτό φωνάζουν οι φορείς, φωνάζετε κι εσείς και υπάρχουν εν πάση περιπτώσει διαμαρτυρίες γι' αυτό. Εάν δεν προλάβει κάποιος, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Ραπόγλου? Δηλαδή θέλει να πάει, αλλά δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει το κτηματολόγιο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Ναι, δεν θα γίνει δεύτερη ανάρτηση για να γίνει πάλι διαδικασία ενστάσεων, αλλά θα αρχίσει να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, που εκεί πλέον οι ενστάσεις, οι διορθώσεις θα πρέπει να γίνονται στις περισσότερες περιπτώσεις μέσω δικαστηρίου. Οπότε καταλαβαίνετε, αυξάνει σημαντικά το κόστος για να διεκδικήσει κάποιος για να κατοχυρώσει το ακίνητο του.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ, κύριε Ραπόγλου, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και εσείς. Γεια σας.
1: Ιδιαίτερα τεταμένο παραμένει το κλίμα στους αθανάτους, με την τοπική κοινωνία να προειδοποιεί για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, την ώρα που η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει στην άμεση λειτουργία της δομής. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σε μετοπική σύγκρουση οδηγούνται οι κάτοικοι της κοινότητας των αθανάτων στο Ηράκλειο με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά την έκδοση νέας ανακοίνωσης τελεσιγράφου, στην οποία εκφράζουν τις έντονες αντιδράσεις τους για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Η νέα αυτή οργανωμένη αντίδραση πυροδοτήθηκε αμέσως μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική απόφαση είναι λυμένη και ότι το έργο βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία υλοποίησης. Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς της περιοχής δηλώνουν αποφασισμένοι να εμποδίσουν τα κυβερνητικά σχέδια, προχωρώντας μάλιστα σε νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το πρώην εργοστάσιο, όπως δήλωσε στο Ραδιοκρήτη ο πρόεδρος των Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης. Η νέα συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, όπως ανέφερε ο κ. Χιωτάκης. Επίσης, την Τρίτη το πρωί αναμένεται συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαινό, ενώ σε επικοινωνία που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης, Σπύρο Σταθούλη, ζήτησαν συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό. Μέσω της νέας ανακοίνωσής τους, οι κάτοικοι απαντούν στον Υπουργό και απαιτούν άμεση αναστολή κάθε τεχνικής ή γραφειοκρατικής διαδικασίας για τη δημιουργία της δομής, δημοσιοποίηση όλων των μελετών και απαραίτητων αδειοδοτήσεων που αφορούν τη συγκεκριμένη χωροθέτηση, λήψη υπόψη των αρνητικών γνωμοδοτήσεων που έχουν εκδώσει τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης εμφανίστηκε ανυποχώρητος, τονίζοντας ότι η δημιουργία του κέντρου στους αθανάτους αποτελεί αναγκαία υποδομή για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, ο χώρος των παλιών αποθηκών Σκουλούδι έχει επιλεγεί οριστικά. Απομένει μόνο διευθέτηση τεχνικών και νομικών λεπτομεριών για την έναρξη λειτουργίας. Η δομή θα λειτουργεί ως κλειστός προσωρινός χώρος σύντομης φιλοξενίας. Το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, με την τοπική κοινωνία να προειδοποιεί για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, την ώρα που η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει στην άμεση λειτουργία της δομής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Χιωτάκη στο Ραδιοκρήτη.
2: Και εκεί που νομίζαμε ότι κάτι μπορεί να γίνει,
3: ναι,
2: τελικά η ανακοίνωση του Υπουργού,
3: ναι,
2: την Παρασκευή, όπως είπε, έχει κλειδώσει το θέμα της δομής και θα προσπαθήσει το Υπουργείο να τακτοποιήσει κάποιες εκκρεμότητες. Mm. Να τακτοποιήσει ενούς ιδιώτη εκκρεμότητες. Για φιλοξενία ανθρώπων δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, εγώ ένα ξενοδοχείο που έχω 10 στρέμματα πιο δίπλα δεν μπορώ να κάνω για να φιλοξενήσω ανθρώπους. Θα δείτε σε λίγες μέρες τα πλημμυρικά φαινόμενα που έγιναν το 82, το 90, που κάλυψε την Εθνική Οδό, η Λάσπη.
3: Ναι.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς παίρνουν τέτοια απόφαση. Εμείς, να ξέρετε, οι διαδικασίες ξεκινούν οι νομικές. Ο κόσμος είναι ανάστατος. Το βράδυ πάλι υπάρχει συγκέντρωση. Δεν ξέρω ποιο θα είναι η συνέχεια της κινητοποίησης. Μιλάμε για μεγάλες αντιδράσεις και εύχομαι να μην γίνουν επεισόδια. Θέλω να συνεχίσουμε το χώρο για μια λαϊκή συνέλευση, να βρεθούν βουλευτές, δημάρχοι, περιφερειάρχες, από την τοπική αυτοδιοίκηση, για να δούμε τι θα γίνει. Εγώ έχω ζητήσει προσωπικά, δηλαδή έχουμε ψηφίσει για να έχουμε συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου αύριο 11 η ώρα, η συντονιστική ομάδα.
3: Ναι.
2: Γιατί θέλουμε το όχι του Δημάρχου να έρθει μαζί μας. Έχω μιλήσει με τον κύριο Σταθούλη, τον κύριο Γενικό Γραμματέα, και περιμένουμε τηλεφώνημα για συνάντηση

0: του Υπουργείου.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκδόσεις με τον εμπορικό κόσμο να προσδοκά μια ανάσα στην αγορά. Οι καταστηματάρχες κάνουν λόγο για δύσκολη χρονιά με περιορισμένη αγοραστική κίνηση, ενώ οι καταναλωτές παραμένουν συγκρατημένοι αναζητώντας τις καλύτερες δυνατές τιμές. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ξεκίνησαν σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι καταστηματάρχες ελπίζουν ότι η εκπτωτική περίοδος θα δώσει ανάσα στην αγορά και θα ενισχύσει τα ταμεία τους, ωστόσο κρατούν μικρό καλάθι μετά από μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλής αγοραστικής κίνησης. Στην Κρήτη, η φράση «επισκέπτες έχουμε, πελάτες δεν έχουμε» αποτυπώνει την εικόνα που μεταφέρουν οι έμποροι, καθώς η παρουσία τουριστών δεν έχει μεταφραστεί σε αντίστοιχη αύξηση των πωλήσεων. Με τις πιέσεις λόγω πληθωρισμού να συνεχίζονται και την αβεβαιότητα από τις διεθνείς εξελίξεις να επηρεάζει την καταναλωτική διάθεση, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά μία ανάκαμψη της αγοράς. Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές αναμένεται να κινηθούν με προσοχή, δίνοντας προτεραιότητα σε προϊόντα που χρειάζονται πραγματικά, συγκρίνοντας τιμές και κάνοντας έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν στις αγορές τους. Την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μενέλα Σκουλούδη. Κύριε Σκουλούδη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τη μεγάλη εκπτωτική περίοδο του καλοκαιριού, έως 31 Αυγούστου θα είναι οι εκπτώσεις. Για δώστε μας μια εικόνα, τι προσδοκάτε, είναι η πρώτη μέρα βέβαια σήμερα, αλλά τι προσδοκάει ο εμπορικός κόσμος.
3: Ακούστε, ο εμπορικός κόσμος είναι αισιόδοξος, πρέπει να είναι αισιόδοξος. Προσδοκάει να υπάρχει, να είναι μία αύξηση της εμπορικής κίνησης. Είμαστε μεσούς της τουριστικής σεζόν. Έχει ξεκινήσει λίγο δειλά η αγοραστική κίνηση. Τώρα ένα μήνα μπορώ να πω ότι είναι σε καλά επίπεδα εν σχέση με τα προηγούμενα, με τους προηγούμενους μήνες. Είμαστε μέσα στη σεζόν, υπάρχει κινητικότητα. Τώρα με την αύξηση των... με τη μείωση των τιμών με τις εκπτώσεις, θεωρώ ότι θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Θα υπάρχει μια αύξηση τζίρου, θα υπάρχει μια αύξηση κατανάλωση.
1: Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, κύριε Σκουλού, δώστε μας.
3: Η Κυριακή που μας έρχεται θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, θα είναι από τις 11 στις 6 που είπατε.
1: Ναι.
3: Είναι προαιρετικά βέβαια, δεν ξέρω και δεν νομίζω να είναι όλα τα καταστήματα ανοιχτά. Είναι μία από τις Κυριακές που μπορούν οι καταστηματάρχες να ανοίξουν. Είναι σε προαιρετικό στάδιο, οπότε κάποια καταστήματα θεωρώ ότι θα είναι ανοιχτά. Τώρα η αγορά δεν μπορώ να πω ότι είναι κακά. Έχει ξεκινήσει, υπάρχει και το ενδιαφέρον από την προηγούμενη εβδομάδα. Ρωτήσανε θέληση η έρευνα αγοράς. Θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια καλή εκπαιδευτική περίοδο.
1: Οι τιμές πώς θα είναι στην αγορά αυτή την περίοδο, κύριε Σκουλού, στην αγορά του Ηρακλείου?
3: Ακούμε διάφορα και μας λένε να πάμε πριν ή να πάμε μετά, γιατί στο τέλος αυξάνονται οι εκπτώσεις και ούτε κάθε στιγμή. Οι τιμές πάντα ξεκινάνε με πιο χαμηλά επίπεδα. Ξεκινάνε από 15 μέχρι και 25%, σε άλλα καταστήματα θα βρείτε και 30%. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει να κοιτάζουμε το πόσο κάνει και το πόσο το παίρνει. Μην μπερδεύονται με τις τιμές που βλέπουν σε επιτοπλίσια και σε τεχνικές εταιρείες, σε μεγάλα καταστήματα που βάζουν ένα 70-80 και μετά μπαίνουν μέσα και τα αγοράζουν 15%. Καλό θα είναι να κάνουν μια έρευνα αγοράς, να βλέπουν το προϊόν πόσο κοστίζει, πόσο το παίρνουν, τι ποιότητα έχει και να συγκρίνουν πάντα όμοια πράγματα. Όμοια, αν μιλάμε για μια μπλούζα, μιλάμε για την ποιότητα, για την προέλευση, για το κάθε ξέρω.
1: Μάλιστα.
3: Από τι και μετά, η αγορά έχει κινήσει, κινείται όπως είπαμε, και θεωρώ ότι θα είναι μια καλή αγορά στην περίοδο.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σκουλούδη, για την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Δυναμικά εξελίσσεται η τουριστική σεζόν στο Ηράκλειο. Αυξάνονται οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Σταθερά υψηλή η κίνηση στο λιμάνι με τα κρουαζιερόπλια. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Με θετικούς ρυθμούς εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος στο Ηράκλειο, με την επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης να συνεχίζει την ανωδική της πορεία, καθώς

0: Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική της τουριστικής περίοδου με σημαντική αύξηση στις διεθνείς αφίξεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το διάστημα από 1η έως 12 Ιουλίου καταγράφηκαν 36.698 αφίξεις επιβατών εσωτερικού, αυξημένες κατά 2,2%, ενώ οι αφίξεις από το εξωτερικό έφταναν τις 303.175, σημειώνοντας άνοδο 5,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Θετική ήταν η εικόνα και τον Ιούνιο, όταν οι αφίξεις εσωτερικού διαμορφώθηκαν στις 83.567, ενώ οι αφίξεις εξωτερικού ανήλθαν σε 637.914, καταγράφοντας αύξηση 1,94%. Ακόμα πιο ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του έτους. Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο, οι αφίξεις εσωτερικού έφτασαν τις 450.460, ενώ οι αφίξεις από το εξωτερικό ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο, παρουσιάζοντας αύξηση 7%. Σε ό,τι αφορά τις βασικές τουριστικές αγορές, στην πρώτη θέση στις αφίξεις για το πρώτο εξάμηνο διατηρεί η Γερμανία με 438.771 επιβάτες, ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ελβετία, η Αυστρία, το Ισραήλ, η Ιταλία και το Βέλγιο. Θετική παραμένει η πορεία και στην ακτοπλοεία. Στο λιμάνι του Ηρακλείου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εξυπηρετούνται καθημερινά τουλάχιστον 2 με 3 γραμμές που συνδέουν την Κρήτη με τον Πειραιά και άλλα νησιά, ενώ η συνολική επιβατική κίνηση ακτοπλοείας κινείται σε θετικά επίπεδα, με την αυξημένη συχνότητα των αναχωρήσεων να αναμένεται τον Αύγουστο, καθώς τότε περισσότεροι αδειούχοι πραγματοποιούν τη θερινή τους έξοδο. Θετικό πρόσημο και για την κρουαζιέρα. Μια εικόνα που παραμένει ικανοποιητική, αν και χαμηλότερη σε σχέση με το ιστορικό ρεκόρ του 2025. Παρά τη μικρή αυτή μείωση, οι εκτιμήσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου για το σύνολο του 2026 παραμένουν αισιόδοξες, καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθούν περίπου 230 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλων, μεταφέροντας συνολικά 450.000 επιβάτες.
1: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χαζανδίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Σε ένα νέο κύκλο έντασης μπαίνει η Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν σε χτυπήματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων και να υπάρχει και η απάντηση από την Τεχεράνη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
10: Σε ένα νέο κύκλο έντασης μπαίνει η Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν σε χτυπήματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων σε κάθε ενέργεια της Τεχεράνης που θεωρούν ότι δυσχεραίνει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Με τη σειρά του, το Ιράν βάλει κατά αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και κατά εμπορικών πλοίων. Τα ξημερώματα σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν σειρά στόχων.

0: σε πόλεις στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, αλλά και κατά μήκος των ακτών του Περσικού και βαθύτερα στην Ενδοχώρα. Οι περιοχές αυτές έχουν κρίσιμη σημασία λόγω του γεωστρατηγικού τους ρόλου, αναφέρει το Αλ Τζαζίρα, όσον αφορά την εξουσία που προσπαθεί να ασκήσει το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Επιπλέον φιλοξενούν σταθμούς ραντάρ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η απάντηση του Ιράν ήταν να εξαπολύσει για ακόμη μια φορά μεγάλης κλίμακας, όπως τις χαρακτηρίζει, επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν κατά εχθρικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σιρήνες ακούστηκαν στο Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται η έδρα του 5ου στόλου, αλλά και στην Ιορδανία, όπου και χθες το Ιράν είχε χτυπήσει βάση όπου εδρεύουν τα αμερικανικά ντρόουν επιτήρησης. Η Ιορδανία έκλεισε μάλιστα για προληπτικούς λόγους το αεροδρόμιο του Αμάν. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, έπειτα από τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν. Η τιμή του βαρελιού της Διεθνούς Ποικιλίας Αναφοράς Brent Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση το Σεπτέμβριο αυξάνεται και αυτή την ώρα ξεπερνά τα 78 δολάρια το βαρέλι, εγείροντας διεθνή ανησυχία. Οι αναλυτές, όπως σημειώνει το Αλ Τζαζίρα, εκτιμούν ότι αν συνεχιστεί το κύμα επιθέσεων και πληγμάτων, θα δούμε την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά και πάλι τα 80 δολάρια το βαρέλι, με τον κίνδυνο για τις πετρελαϊκές οικονομίες της Μέσης Ανατολής από τις επιθέσεις να εξακολουθεί να είναι ορατός.
1: Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε διαστόματος του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους και προτάσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη τύπου, κάνοντας λόγο για συνεκτική πρόταση με κοινωνική δικαιοσύνη, δημοσιονομική ευθύνη και καθαρή στόχευση, θα στηριχθούν οι συνταξιούχοι ώστε να επιβραβευτεί η δηλωμένη εργασία και να αποκατασταθούν αδικίες που πλήγωσαν χιλιάδες οικογένειες. Ανάμεσα στις προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ είναι η επαναχορήγηση της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και η επαναφορά του ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλούς συνταξιούχους με ποσά 50 έως 180 ευρώ το μήνα. Δεσμευόμαστε, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας έως το 2035, γιατί το σύστημα έχει ήδη προσαρμοστεί και δεν αντέχει νέα αδικία. Καταργούμε τις άδικες διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου στη συντάξη αναπηρίας και επαναφέρουμε πλήρη εθνική σύνταξη ασφαλισμένους με 20 ετία. Θεσπίζουμε αναλογική σύνταξη ώστε καμία μέρα ασφάλισης να μην πηγαίνει χαμένη χωρίς να κόβεται το επίδομα ανασφάλισης του υπερήλικα όπου πληρούνται τα κριτήρια. Αυξάνεται σταδιακά τα ποσοστά αναπλήρωσης με στόχο το 60% για 40 έτη και ενισχύονται τα ενδιάμεσα κλιμάκια. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ θα βιώσει μεσοσταθμικά κατά 20% την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων μέσα στην πρώτη διετία. Εντάσσεται στις επικουρικές συντάξεις τον ίδιο μηχανισμό ετήσεων αυξήσεων με τις κύριες. Επαναφορά του ειδικού ορίου ηλικίας 55 ετών για γονείς αναπήρων τέκνων με 25 ετία. Θέσπιση οριζόντια ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία με μείωση προσαυξήσεων και προστίμων. Κατάργηση της περικοπής της βασικής σύνταξης ΟΓΑ όταν ο επιζών σύζυγος λαμβάνει και σύνταξη χειρίας. Προχωρούμε, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, και σε μεταρρύθμιση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Προσθέτουμε νέες κατηγορίες στα βαρία και ανθυγιεινά επαγγέλματα εφαρμόζοντας το σχετικό πόρισμα. Παράλληλα, εκαθαρίζουμε άμεσα τις εκκρεμείς fast track συντάξεις, όπου πολλοί ασφαλισμένοι λαμβάνουν για πολλά χρόνια χαμηλότερα ποσά από ό,τι δικαιούται. Επιτάχυνση της οριστικής απονομής συντάξεων με διαδοχική παράλληλη ασφάλιση χρόνου εξωτερικού ή εκκρεμείς εξαγορές. Εκαθάριση των ετήσεων δεκαετούς παραγραφής οφειλών, ώστε οι ασφαλισμένοι να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, να ρυθμίζουν ή να λάβουν ενημερότητα. Διεκπαιρέωση των ετήσεων προς μέτρηση χρόνου ασφάλισης συνταξιούχων που εργάστηκαν μετά τη συνταξιοδότηση και επέκταση του δικαιώματος στους συνταξιούχους πριν 13 Μαΐου 2016.
1: Η ΑΔΔ προχωρά σε πανελλαδική κινητοποίηση αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, αντιδρώντας στις προτινόμενες αλλαγές του Συντάγματος που, όπως υποστηρίζει, πλήττουν τα εργασιακά δικαιώματα, τη μονιμότητα στο δημόσιο και το δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας. Το νομαρχιακό τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΔ συμμετέχει στις τάσεις εργασίας και καλεί σε συγκέντρωση στις 11.30 το πρωί στην πλατεία των Λιονταριών. Στις 17 Φεβρουαρίου είχε καταγραφεί η απογοητευτική εικόνα του 2025, το οποίο έκλεισε με 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ χρέη του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, ποσό αυξημένο κατά 170 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2024. Πέντε μήνες αργότερα, τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών καταδεικνύουν ότι η κατάσταση εμφανίζεται ακόμα δυσμενέστερη. Το χρηματικό ποσό των 53 εκατομμυρίων ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 51.000 δικαιούχων από σήμερα έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Παράταση λίγων ημερών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: παράταση

0: Την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις εισοδήματος έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Η παράταση αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα για το φορολογικό έτος 2025. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, η απόφαση ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι πολίτες και οι επαγγελματίες, αλλά και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία υποβολής. Η νέα προθεσμία δόθηκε μετά τα αιτήματα που υπέβαλαν το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, καθώς και άλλοι φορείς του κλάδου. Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί σχεδόν 6,2 εκατομμύρια αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα, ενώ οι δηλώσεις των νομικών προσώπων αγγίζουν τις 300.000. Η φορολογική διοίκηση εκτιμά ότι ο χρόνος μέχρι τη νέα καταληκτική ημερομηνία είναι επαρκής, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς προβλήματα.
1: Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 42χρονη υπήκοος Ρουμανίας, η οποία κατηγορείται για τον άγριο βασανισμό 55χρονης Ρωσίδας σε σπίτι στην Αγία Τριάδα. Κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε σε βάρος του Γερμανού τουρίστα που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα το περασμένο Σάββατο στις Μοίρες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. 27χρονος μοτοσυκλετιστής νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού. Νέα τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο έπειτα από σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων στα Χανιά. Μεγάλη αλλαγή έρχεται για τους καταναλωτές που θέλουν να ενταχθούν στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ρεύματος. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Αλλάζει η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων των εν ενεργεία δικαιούχων αναφορικά με την ένταξή τους στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο 2026 μετά την παράταση έως 24 Ιουλίου που έδωσε η ΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025. Η αρχική προθεσμία γι' αυτό έληγε στις 15 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η νέα καταληκτική ημερομηνία προβλέπεται να είναι 24 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, οι εν ενεργεία δικαιούχοι υποχρεούνται να επανυποβάλουν αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο, προκειμένου να μην απενταχθούν αυτόματα από το πρόγραμμα μέσω του οποίου κερδίζουν έκπτωση έως και 70% στους λογαριασμούς ρεύματος. Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προχωρήσουν στην υποβολή νέας αίτησης για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο όταν υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση, αλλά μόνο όταν λήξει επίσημα η προθεσμία υποβολής. Αυτό συμβαίνει επειδή το σύστημα θα ενημερωθεί μόνο τότε για τα νέα φορολογικά στοιχεία των δικαιούχων. Διευκρινίζεται ωστόσο πως όσοι ενταχθούν για πρώτη φορά στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο indica.gr με τους κωδικούς τάξης NET οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος έτους.
1: Απίστευτο περιστατικό χθες το απόγευμα στις τρεις εκκλησίες του Δήμαρχανών Αστερουσίων, όπου ένας 20χρονος φέρεται να κυκλοφορούσε μέσα και έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ένα πιστόλι στα χέρια προκαλώντας τρόμο στους θαμώνες. Εκλήθη η αστυνομία και όπως προέκυψε, ένας 25χρονος φίλος του νεαρού πήρε το όπλο και το έκρυψε προκειμένου να τον καλύψει. Τελικά συνελήφθησαν και οι δύο. Ο προαύλιος χώρος του πρώτου γυμνασίου Αγίου Νικολάου ανοίγει κατά τη θερινή περίοδο προκειμένου να λειτουργήσει ως δωρεάν χώρος στάθμευσης. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου στοχεύει στην αποσυμφόρηση του κέντρου και την εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής. Χιλιάδες προσκυνητές σειραίνουν στην Αγία Μαρίνα της Βόνης, ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά προσκυνήματα της Κρήτης. Η Μονή έχει ανοίξει τις πύλες της και υποδέχεται καθημερινά πλήθος πιστών από όλο το νησί και όχι μόνο για την εορτή της στις 17 Ιουλίου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Ξεκίνησε το μεγάλο προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνης με χιλιάδες πιστούς από την Κρήτη και ολόκληρη την Ελλάδα να φτάνουν καθημερινά στη Μονή. Η Αγία Μαρίνα Βόνης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά προσκυνήματα του νησιού και κάθε χρόνο προσελκύει πλήθος κόσμου. Η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή σε 24ωρη βάση έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Καθ' όλη τη διάρκεια των εορτασμών τελούνται ιερές ακολουθίες με θείες λειτουργίες, εσπερινούς και παρακλήσεις προς την Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Παράλληλα, στους χώρους της Πανήγυρης θα βρίσκονται μικροπολιτές, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν και να αγοράσουν διάφορα προϊόντα, παραδοσιακά ειδική αναμνηστικά, μέσα στο ξεχωριστό κλίμα της Μεγάλης Γιορτής. Η Αγία Μαρίνα, που έζησε τον 3ο αιώνα στην Αντιόχεια της Πισιδίας στη Μικρά Ασία, υπήρξε χριστιανή μάρτυρας και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου.
1: Στην κίνηση του χρηματιστήριου ΤΟΑ στις 2.513,8 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,03%, τζίρο στα 106,9 εκατομμύρια ευρώ.

0: Στις αδυτικές μας ειδήσεις, τα κολυμβητικά σωματεία του Ηρακλείου με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ζητούν την άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημοπράτηση και την κατασκευή νέας πισίνας 25 μέτρων δίπλα στο υπάρχον κολυμβητήριο του Ηρακλείου. Ο Βασίλης Ράγης είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, καθώς ανακοινώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών. Η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει ακόμα περισσότερο τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν στο Μουντιάλ από τις 48 στις 64, με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζιάννη Ιφαντίνο να τονίζει ότι η διοργάνωση πρέπει να συμπεριλαμβάνει ολόκληρο τον κόσμο. Αύριο στις 10 θα διεξαχθεί ο ημιτελικός του Μουντιάλ Γαλλία-Ισπανία, ενώ 24 ώρες αργότερα ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, για την οποία μίλησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας. Να τον ακούσουμε.
1: Η αυτή εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται κυρίως από τις βοριάδες. Θα δούμε την επαναφορά των βοριάδων. Ο Ετησίας κάνει πάλι την εμφάνισή του, κάτι το οποίο είναι σύνηθες για τις δικές μας περιοχές του Αιγαίου. Ένας βοριάς, ο οποίος από τη μια μεριά θα διατηρεί έτσι τις θερμοκρασίες κατά κάποιο τρόπο σε καλά επίπεδα, με εξαίρεση λίγο το νότο, όπου εκεί τα δυναμικά αίτια δίνουν λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες, και βέβαια οι βόρειες περιοχές θα δημιουργήσουν έτσι λίγο συνθήκες κυματισμού, αλλά και πάλι δεν φαίνεται ότι αγγίζουν κάποια όρια, θα λέγαμε έτσι, ιδιαίτερα επικίνδυνα ή ανησυχητικά. Έρχεται λίγο θερμότερη αέρια μάζα κατά διαστήματα, θα έλεγα, γιατί θα την έχουμε σήμερα, που όπως και χθες θα κορυφωθεί οι θερμοκρασίες. Αρκεί να σας πω ότι φέτος για πρώτη φορά ξεπεράσαμε και τους 32 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και στην ενδοχώρα, που ήταν απόλυτα φυσιολογικό, θα γίνει και σήμερα. Και από αύριο, καθώς έρχεται το βόρειο ρεύμα, θα δούμε πάλι την θερμοκρασία ελαφρά χαμηλότερη, όχι ιδιαίτερα σημαντικά, και την περαιτέρω πορεία για την Τετάρτη πάλι να αρχίζει να αυξάνει.
0: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου η Κρήτη κατακλείζεται από επισκέπτες με την κίνηση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου να χτυπά κόκκινο. Ωστόσο, η κοσμοσυρωή δεν μεταφράζεται σε χρήμα για την τοπική οικονομία. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των ενστάσεων στο πλαίσιο της κτηματογράφησης για τους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου που λήγει στις 27 του μήνα. Ιδιαίτερο στεταμένο παραμένει το κλίμα στους αθανάτους, με την τοπική κοινωνία να προειδοποιεί για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων την ώρα που η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει στην άμεση λειτουργία της δομής. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις με τον εμπορικό κόσμο να προσδοκά μια ανάσα στην αγορά. Οι καταστηματάρχες κάνουν λόγο για μια δύσκολη χρονιά με περιορισμένη αγοραστική κίνηση, ενώ οι καταναλωτές παραμένουν συγκρατημένοι αναζητώντας τις καλύτερες δυνατές τιμές. Σε ένα νέο κύκλο έντασης μπαίνει η Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν σε χτυπήματα εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων. Μεγάλη αλλαγή έρχεται για τους καταναλωτές που θέλουν να ενταχθούν στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ρεύματος. Χιλιάδες προσκυνητές ηρέουν στην Αγία Μαρίνα της Βόνης, ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά προσκυνήματα της Κρήτης. Το μοναστήρι έχει ανοίξει τις πύλες του και υποδέχεται καθημερινά πλήθος πιστών από όλο το νησί και όχι μόνο για την εορτή της Αγίας Μαρίνας στις 17 Ιουλίου. Στα 78 του χρόνια πέθανε ο Σαμ Νίλ, ο ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στο Jurassic Park. Η οικογένειά του ανακοίνωσε το θάνατό του σήμερα, ενώ σημειώθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Τα ξαναλέμε μετά από περίπου δύο εβδομάδες. Στέλνω Σβολιαντόπουλο στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στον Όφη, δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας, με δύο μεταγραφές μέχρι τώρα. Στις 15 μέρες που έλειψα, ο Όφη έκανε την δεύτερη μεταγραφή, αυτή του Σιέλη, την περασμένη εβδομάδα, του Κύπριου κεντρικού αμυντικού. Αναμένεται μέχρι η ομάδα να αναχωρήσει την ερχόμενη Τρίτη για την Ολλανδία, που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να κάνει μία ακόμη μεταγραφή. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση ενός επιθετικού. Είναι κάτι που ζήτησε και ο Χρήστος Κούνης από τη διοίκηση, η ομάδα να πάει στην Ολλανδία έχοντας κλείσει και τη μεταγραφή ενός επιθετικού. Βέβαια θα γίνουν και άλλες, και πρέπει να γίνουν και άλλες προσθετικές κινήσεις στον Όφη από τη στιγμή που η ομάδα έχει φέτος και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια, οπότε θα πρέπει να έχει ένα πιο πλούσιο ρόστερ σε σχέση με την περσινή αγωνιστική περίοδο. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, είχαμε μια σημαντική κίνηση από την ομάδα μπάσκετ της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, η οποία ενέταξε στο δυναμικό της τον Βασίλη Ράλι, ο οποίος θα έχει καθήκοντα, όχι προπονητή, γιατί η ομάδα έχει προπονητή, τεχνικού διευθυντή. Η Αναγέννηση, η οποία προετοιμάζεται για την πρώτη της παρουσία στην Elite League, την πρώην Α2 του μπάσκετ, στοχεύοντας να κάνει μια όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία. Από εκεί και πέρα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το επόμενο διήμερο θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί, οπότε θα μάθουμε το ζευγάρι του τελικού. Αναμένεται ένας πολύ δυνατός τελικός, όπως πολύ δυνατή είναι οι δύο ημιτελικοί αύριο, Ισπανία-Γαλλία, και την Τετάρτη 24 ώρες αργότερα θα γίνει ο ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το θέμα της απόκτησης επιθετικού στον Όφη, με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Ο προπονητής του Όφη, Χρήστος Κούντης, ζήτησε από τη διοίκηση η ομάδα να έχει αποκτήσει επιθετικό πριν την αναχώρηση για την Ολλανδία, που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Όφη μπήκε σήμερα στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας, ενώ στις 21 Ιουλίου θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και θα δώσει και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Ο Βασίλης Θεράλης είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, καθώς ανακοινώθηκε σήμερα η συνεργασία των δύο πλευρών. Τα κολυμπητικά σωματεία του Ηρακλείου, με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητούν την άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών για την δημοπράτηση και την κατασκευή νέας πισίνας 25 μέτρων δίπλα στο υπάρχον κολυμπητήριο Ηρακλείου. Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Al Ain, καθώς η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αγόρασε τα δικαιώματά του από την Cruz Azul του Μεξικού. Ο Ηρακλείος επιθετικός έκανε τις πρώτες δηλώσεις του στο κανάλι της Al Ain και υπό τους ήχους μπουζουκιού μίλησε για τους στόχους του, αποθεώνοντας τον προπονητή της Al Ain, τον Βλάνταν Ίβιτς. Οι άνθρωποι της ομάδας μου έδειξαν από την πρώτη στιγμή πόσο σημαντικός είμαι για αυτούς. Είναι ένα κλαμπ που έχει κερδίσει σπουδαία τρόπαια, γι' αυτό είμαι χαρούμενος που θα παίξω στην Al Ain. Στη φάση της ζωής μου που βρίσκομαι, ψάχνω το καλύτερο πακέτο για μένα σαν άνθρωπο, σαν παίκτη και για την οικογένειά μου, τόνισε ο Γιώργος Γιακουμάκης.

σημαντική επιτυχία για την ακοντίστρια του Όφη Χρύσα Μαγουλάκη, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών με επίδοση στον ακοντισμό στα 47 μέτρα και 28 εκατοστά. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει ακόμη περισσότερο τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν στο Μουντιάλ από 48 στις 64, με τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να τονίζει ότι η διοργάνωση πρέπει να συμπεριλαμβάνει ολόκληρο τον κόσμο. Στα αγωνιστικά αύριο στις 10 θα διεξαχθεί ο ημιτελικός του Μουντιάλ Γαλλία-Ισπανία, ενώ 24 ώρες αργότερα ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Νέες αποκαλύψεις είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του επιθετικού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Φολαρίν Μπαλογκάν, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Times, η απόφαση της FIFA να χειρώσει την κόκκινη κάρτα του επιθετικού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ελήφθη χωρίς να προηγηθεί ψηφοφορία από την Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Συγκεκριμένη υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κυρίως από τους Βέλγους κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποκλείστηκαν από το Βέλγιο στην φάση των 16, όμως το επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η συμμετοχή του επιθετικού των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής Μπαλογκάν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στη Βοσνία, αλλά τελικά απέκτησε δικαίωμα συμμετοχή στο παιχνίδι των νοκάουτ κατόπιν παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Αργεντινή και Αγγλία θα παίξουν στον μεθαυριανό ημιτελικό του Μουντιάλ με τις ίδιες εμφανίσεις που είχαν αγωνιστεί στον μεταξύ τους αγώνα του 1986. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Ήδη έχω πάρει αρκετά μηνύματα και τις προηγούμενες μέρες που ήμουν σε άδεια από φίλους ακροατές που ρωτάνε για τα μεταγραφικά του Όφη. Υπάρχει μεγάλη αγωνία γιατί η ομάδα έχει κάνει μέχρι τώρα δύο μεταγραφές. Η μία ήταν του Μπουχαλάκη που ήταν γνωστή εδώ και αρκετό καιρό και η δεύτερη ήταν αυτή που ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, η μεταγραφή του Κύπριου αμυντικού του Πανετολικού, του Χρήστου Σιέλη. Δύο μεταγραφές οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. Όφη βέβαια ψάχνει ενίσχυση και στην επιθετική γραμμή και αυτό που γνωρίζω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει μπει στην τελική ευθεία η μεταγραφή επιθετικού. Δεν γνωρίζω έτσι περισσότερες λεπτομέρειες για τον επιθετικό με τον οποίο οι συζητήσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο και οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα. Είναι πολύ πιθανό Όφη να κλείσει αυτή τη μεταγραφή εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Είναι κάτι που έχει ζητήσει και ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, η ομάδα να πάει στην Ολλανδία έχοντας τουλάχιστον έναν επιθετικό, ένα νέο πρόσωπο. Οπότε λογικά μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα κλείσει το θέμα του επιθετικού. Να πω ότι είχαμε πει εδώ και αρκετό καιρό για το θέμα του Μπεντανκόρη, ο οποίος δεν είναι εύκολη περίπτωση, για τον οποίο διαβάζω ότι την περίπτωσή του κοιτάζει πάρα πολύ η Las Palmas, η ισπανική ομάδα. Θέλει τον Μπεντανκόρ, ο οποίος έκανε πέρσι μια εξαιρετική σεζόν, δανεικός από τον Ολυμπιακό στην Αλμπαθέτε. Πέτυχε πάρα πολλά γκολ και ήταν από τους παίχτες που ξεχώρισαν στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Οπότε είναι μια εβδομάδα στην οποία νομίζω ότι λογικά θα κλείσει και η τρίτη μεταγραφή του Όφη. Το είπαμε και στο ξεκίνημα, επειδή οι υποχρεώσεις του Όφη είναι πολύ περισσότερες φέτος, με τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, γιατί χρειάζεται και άλλους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες τις διοργανώσεις που θα λάβει μέρος. Η προετοιμασία του Όφη συνεχίζεται επικριτικού εδάφους, δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Μέχρι τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η προετοιμασία στο Ηράκλειο και την ερχόμενη Τρίτη η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ήδη έχουν γίνει γνωστά τρία φιλικά παιχνίδια για τον Όφη, έχουν γίνει γνωστά από τις αντίπαλες ομάδες. Να αναφερθώ στο πρόγραμμα των φιλικών που θα δώσει η κριτική ομάδα, η οποία θα παίξει το πρώτο φιλικό σε 12 μέρες από σήμερα, 25 Ιουλίου, με τους Goahead Eagles είναι το φιλικό, με την ομάδα η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, ένα καλό φιλικό, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν άλλα δύο φιλικά, τα οποία επίσης έχουν γίνει γνωστά από τις αντίπαλες ομάδες. Είναι το φιλικό με την Μπρέντα, το οποίο θα γίνει 28 Ιουλίου, 8 το βράδυ, και το φιλικό με την Βίλεμ 1η Αυγούστου. Είναι αυτό το φιλικό και θα είναι και πρόβα πρωταθλήματος για τη Βίλεμ. Αυτά είναι τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο Όφη, που μάλλον έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα από τις αντίπαλες ομάδες στην Ολλανδία και θα μεταδοθούν κάποια είτε από το κανάλι που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Όφη, την Κοσμοτέ, και κάποια που δεν θα μεταδοθούν από την Κοσμοτέ θα μεταδοθούν από το κανάλι του Όφη στο YouTube. Και θυμίζουμε ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της κριτικής ομάδας είναι το τελικό του

0: που θα γίνει στο Παγκράτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουν να κάνουν με τα αγωνιστικά και με τα γραφικά θέματα του ΟΦΗ. Αναμονή για μερικές μέρες και βέβαια εξελίξεις στο θέμα της μεταγραφής επιθετικού για την κριτική ομάδα. Μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα αναμένεται να κλείσει και η τρίτη μεταγραφή.
1: Είναι Σάββατο, όχι δεν θα βγω, μόνος μου θα...

0: Λοιπόν, πάμε και στην πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε ο προπονητής του Χρήστος Κόντης στο κανάλι στο YouTube Μπεταράδες, όπου μίλησε για πολλά θέματα και βέβαια μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφορούσε την επιτυχία του Όφη, την κατάκτηση του κυπέλου, την πραγματικά αποθεωτική υποδοχή στο Ηράκλειο και φυσικά ο προπονητής του Όφη αναφέρθηκε και στη νέα σεζόν. Πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση του προπονητή του Όφη για τη μεγάλη περσινή επιτυχία της ομάδας να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της το κύπελλο Ελλάδας.
1: Συγχαρητήρια κότς, κάνατε κάτι τρομερό και για το νησί εδώ πέρα και για την ομάδα αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν συνηθίζει να έχει τέτοια παραμύθια ποδοσφαιρικά. Δηλαδή μια ομάδα από την επαρχία να παίρνει το κύπελλο. Πόσο καιρό έχουμε να το δούμε αυτό?
2: Πολύ Λάρισα.
3: Από τη Λάρισα, 2007.
2: Αρκετά χρόνια.
3: Ναι, ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ήταν κάτι που όλοι οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου το χαρήκανε. Σίγουρα κάποιες ομάδες δυσαρεστηθήκανε γιατί χάσαν κάποια ευρωπαϊκά εισιτήρια.
1: Ο
3: ΠΑΟΚ έχασε το κύπελλο, σίγουρα. Αλλά όπως και να το κάνεις, νομίζω ότι όταν μπορείς να έχεις σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα ένα τέτοιο πρωτάθλημα που στο τέλος της ημέρας να πρωταγωνιστούν τρεις, μακάρι να ήταν και τέσσερις, να ήταν και ο Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα μέχρι

0: τελευταία στιγμή, να έχει αυτό το 5-8 προ-κυπέλου βέβαια, που να έχει και εκεί μια μεγάλη έτσι, ανταγωνιστικότητα. Να έχει μια ομάδα που παίρνει το κύπελο και που είναι εκτός των μεγάλων ομάδων. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Και να βλέπει και μάλλον και κάτω στη ουραγή αυτοί που παλεύουν για να σωθούν, ότι και εκεί υπήρχε ένα μεγάλο ανταγωνισμό. Ναι. Άρα θεωρώ ότι προοδεύουμε ποδοσφαιρικά και θα πρέπει να προάγουμε αυτό. Δηλαδή να έχουμε ένα ποδόσφαιρο πιο καθαρό, πιο ωραίο, να μπορούν όλοι να είναι ανταγωνιστικοί, να μπορούν οι μικρότερες ομάδες να παλεύουν τα παιχνίδια με τους μεγάλους. Θεωρώ ότι ότι ο Όφη πήρε το κύπελο είναι πάρα πολύ όμορφο για το ελληνικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το αξίζαμε και 100%.
1: Πριν πάμε στο τι άλλαξε πραγματικά με την έλευσή σου στο Ηράκλειο, γιατί Όφη πήγε και πέρσι στο τελικό, αλλά είδαμε μια διαφορετική ομάδα, να πούμε ότι είσαι ο Πολυνίκης του θεσμού τα τελευταία χρόνια. Έχεις πάρει με τον Παναθηναϊκό το 22, έχεις πάρει με τον Παναθηναϊκό πάλι κόντρα στον Άρη το 24 και πήρες και φέτος. Δηλαδή τρία.
0: Ανά δύο χρόνια.
1: Ανά δύο χρόνια, ναι.
0: Άρα το 28 πάλι. Σε ποια ομάδα θα είμαι.
2: Εσύ θα είσαι σίγουρα.
1: Και σε ποιο πρωτάθλημα.
3: Μπορεί να πάρει άλλο πρωτάθλημα.
2: Μπορεί να το πει κι αλλιώ ότι όποια ομάδα θέλει το 28 να έχει το τελικό, μπορεί να σε πάρει.
0: Σωστό και αυτό.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο.
4: Μάλιστα. Αυτά δήλωσε ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης. Για να μην διακόψουμε, επειδή είναι μεγαλύτερη τοποθέτησή του για τους στόχους του Όφη στη νέα σεζόν, που περιλαμβάνει βέβαια και την ευρωπαϊκή συμμετοχή της κρατικής ομάδας, θα πάμε τώρα να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε και πάλι τον προπονητή του Όφη.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Ωχ, φτάσαμε!
10: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής Όφη Χρήστος Κόντης για την νέα σεζόν.
2: Μια χρονιά η οποία ήταν και αρκετά σημαντική για τον Όφη, για 100 χρόνια που έκανε κτλ.
1: 100 χρόνια. Ναι.
2: 100 χρόνια. Λοιπόν, θέλω λίγο να πάω στην επόμενη μέρα του Όφη από την άποψη ότι αυτός ο τελικός τι σημαίνει για το στάτους του Όφη.
1: Και η Ευρώπη, έτσι. Όχι.
2: Με δεδομένο την παρουσία στην Ευρώπη, σίγουρη, είτε η μία διοργάνωση είτε η άλλη, δεν έχει σημασία, είναι επιτυχία όποια και αν είναι, και όποια και από τις δύο είναι. και με δεδομένο και το σκεπτικό σου σε ό,τι αφορά τη δουλειά σου. Γιατί έχει συμβόλαιο το λέω έτσι, ότι είσαι εδώ. Άρα, τι αλλάζει σε όλο το σκεπτικό και τη συνεργασία με τη διοίκηση, και αν περιμένει κάτι διαφορετικό να συμβεί. Με τις παροχές, με οτιδήποτε γενικότερα.
0: Σίγουρα, όταν καταφέρνεις κάτι έτσι τόσο μεγάλο και σαν κλαμπ, θα πρέπει να προοδεύεις. Άρα, ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές, πρέπει να προοδεύσουν. Υπάρχει ένα πλάνο εδώ στην ομάδα, εδώ και κάποια χρόνια, να γίνει αυτό το προπονητικό κέντρο, που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Θέλω να πιστεύω θα ξεκινήσει σύντομα, αλλά αυτό είναι κάτι που θα γίνει σε 2-3 χρόνια, θέλει 1-2 χρόνια να γίνει. Άρα, οι υπάρχουσες υποδομές πρέπει να γίνουν καλύτερες. Εγώ είμαι ένας προπονητής που ζητάω πολλά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, πάλι το ότι έχω παίξει ποδόσφαιρο και έχω προπονήσει μεγάλους συλλόγους, δεν δέχομαι πράγματα που είναι λιγότερα από αυτά που πιστεύω για τα δικά μου τα στάνταρ ότι πρέπει να έχει μια ομάδα για να δουλέψει. Άρα, γυμναστήρια, δύο γήπεδα πάρα πολύ καλά, χώροι βοηθητικοί μέσα στο προπονητικό. Ό,τι χρειάζεται μια επαγγελματική ομάδα υψηλού επίπεδου, θέλω να τα έχω.
1: Έχεις πει, προτιμώ ένας πρόεδρος να μου πει: έχεις 50.000 λιγότερο budget, ναι, και θα τα βάλουμε για να φτιάξουμε ένα καλό γήπεδο στον προπονητικό. Εκεί θα του πω: κόψε και από μένα να μεγαλώσει το ποσό, να το κάνεις ακόμα καλύτερο.
0: Όταν πήγα στη Σαουδική Αραβία, πήρα ένα καλό συμβόλαιο. Έλεγα στον πρόεδρο, γιατί κάναμε 4 Zoom call και στο τέταρτο ήταν ένα με τον τεχνικό διευθυντή, ένα με τον πρόεδρο, ένα με το επιτελείο. Πραγματικά, επίσης μια πολύ ωραία διαδικασία, το να προσλάβεις έναν προπονητή, να τον αξιολογήσεις μέσα από τη δουλειά του. Mm-hmm. Δηλαδή, τη μία του παρουσίασα, είχαμε φτιάξει με τον Χάρη και την ομάδα ένα βίντεο για τον αντίπαλο. Την άλλη είχαμε φτιάξει ένα βίντεο για το πώς παίζουμε εμείς, τι συστήματα ακολουθούμε, ποια είναι η φιλοσοφία μας. Άρα, είχαμε ετοιμάσει κάτι για να δείξουμε ποιος είναι ο χρησιμοσκότης σαν προπονητής και το επιτελείο του. Και τότε, όταν πλέον είχαμε συμφωνήσει με το ότι θα πάω, μπήκαν τα οικονομικά στη μέση. Στα οικονομικά, εγώ έλεγα στο δεύτερο, στο τρίτο ραντεβού, λέω, μπορεί να μου δείξεις το προπονητικό, mm-hmm, πρέπει να έρθω. Μου λέει, όχι, εντάξει, είναι καλό, ένιωθα ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Mm-hmm. Λέω, ρε γαμώτο, γιατί δεν μου δείχνουν κάτι, γιατί... Λέω, πρόεδρε, σε παρακαλώ, θέλω να δω, εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχω ένα... Θέλω να παίζω ποδόσφαιρο. Άρα, για να μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο, πρέπει να έχω ένα προπονητικό που το γήπεδο να είναι καλό, να μπορεί να παίξει. Να κάνουμε. Δηλαδή, αν έχω γήπεδο πολύ καλό και προπονητικό μέτριο, δεν μπορώ εγώ να κάνω. Τι θα ζητήσω από τον παίχτη μου. Δεν μου το δείξαν ποτέ. Και κάποια στιγμή του λέω, πρόεδρε, προτιμώ να βγάλουμε λεφτά 50-100 χιλιάδες, δεν με πειράζει. Τώρα μιλάω για νούμερο, δεν είναι μικρό το νούμερο.
1: Όχι.
0: Να πάρω λιγότερα λεφτά, δεν με πειράζει. Αλλά θέλω αυτά τα λεφτά να τα ρίξεις, να φτιάξουμε ένα γυμναστήριο. Έχουμε γυμναστήριο. Και όταν πήγαμε εκεί, πραγματικά, το προπονητικό ήταν, να μην πω άθλιο, ήταν πάρα πολύ μέτριο. Δεν υπήρχε γυμναστήριο, υπήρχε ένας χώρος που εκεί, εντάξει, πραγματικά, επαγγελματική ομάδα δεν πάει κανεί. Τον πείσαμε, του βγάλαμε ένα ποσό εκεί από τα δικά του και φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο γυμναστήριο. Βελτιώσαμε λίγο τους χώρους, βάψαμε. Αυτό είχε και μια. Του άρεσε και αυτό να βάζει ωραίες πινελιές. Φτιάξαμε τα αποδυτήρια, φτιάξαμε ένα δικό μας γραφείο, γιατί δεν είχαμε το γραφείο. Και σιγά σιγά. Ήμασταν από τις μόνες ομάδες που δεν είχαν έτσι καλό προπονητικό. Ναι. Τώρα το έχουν φτιάξει η ομάδα αυτή. Mm. Και πραγματικά θεωρώ ότι αν δεν έχει συνθήκες, τι να λέω για δουλειά. Δηλαδή, το να πάρεις 50, 100, 200, 1 εκατομμύριο, αλλά να μην έχεις συνθήκες.
1: Δεν μου λέει.
0: Άρα, εγώ πώς θα δουλέψω, πώς θα μπορέσω να αποδώσω. Το να είμαι πολλές ώρες σε ένα προπονητικό προδιαθέτει να έχω φαγητό στο προπονητικό, να έχει καλές συνθήκες, να έχω τις τηλεοράσεις μου, να έχω τους χώρους μου μέσα, να έχω όλα αυτά. Να έχω το γυμναστήριο μου, γιατί 40 λεπτά θέλω να πάω να γυμναστώ, να ξελαμπικάρει το μυαλό μου, γιατί είμαι 3 ώρες στο κομπιούτερ και βλέπω παιχνίδια, αναλύουμε εκεί, κάνουν τους συνεργάτες. Άρα το να έχει συνθήκες είναι αυτό. Για να μπορώ εγώ να κάτσω 10 ώρες την ημέρα. Mm. Έτσι, αλλιώς σπίτι έρχομαι, πάλι τη δουλειά κάνω. Φεύγω από το προπονητικό εδώ 3-3.30-4, τρώω και έρχομαι εδώ 5 και από τις 5 μέχρι τις 9 πάλι στο κομπιούτερ είμαι. Δηλαδή πάλι δουλειά κάνω και εδώ. Μπορώ να την κάνω και εκεί τη δουλειά. Αν είχα το φαγητό μου, αν είχα το. Είναι μέρος της διαδικασίας.
2: Κούτσε. Άρα για να το πάμε στο επόμενο βήμα. Ο Όφη του χρόνου που θα έχει πολλά ταξίδια, θα έχει πολλά παιχνίδια. Έχουν σημασία οι μικρές λεπτομέρειες και πόση σημασία έχουν για να τις καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δηλαδή, τι εννοώ μικρές λεπτομέρειες. Αυτό που λες για το φαγητό ή μπορεί Charter, ένα πρόσωπο από κόμμα στο επιτελείο.

0: σου. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία υποχρεούσε να τα κάνεις.
1: 100%. Αυτό λέμε πρόοδος. Γι' αυτό οι μεγάλες ομάδες έχουν και τεράστια budget, γιατί όλα αυτά χρειάζονται λεφτά. Το να πρέπει να πάω εγώ σε ένα ταξίδι και να κάνω δύο πτήσεις. Δυστυχώς είμαστε στο Ηράκλειο, άρα και τα λεφτά δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να. Και πρέπει να πηγαίνουμε μέσω Αθήνας, ή θα πρέπει να πας στο εξωτερικό, να πας μέσω Αθήνας, από Αθήνα να πας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω που θα παίζουμε, στο Μόναχο, δεν ξέρω που θα παίζουμε.
2: Κεντρική Ευρώπη, στην Κεντρική Ευρώπη.
1: Είναι μια ταλαιπωρία. Το τι συνθήκες θα έχεις, το τι ξενοδοχεία θα πας. Το έχω μια προπόνηση και μετά την προπόνηση ο παίχτης μου, επειδή ο παίχτης είναι ένα παιδί που αν δεν τον γαλουχίσει, δεν τον έτσι κανακεύσει, κουμαντάρει καθημερινά, έχει πρόβλημα. Γιατί άλλο είναι το σπίτι του και άλλο είναι όταν εσύ τον έχεις υποέλεγχο. Υποέλεγχο εισαγωγικά. Άρα είναι σημαντικό να μπορεί να φάει κάτι μετά την προπόνηση. Είναι σημαντικό να έχει έρθει εκεί το πρωί και να μην έχει φάει μια ζαμπονοτυρόπιτα από το δρόμο, από ένα μαγαζί και ένα καφέ για να κάνει προπόνηση το πρωί. Γιατί εγώ δεν μπορώ να τον ελέγξω στο σπίτι του τι κάνει. Αλλά αν έχω εκεί ένα πρωινό, πέντε πράγματα σημαντικά, μπορώ να τον ελέγξω αν έφαγε κάτι. Άρα εγώ δεν θα τον πιέσω. Ξέρω ότι μπορεί να αποδώσει και στο μέγιστο, γιατί έχει πάρει μια βάση. Είναι όλα αυτά τα μικρά-μικρά που έχουν ένα κόστος που αν δεν έχεις και τους χώρους πάλι και αυτό είναι μια δυσκολία. Άρα γι' αυτό λέμε ότι μια ομάδα σε αυτό το επίπεδο, όπως είναι ο Όφη, δηλαδή αυτό το αθλητικό κέντρο έχει αργήσει πάρα πολύ. Mm. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι φταίει. Φταίει, ξέρω εγώ, η νομαρχία, φταίει.
2: Περιφέρεια.
1: Δεν ξέρω τι φταίει. Δεν μπαίνω σε διαδίκτυο. Δεν ξέρω τι φταίει.
0: Ο κ. Μπούση νομίζω μίλησε για γραφειοκρατικά θέματα αρκετά.
1: Ναι,
0: πάντως.
1: Αλλά για μένα και το κράτος, αν είναι αυτό, πρέπει να επέμβει σε αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχουν ομάδες που νομίζω υπάρχουν τα λεφτά. Δηλαδή έχουμε,
0: με θέλουν να τα δώσουμε.
1: Ναι, και να μην μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί πρέπει να μπουν πέντε τζίφρες ή η πολεοδομία ή η αρχαιολογία. Ή...
0: Και για το γήπεδο νομίζω συγκεκριμένα και το ίδιο πράγμα έχει πει, ότι δυσκολεύεται και εκεί να βγάλει άκρη.
1: Άρα πραγματικά. Όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο, το να έχεις ένα προπονητικό υψηλό επίπεδο είναι σημαντικό. Και όχι μόνο για μας, για όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Δηλαδή, να έχεις ένα γήπεδο 10.000 θέσεων είναι σημαντικό. Πρέπει οι ομάδες να επενδύσουν σε αυτό. Αυτό είναι.
2: Εκεί γίνεται διαφορά.
0: Μερικά πράγματα είναι διοικητικές αποφάσεις. Το ιδανικό είναι για σένα να μην φύγει κανείς από το ρόστερ.
1: Δεν γίνεται ποτέ να μην φύγει κανείς.
0: Εντάξει, κανείς δεν καταλαβαίνει τι είναι. Σημαίνοντα τελέχεια.
1: Κοίτα, πάντα σε μια ομάδα θέλεις να κάνεις αυτό το step up και αξιολογείς. Και εγώ, σαν προπονητής, μαζί με το επιτελείο, αξιολογείς πάντα ποιους έχεις και πού μπορούν να φτάσουν. Και αν θέλεις να πας ένα βήμα παραπάνω, μπορεί να χρειάζεται να κάνεις σε κάποιους παίκτες step up, να πας στο βήμα παραπάνω. Άρα, κάποιοι παίκτες που ίσως. Μπορεί, και αυτό δεν είναι πάντα, δηλαδή μπορεί σε κάποια ομάδα ένας παίχτης να μην μπορεί να βγάλει αυτό που μπορεί, μπορεί κάπου άλλο να το βγάλει. Δηλαδή δεν λέω ότι κάποιος που θα φύγει είναι κακός παίχτης. Ναι. Δεν φύγουν πάντα κακοί παίχτες. Μπορεί να μην ταιριάξα με την ομάδα, μπορεί να μην ταιριάξα με την φιλοσοφία, νοοτροπία, αγωνιστική, τέλος πάντων, ταυτότητα του προπονητή, να μην ταιριάξανε να έχουν άλλα χαρακτηριστικά, για να μπορούν να παίξουν κάποιο διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου. Άρα δεν φεύγουν πάντα κάποιοι γιατί δεν είναι καλοί. Δεν είναι καλοί για του προπονητή τα θέλω. Mm. Και σίγουρα θα γίνουν κινήσεις, πρέπει να γίνουν κινήσεις και πρέπει να έρθει και εμπειρία στην ομάδα. Δηλαδή θέλουμε και ποιότητα και ποσότητα, γιατί θα έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά και προσωπικότητα.

0: Λοιπόν, αυτά είπε για τη νέα σεζόν ο προπονητής του Office, συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι Μπεταράδες. Να πάμε να ακούσουμε τι είπε για τον τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, πώς τον έζησε και βέβαια στη συνέχεια θα κλείσουμε τις τοποθετήσεις του προπονητή του Office με τα όσα είπε για την υποδοχή που επιφύλαξε όλο το Ηράκλειο στην διαδρομή θριάμβου που έκανε με λεωφορείο η ομάδα στους δρόμους της πόλης. Πρώτα τα όσα είπε ο Χρήστος Κόντης για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ.
1: Coach, έβλεπες τον Όφη πριν αναλάβεις, δηλαδή είχες μια ιδέα για το τι ομάδα θα έπαιρνες? Το λέω γιατί είδαμε πέρσι τον Όφη σε ένα πολύ διαφορετικό τελικό με έναν άλλο προπονητή, μια ομάδα
2: και άλλο αντίπαλο.
1: Με έναν άλλο αντίπαλο προφανώς. Ναι, 100%, αλλά εγώ το προσεγγίζω πώς πας εσύ να παίξεις πάντα, ανεξαρτήτως τι θα κάνει ο αντίπαλος, τον ξέρεις. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι δύο μεγάλες ομάδες. Αλλά Όφη πέρσι σαν να φοβήθηκε περισσότερο τον αντίπαλο σε σχέση με φέτος. Και το λέω γιατί παρεξηγήθηκες και λίγο, γιατί μια μέρα πριν είχες πει ότι πάμε να πάρουμε το κύπελο και λίγο στη Θεσσαλονίκη ξέρεις έγινε ντόρος. Ότι ξύπνησε στο θηρίο και ότι οι δηλώσεις αυτές λίγο κάπως έτσι ξύπνησαν τον ΠΑΟΚ. Εσύ το πίστευες. Και η ομάδα το πίστευε.
3: Προφανώς.
1: Τι διαφορετικό έγινε σε σχέση με πέρσι, πιστεύεις?
3: Το έχω πει και πιο νωρίς ότι θα πάμε να πάρουμε το κύπελλο. Δεν το είπα. Εγώ καταρχήν λέω ότι σε ένα τελικό είναι 50-50. Είτε είσαι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Όφη. Έχεις για μένα τις ίδιες πιθανότητες. Είναι ένα παιχνίδι. Στο ένα παιχνίδι όλα μπορούν να συμβούν. Μπορεί να κάτσουμε εμείς να βάλουμε αυτό που λένε λεωφορείο πίσω, να μην μπαίνει την μπάλα μέσα και να βγω σε μια αντεπίθεση και να βάλω ένα γκολ. Και να είμαι μια ομάδα που να είμαι πολύ υποδέστερη από τη μεγάλη ομάδα. Mm. Άρα όλα μπορούν να συμβούν σε ένα παιχνίδι. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα. Το πιστέψαμε σίγουρα πάρα πολύ μετά την νίκη που κάναμε μέσα στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Το πιστέψαμε ακόμα περισσότερο όταν κάναμε, κυρίσαμε δύο παιχνίδια με το Λιβαδιακό και το ένα με 10 παίχτες. Άρα κάναμε μια πορεία για να φτάσουμε εκεί. Σημαντική, δηλαδή περάσαμε ομάδες και ειδικά την ΑΕΚ μέσα στην ΟΠΑΠ Αρίνα, τότε All Win Arena τώρα.
1: Ένα μάτς ήταν.
3: Ένα παιχνίδι, αυτό λέω, το ένα παιχνίδι. Mm. Που δείξαμε χαρακτήρα. Και εγώ εκεί κατάλαβα ότι αυτοί οι παίκτες διψάνε. Διψάνε για πολλούς λόγους. Διψάνε γιατί πέρσι είμαι σίγουρος ότι νιώσαν και αυτοί ότι δεν το παλέψανε. Ότι δεν το παίξανε, δεν το ευχαριστηθήκανε. Και εγώ αυτό που τους έλεγα πάντα, μέχρι να φτάσουμε στο Λεβαδιακό και να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια, γιατί το μετά Λεβαδιακός μέχρι τη βδομάδα του τελικού το άφησα πάλι εντελώς. Δεν τους μίλησα ξανά ποτέ για τον τελικό.
1: Ήταν και το πρωτάθλημα τότε.
3: Ναι, ναι, είχαμε τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και ουσιαστικά εμείς ξανασχοληθήκαμε με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ αμέσως μετά το παιχνίδι του Λεβαδιακό στα play-off. Mm. Είχαμε μια εβδομάδα να προετοιμαστούμε. Αυτή ήταν η εβδομάδα μας. Mm. Εκεί κάναμε και το mind game και το δείξαμε τα βίντεό μας και αναλύσαμε τον αντίπαλο και καθημερινά το δουλέψαμε στην προπόνηση και το τακτικό μας πλάνο και τα πάντα.

0: Αλλά επειδή εγώ είμαι ένας προπονητής και μάλλον είμαι ένας άνθρωπος πρώτα νικητής, αυτό που νιώθω, καταρχήν το λέω. Άρα εγώ ήθελα να περάσω στους παίχτες μου ότι εμείς έχουμε την ποιότητα να το κάνουμε. Έχουμε την ομάδα να το κάνουμε. Δεν πρέπει να φοβηθούμε τον αντίπαλο. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το παίξουμε στα ίσα. Πρέπει να το ευχαριστηθούμε, αλλά να το παλέψουμε, να το πάμε μέχρι τα όρια μας. Να πάμε τον πάγο μέχρι τα όρια του. Και νομίζω ότι αυτό συνέβη. Εμείς παίξαμε κατά ένα πολύ μεγάλο διάστημα ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δηλαδή μετά το 15-20 μέχρι το 65-70-80 κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Σίγουρα όταν παίζει με τον ΠΑΟΚ θα δεχθεί και πίεση, θα μείνει και πίσω. Αλλά διαχειριστήκαμε όλη αυτή την κατάσταση και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας δεν λέω ότι το θέλαμε περισσότερο, αλλά μια ομάδα που έχει 39 χρόνια να πάρει ένα πρωτάθλημα και από πίσω με ένα ολόκληρο Ηράκλειο που θέλει, μια Κρήτη ολόκληρη που θέλει να το πάρει όφι, δεν ξέρω, υπήρχαν τόσα πολλά vibes θετικά. Εγώ γενικά τον τελευταίο καιρό έπαιρνα πάρα πολλές θετικές, έτσι,
1: Η άβρα αυτή
0: η
1: όλη.
0: άβρα ήταν πάρα πολύ θετική.
1: Πώς αποφασίζεις, ενώ ο Ανδρούτσος που έχει πάρει την μπάλα και σου λέει κόσμο να το βάρεις εγώ να το δώσει στον Ισέκα. Γιατί είναι δικιά σου απόφαση προφανώς και το
0: Ναι.
1: σκέφτεσαι για λίγο από ό,τι μας είπαν
0: Ναι.
1: τα παιδιά.
0: Κοίταξε να δεις. Ο Ανδρούτσος ήθελε πάρα πολύ να εκτελέσει το πέναλτι. Μου λέει: Κότσι, θα το εκτελέσω και θα το βάλω. Είναι και ο Αποστολάκης δίπλα μου, τον κοιτάω, επειδή ο Αποστολάκης είναι εκπληκτικός τεχνικά και στις εκτελέσεις πέναλτι. Όσα έχουμε κάνει στις προπονήσεις είναι μόνο παράθυρο. Δηλαδή δεν υπάρχει να πάει ούτε λίγο κάτω, λίγο. Είναι μόνο παράθυρο. Τον πίστευα γι' αυτό πάρα πολύ και του είχα αυτού εδώ του δύο δίπλα μου. Αλλά ο Ισέκα όταν παίζει είναι ο εκτελεστής μας. Όταν παίζει, όταν ξεκινάει. Άρα εμείς είχαμε το Σαλσέδο σαν πρώτο, γιατί είχε ξεκινήσει αυτό. Αυτό ήταν στη λίστα. Και μετά, αν δεν είναι ο Σαλσέδο, αποφασίζει ο προπονητής προφανώς ποιος θα το εκτελέσει. Εγώ είχα τα ρώτα τον Ανδρούσο να θέλει να το κάνει, να το εκτελέσει. Τον Αποστολάκη να τον σκέφτομαι, γιατί είναι εκεί δίπλα και τον βλέπω και έχω την εικόνα του. Αλλά βλέπω και μακριά τον Ισέκα που νιώθω το vibe του, είναι ο επιθετικός μας, έχει μπει με πολύ θετικότητα.
1: Και είναι και λίγο άνιωθος, δεν θα χωθεί, δεν
0: Και
1: θα.
0: λέω αυτό θα το κάνει. Το έχει ξανακάνει, έχει ξανασουτάρει πέναλτι. Λέω αυτό θα το κάνει. Ένιωθα ότι θα το βάλει. Και γι' αυτό είπαμε, έδειξα βασικά με το χέρι μου, Ισέκα, εσύ.
1: Είναι μικρές αποφάσεις που οι λεπτομέρειες που κρίνουν. Δηλαδή, άμα είχε πάρει μια άλλη απόφαση, μπορεί να είχε χαθεί το πέναλτι, να είχε οδηγηθεί στα πέναλτι και να μην είχατε πάρει το κύπελλο.
0: Προφανώς. Δυστυχώς ή
1: Αυτά τα
0: ευτυχώς.
1: αν που καθορίζουν.
0: Μπράβο. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι αυτά τα αν που καθορίζουν την εξέλιξη ενός αγώνα, το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Και καμιά φορά ένας καλός προπονητής μπορεί να είναι άτυχος και να είναι αυτό το που λέει, έλεγε Όσιμ, δοκάρι
1: Ναι,
0: και
1: έξω,
0: μέσα,
1: έξω,
0: δοκάρι
1: έξω.
0: και μέσα. Αυτή η μπάλα είναι λίγο άτιμη, να την πω έτσι εγώ. Δεν μπορεί να καθορίσεις τα πάντα. Μπορείς να οργανώσεις, μπορείς να τα σχεδιάσεις. Όλα τα σχέδια μπορεί να πάνε στράφη, μια κόκκινη, ένα μαρκάρισμα, τραυματισμός, ένα ντεφορμάρισμα ενός παίχτη. Είναι τόσα πολλά, τόσες πολλές μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, που ειδικά σε ένα παιχνίδι. Γιατί σε ένα πρωτάθλημα, νομίζω ότι το τέλος της ημέρας το κερδίζει ο καλύτερος. Στο ένα παιχνίδι μπορεί να είσαι και τυχερός να το κερδίσεις. Εγώ δεν λέω ότι ήμασταν τυχεροί και το κερδίσαμε. Εγώ λέω ότι ήμασταν άξιοι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί βγάλαμε μια πολύ μεστή απόδοση για πολύ μεγάλο διάστημα με κόντρα σε ένα πολύ αξιόλογο αντίπαλο.
2: Είναι παθομολογούμενο. Εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπο που να πει
0: Ναι.
2: ότι ο Πάουκ άξιζε να πάρει.
1: Νιώθεις ότι εκεί που σκοράρει ο Γερεμέγεφ ότι σε τιμωρεί έτσι η τύχη με τον τρόπο που έχει πάρει εσύ με τον Παναθηναϊκό τον Άρη, δηλαδή στο τέλος. Ότι μου τα γυρνάει τώρα, γιατί να το φάω στο τέλος όπως το είχα βάλει εγώ στο τέλος.
0: Να σου πω, όχι, και πάλι εκεί στο 2-2, πίστευα ότι η σκέψη μου ήταν θετική. Απλώς ήθελα να τελειώσω να μπούμε στην παράταση.
1: Ναι, μην συνεχίσει,
0: Γιατί
1: γιατί έχει το momentum που πάω εκεί,
0: μπράβο,
1: ναι.
0: για το moment του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, το μόνο μου άγχος, είμαι ένας τύπος που δεν στρεσάρομαι εύκολα. Δηλαδή, δεν με ζορίζουν οι καταστάσεις, παίζω ένα δύσκολο παιχνίδι και είμαι μια εβδομάδα, πώς το λένε αυτό, δεν το έχω αυτό, ούτε σαν παίκτη δεν το είχα. Αλλά εκείνο το δίλητο τρίλητο, δεν θυμάμαι πόσα λεπτά μέχρι να σφυρίξει να πάμε στην παράταση. Εκεί είχα αυτό την πίεση, λέω, μη γίνει μια στραβή και φάμε τώρα ένα δεύτερο γκολ, τρίτο γκολ. Και στραβώ, δηλαδή χαλάσει όλο αυτό που με δημιουργήσει. Δηλαδή αυτό εκεί είχα το άγχος μου.
2: Κούτς, με δεδομένη την εξέλιξη του αγώνα, κάνει ανατροπή ο Όφη, Και αυτό από μόνο το αποκτά λίγο και μια ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω δίνει μια ιδιαίτερη σημασία ακόμα παραπάνω σε ένα παιχνίδι, πόσο μάλλον ένα τελικό.
1: Ναι, γιατί στο 1-0 όλοι λένε ότι okay, ναι, μπήκε
2: είναι,
1: το γκολ.
2: Ναι. Ναι. Αυτό

0: αυτή η πάγια αντίληψη που έχουμε ότι θα προηγήθηκε μεγάλη ομάδα, τέλος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι έτσι προφανώς. Όταν όμως μπαίνει ο Γερεμέγεφ, μπαίνει και ο Καμαρά κάποια στιγμή λίγο αργότερα. Οι δυο τους συνεργάζονται για τον γκολ. Εκεί υπάρχει ανησυχία από την άποψη ότι, κοίτα να δεις, μπαίνει ένα παιδί το οποίο έχει πολύ γκολ ο Καμαρά. Μπορεί να φτιάξει πράγματα. Και μπαίνει ένα άλλο παιδί το οποίο το ξέρεις από την συνεργασία σου ότι. Δηλαδή υπάρχουν αυτά σε εκείνη τη στιγμή στο μυαλό, είναι σύνθετη σκέψη, είναι. Έρχεται ενστικτοδός, πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος του προπονητή.
1: Για μένα ο Γερεμέγεφ είναι αυτός που τον ξέρω, τον είχα 2 χρόνια παίχτη, άρα τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός σεντερφόρ με τεράστια οξυδέρκεια, με διάβασμα παιχνιδιού, ξέρει πότε να είναι, πού να είναι, για ποιο λόγο να είναι. Έχει εκτελεστική δυνότητα, είναι άμεσο στα τελειώματά του. Εκεί ναι, το φοβήθηκα γιατί είναι ένας παίχτης επίσης που όταν μπαίνει αλλαγή σκοράρει. Το έχει αυτό. Είναι ένα έμφυτο ταλέντο που έχει να βρίσκει την αδυναμία, να βρίσκει αυτό το μισό μέτρο που χρειάζεται. Σίγουρα το φοβήθηκα και είναι και οι στιγμές τότε που ο ΠΑΟΚ μας πίεσε. Δηλαδή, μας χάσαμε μέτρα. Βέβαια, σε όλο αυτό πρέπει να πω ότι και εμείς σε αυτό το παιχνίδι είχαμε. Γιατί είπαν πολλοί ότι κάναμε καθυστερήσεις, πέφταμε κάτω. Χάσαμε 5 παίχτες από κράμπες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κράμπες όχι γιατί ήταν αγυμναστοί. Δεν έχουμε κράμπες όλη τη χρονιά ούτε σε ένα παιχνίδι. Είχαμε κράμπες γιατί η ψυχολογική πίεση που είχαν οι παίχτες μας ήταν τεράστια. Είναι τεράστιο να παίζεις αυτά τα παιχνίδια. Εμείς δεν είμαστε εμείς. Τα παιδιά δεν είναι συνηθισμένα να παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ και πολλοί είναι πολλά χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια. Το είπα και πριν, έχουν πάρει 6-7 τελικούς και έχουν πάρει τους 4. Άρα παίζαμε μια ομάδα που στο θεσμό αυτόν είναι όχι έμπειρη, είναι παραπάνω από έμπειρη.
0: Και να προσθέσουμε και τον προπονητή, έτσι, που τα έχει πάρει όλα.
1: Ναι, ήθελα να πω και αυτό. Και έχουν και ένα προπονητή που και αυτός έχει τεράστια εμπειρία και σε αυτά τα παιχνίδια και με τον ΠΑΟΚ σε αυτά τα παιχνίδια, κυπελά και όλα τα σχετικά. Άρα χάσαμε τερματοφύλακα με κράμπες. Δηλαδή πραγματικά αυτό που έχει γίνει, το ότι έχουμε πάρει το κύπελο και με αλλαγή τερματοφύλακα, δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει ποτέ. Mm. Δηλαδή, μπαίνει ένας τερματοφύλακας και μπράβο και στο Λίλο που μπήκε σε ένα παιχνίδι και αυτός σε ένα δύσκολο παιχνίδι με όλη αυτή την ένταση και ανταπεξήλθε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Πραγματικά νομίζω ότι εγώ μόνο μπορώ να πω 1000 μπράβο σε αυτά τα παιδιά.
0: Και είναι και το ότι μπαίνει στο 89, ας πούμε, ο Λίλο και τρώει τον γκολ και μπορεί να πέσει. Έτσι, ναι. Να είναι λίγο την μπήκα, το έφαγα και.
3: Αυτά λοιπόν είπε για τον τελικό. Πάμε να ακούσουμε, έτσι να κλείσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Κόντης, ο προπονητής του Όφη, για την αποθεωτική υποδοχή μετά την κατάκτηση του κυπέλου που επεφύλασε όλο το Ηράκλειο στους κυπελούχους Ελλάδας.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό που μπορώ να πω τώρα, δύο μου έρχονται τώρα έτσι κατευθείαν με αυτό που με ρωτάς. Η μία στιγμή είναι όταν κάναμε την βόλτα με το ανοιχτό πούλμαν και έβλεπες πραγματικά, αλλά το λέω τώρα και ανδριχιάζω, έβλεπες παππούδες, γιαγιάδες να έχουν βγει στα μπαλκόνια, να είναι κάτω στον δρόμο και να πανηγυρίζουν, να έχουν σημαίακια στα χέρια τους και να σε χαιρετάνε και να βλέπεις το βλέμμα τους, τη χαρά στο πρόσωπό τους και δίπλα τους μπορεί να ήταν και ο γονός τους. Άρα το μικρό παιδί, ο 6χρονος, 7χρονος, 10χρονος και αυτός με την ίδια χαρά έβλεπε τον παππού του, έβλεπε την ομάδα ή τη γιαγιά του. Νομίζω ότι αυτό όταν το βλέπεις σαν εικόνα είναι κάτι συγκλονιστικό. Πραγματικά το συζητάγαμε και με τα παιδιά, με τους συνεργάτες εκεί πάνω στο πούλμαν που κοιτάζαμε δεξιά και αριστερά. Και πραγματικά αυτό είναι που με συγκίνησε πολύ, με άγγιξε πολύ. Και το άλλο που δεν το έχω ξανασυναντήσει, που αυτό είναι προσωπικό, το νιώθω καθημερινά, ειδικά τον τελευταίο καιρό, υπάρχουν κριτικοί που σταματάνε στη μέση του δρόμου το αυτοκίνητο, βγαίνουν από το αυτοκίνητο, πίσω έχει κίνηση, δηλαδή σταματάνε την κίνηση στη μέση του δρόμου και έρχονται να βγάλουν μια φωτογραφία. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Σταματάει με το μηχανάκι, με βλέπει, κατεβαίνει κάτω, coach, τι χαρά. Δηλαδή αυτό είναι τεράστιο. Δηλαδή τώρα τι να πω, δηλαδή δεν περιγράφεται. Δεν το έχω ζήσει γιατί ήμουν στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον ΑΠΟΕΛ. Τεράστια, έχω κάνει.
2: Είναι χορτασμένες αυτές τις ομάδες όμως, coach. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Όχι, λέω ότι έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής τεράστιες στιγμές,
2: ναι.
1: Τεράστιες επιτυχίες. Ναι. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Δηλαδή, πραγματικά αυτό που ζω, ειδικά αυτό το 15ήμερο, δεν λέω ότι πριν δεν ήταν. Και ο κόσμος και πριν ήταν έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος μας είχε πιστέψει από την αρχή. Ο κόσμος από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε και πατήσαμε στο Ηράκλειο, ακόμα και από την πρώτη αγωνιστική που παίξαμε και χάσαμε 3-0. Σε ένα βαρύ σκορ για μένα
2: στην Τρίπολη.
1: Στην Τρίπολη.

0: πολύ. Από την επόμενη μέρα, σαν κάτι είδανε. Δηλαδή, ένιωσα αυτή την πρώτη εβδομάδα που ήμασταν εδώ, 3-4 μέρες, νομίζω, δεν ξέρω, 3 προπονήσεις είχαμε κάνει, 2-3. Ένιωσα ότι υπήρχε ένα θετικό vibe προς εμάς. Και εμείς, αυτό λέω, αυτό που έχουμε εισπράξει, νομίζω ότι το ανταποδίδουμε με τη δουλειά μας.
1: Πάντως, καλώς που το αναφέρεις, γιατί ερχόμενος εδώ ήσουν δύσκολα. Δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε κιόλας ότι σας υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο, υπήρχε σε ένταση. Δηλαδή, λες, πάω σε μια ομάδα και ξεκινάω με τρίμπαλο και σου μου
0: Και
1: του
0: ντου.
1: και ντου.
0: Τρίμπαλο και ντου.
1: Και
0: Πώς
1: ντου.
0: το είπες.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή,
0: Έχουμε ζήσει το
1: ναι.
0: απόλυτο. Δηλαδή.
1: Plot twist κάνατε, δηλαδή, στο τέλος. Δηλαδή, αρχίζει η χρονιά έτσι και τελειώνει με κύπελο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ήταν πραγματικά δύσκολες στιγμές. Είναι κάτι πάλι που το έχω ξαναζήσει. Σε λέω, δεν είμαι κάποιος που δεν έχω. Το έχω ξαναζήσει αυτό. Αλλά δεν είναι εύκολο. Και εγώ το λέω γιατί όταν έχεις τις παραστάσεις, εγώ τις έχω. Μου είναι εύκολο να το διαχειριστώ. Δεν είναι το ίδιο εύκολο όμως για τον ποδοσφαιριστή, τον 24χρονο, 22χρονο, 30χρονο που μπορεί να μην το έχει ζήσει. Άρα και εμείς, σαν προπονητές, έπρεπε να κάνουμε δουλειά στην νοοτροπία, στο μενταλιτέ, δουλειά στο fitness, δουλειά στο tactical, δουλειά στο. Άρα έπρεπε να φτιάξουμε μια ομάδα πάλι από την αρχή, με τα δικά μας τα θέλω, με τη δική μας τη σκέψη, με τη δική μας τη φιλοσοφία. Που δεν ήταν εύκολο σε μια φάση που. Ψυχολογικά η ομάδα ήταν ράκος.
1: Να.
0: Ράκος.
1: Να.
0: Αλλά θεωρώ ότι πάνω σε αυτό και η ομάδα μου, τα παιδιά που είναι μαζί μου, κάναμε πάρα πολύ δουλειά στο κομμάτι της καθημερινότητας με τα παιδιά, σιγά σιγά με συζητήσεις, με επικοινωνία, αντιληφθήκαμε ποιο είναι το πρόβλημα και σιγά σιγά η δουλειά νομίζω φέρνει αποτέλεσμα. Αν ξέρεις τη δουλειά σου και ξέρεις να την κάνεις καλά, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας δεν μπορεί να πας λάθος.
2: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, στην συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι Μπεταράδες στο YouTube, μιλώντας και για τη μεγάλη επιτυχία του τελικού με την κατάκτηση του κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά βέβαια και για την νέα χρονιά που έρχεται με πολλές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Όφη ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Και βέβαια τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό που είπε είναι ότι η ομάδα θέλει ποιοτική ενίσχυση για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέος γύρος κινητοποιήσεων ξεκινά απόψε από τους κατοίκους τους αθανάτους, οι οποίοι αντιδρούν έντονα στη δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Στη φυλακή, η 42χρονη Ρουμάνα αποκρίθηκε προφυλακιστέα για τον βασανισμό και τον εγκλισμό 55χρονης Ρωσίδα σε κατοικία στην Αγία Τριάδα Ηρακλείου. Δύο άνδρες ηλικίας 20 και 25 ετών συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ο 20χρονος φέρεται να περιφερόταν έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχοντας την κατοχή του πυροβόλο όπλο. Ο δεύτερος συνελήφθη καθώς φέρεται να απέκρυψε το όπλο. Με θετικό πρόσημο η επιβατική κίνηση στο Ηράκλειο, άνοδος στις αεροπορικές αφήξεις και αισιόδοξες προβλέψεις για την κρουαζιέρα. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής τίθενται οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου αύριο Τρίτη, 14 του μήνα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται ιδιαίτερος υψηλός. Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων για τις οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Ως τις 20 του μήνα, για να ανοίξει η ρύθμιση μέχρι 72 δόσεις για οφειλέτες προς το δημόσιο, στις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού. Κλιμακώνεται το ντόμινο παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αποχώρησε από το κόμμα ο βουλευτής Ευβοίας Σημεών και Δίκογλου, ενώ στον προθάλαμο της εξόδου βρίσκονται τουλάχιστον άλλοι 10 βουλευτές. Εντείνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή με νέο κύμα Αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν, τα ξημερώματα και πλήγματα των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης. Έχω να τον δω και πολύ καιρό. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα στον φίλο του Μινά. Θα συνεχίσουμε με Super League. Τα νέα αναφερθήκαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής στο ρεπορτάζ του Όφη. Πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες της Super League, ξεκινώντας από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία έδωσε χθες το φιλικό προετοιμασίας με την Ολλανδική De Graafschap, το πρώτο φιλικό, επικράτησε με σκορ 2-1. Το πρώτο γκολ πέτυχε ο Βάργα, ο Ούγγρος επιθετικός, και το άλλο γκολ ο Ζούπκοφ, το μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ μετά το τέλος του χθεσινού φιλικού, ο Μάρκο Νίκολης.
1: It's a big pleasure, you know, and really credit to these guys who came here on Sunday to see ΑΕΚ. I saw many families, many small kids, and it's very nice. But out of these three lines, there will be two players. Will it be forward and midfielder, defender and midfielder, defender and forward? We want to understand during this first camp. Yeah.
2: Είναι σημαντικό για τον ίδιο και η επιστροφή του Πινέδα και η ένταξή του στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Μάλιστα. Αυτά από τον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος στις δηλώσεις του σε γενικές γραμμές εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία της ομάδας σε αυτό το πρώτο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Το επόμενο φιλικό για την ΑΕΚ είναι την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 8 το βράδυ, με μια ακόμη Ολλανδική ομάδα, την Φίτεσε. Και από την ΑΕΚ πάμε και στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, όπου συνεχίζεται η προσπάθεια για μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Για τον Ολυμπιακό να πούμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός θα παλέψει στα προκριματικά του καλοκαιριού για τη συμμετοχή του στη League Phase του Champions League, όμως από τη νέα σεζόν υπάρχει δυνατότητα να βγει απευθείας στη League Phase του Champions League μέσω του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μια πολύ καλή βαθμολογία, και αν κατακτήσει το επόμενο πρωτάθλημα, τότε θα έχει πάρα πολλές πιθανότητες να προκριθεί απευθείας στη League Phase του επόμενου Champions League. Πάμε και στον ΠΑΟΚ, όπου στον ΠΑΟΚ να πούμε ότι οι μεταγραφές συνεχίζονται. Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Σάντα Μαρία για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στο δικέφαλο του Βορρά, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει συμφωνήσει. Είναι 31 ετών, ο Γάλλος Μέσος, βρίσκεται από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη, και εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα υπογράψει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και θα αποτελέσει και επίσημα παίχτη του δικεφάλου του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επέστρεψε από την Ολλανδία, όπου έκανε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οι παίχτες πήραν τριήμερο ρεπό και προετοιμάζονται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι, είτε με την Δυναμό Κιέβου ή με την Κλουζ, στις 23 του μήνα θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα εξαρτηθεί από ποια θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο, τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Αυτά και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε και στον Παναθηναϊκό, και ο Παναθηναϊκός πλησιάζει το ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανακοίνωσε την υπογραφή συμβολέου, την επέκταση του συμβολέου του Κωνσταντίνου Κότσαρη, του Έλληνα τερματοφύλακα, μέχρι το 2028. Η ανανέωση του συμβολέου με τον Κότσαρη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανακοίνωσε και την συνεργασία με έναν ακόμη ποδοσφαιριστή στο πλαίσιο της μεταγραφικής ενίσχυσης για την νέα αγωνιστική περίοδο, οι πράσινοι, οι οποίοι ενέταξαν στον δυναμικό τους έναν ακόμη ποδοσφαιριστή στην προσπάθεια αυτή να παρουσιαστούν πιο δυνατοί. Ήδη στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού μετέχει και ο Πελιστρή, ο οποίος ήταν στο Μουντιάλ, είχε μια σύντομη παρουσία του Ουρουγουάη, αυτός δεν αγωνίστηκε καθόλου και πλέον τώρα είναι στην διάθεση του προπονητή, του Νίστρουπ, για τη συνέχεια της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού. Πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες της Super League να δούμε τι νεότερα υπάρχουν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την συνεργασία του με τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό, τον Θάνο Προδρομίτη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με την ομάδα του Αγρινίου. Στον Αστέρα Τρίπολης συνεχίζεται η προσπάθεια για τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας και εξετάζεται η περίπτωση του 25χρονου επιθετικού Ρικαρντίνιο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Βικτόρια Πιλζέν, και ο Αστέρας Τρίπολης εξετάζει σοβαρά την περίπτωση απόκτησής του.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με μπάσκετ σήμερα το μεσημέρι. Η αναγέννηση Αρχαλοχωρίου στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την νέα αγωνιστική περίοδο που θα βρει την ομάδα του Αρχαλοχωρίου για πρώτη φορά στην ιστορία της μια τόσο υψηλή εθνική κατηγορία, την Elite League, πρώην Α2 του μπάσκετ, ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον Βασίλη Ράλη, όχι από τη θέση του προπονητή, γιατί έχει κλείσει εδώ και μέρες το θέμα προπονητή, με την ανανέωση της συνεργασίας με τον Μύρονα Παπαδάκη. Θα έχει ρόλο τεχνικού διευθυντή ο Βασίλης Ράλης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αναγέννησης, η οποία αναφέρει ακόμη ότι με μια πολυετή πορεία στον πάγκο του Όφη και εμπειρία για την κατηγορία από τη θητεία του στο Ηράκλειο, ο Βασίλης Ράλης ολοκληρώνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της προπονητικής του διαδρομής και ανοίγει ένα νέο στην καριέρα του. Από τη νέα αγωνιστική περίοδο αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της αναγέννησης, φέρνοντας μαζί του πολύτιμη εμπειρία, σύγχρονη μπασκετική φιλοσοφία και ξεκάθαρο όραμα για την ανάπτυξη του συλλόγου. Η γνώση, η συνέπεια και η πολυετής παρουσία του στο υψηλό επίπεδο αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη νέα εποχή της αναγέννησης, αναφέρει η ανακοίνωση της αναγέννησης για την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βασίλη Ράλη από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Να πούμε ότι είχαμε και μία ιστορική μεταγραφή μέσα στο Σαββατοκύριακο για τον Ηροδοτό, ο οποίος θα αγωνιστεί στην National League 1, συγγνώμη, την National League 2, πρώην τρίτη εθνική, και ανακοίνωσε την συνεργασία του με έναν Σουηδό μπασκεμπολίστα ύψους 2 μέτρων και 6 εκατοστών, τον Γιώχαν Κράφορντ, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα, έχει εμπειρία και από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και από το αμερικάνικο κολεγιακό μπάσκετ. Την σεζόν που πέρασε έπαιζε στο πρωτάθλημα της Σουηδίας με την Ουψάλα και πλέον θα βοηθήσει τον Ηρόδοτο στο πρωτάθλημα της National League 2. Είναι ο πρώτος ξένος μπασκεμπολίστας στην ιστορία του Ηρόδοτου σε εθνική κατηγορία. Αυτά και από τον Ηρόδοτο. Ανεβαίνουμε κατηγορίες και πάμε και στην Basket League, εκεί που πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε το μπάσιμο που κάνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε την πολύ σπουδαία μεταγραφή του Τσέντι Οσμάν από τον Παναθηναϊκό και έχει μια διάθεση να πάρει και άλλους σπουδαίους παίκτες ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει και τον Τολιόπουλο από τον Παναθηναϊκό, για τον οποίο βέβαια υπάρχει ενδιαφέρον και από τον Άρη, και γενικά προσπαθεί να κλείσει

και σπουδαίους ξένους παίκτες, προκειμένου να παρουσιαστεί πολύ δυνατός σε Ελλάδα και Ευρώπη τη νέα περίοδο. Το θέμα του Λιόπουλου αναμένεται να κλείσει το επόμενο διάστημα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ο ΠΑΟΚ πιέζει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό για να κλείσει αυτή η μεταγραφή το επόμενο διάστημα. Πάμε και στην εθνική ομάδα μπάσκετ των κάτω των 20, η οποία ξεκίνησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με νίκη επί του Βελγίου με 84-69, μετά την ήττα από την Κροατία ήρθε η πρώτη νίκη στην διοργάνωση, με την εθνική μας να έχει κορυφαίο τον Παναγιώτη Παγώνη, ο οποίος πέτυχε 18 πόντους, 15 πέτυχε ο Νικολαίδης και 10 ο Χατζής. Σήμερα η εθνική μας ομάδα για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 θα αντιμετωπίσει στις 7 το βράδυ την ομάδα της Ισπανίας.

0: Συνεχίζουμε με κολύμβηση. Πολύ καλή ήταν η παρουσία του Κωνσταντή Χουρδάκη, του Ηρακλείωτη πρωταθλητή, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων που ολοκληρώθηκε χθες στο Μόναχο. Μετά την τέταρτη θέση στα 1500 μέτρα, ο Ηρακλείωτης πρωταθλητής, που πλέον αγωνίζεται με τα χρώματα του Ολυμπιακού, ήταν έβδομος στα 800 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 8 λεπτά, 1 δευτερόλεπτο και 26 εκατοστά. Προκρίθηκε στον τελικό με χρόνο 8.03.38. Δεν κατάφερε να πιάσει το ατομικό του ρεκόρ που έκανε πρόσφατα, 7.58.93. Γενικά ήταν εξαιρετική η παρουσία του Κωνσταντή Χουρδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων. Μιας και αναφερθήκαμε στην κολύμβηση, είχαμε μία επιστολή που έστειλαν τα κολυμπητικά σωματεία του Ηρακλείου προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία ζητούν την άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημοπράτηση και την κατασκευή νέας πισίνας 25 μέτρων δίπλα στην υπάρχουσα πισίνα, δίπλα στο κολυμπητήριο Ηρακλείου. Τα σωματεία αναγνωρίζουν τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει για τη δημιουργία νέας πισίνας, η οποία, όπως είπαμε, προβλέπεται να κατασκευαστεί δίπλα στην υφιστάμενη των 50 μέτρων. Ευχαριστούν μάλιστα τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και την διοίκηση του ΕΑΚΗ για την δρομολόγηση του έργου. Ωστόσο, στην επιστολή που απέστειλαν στον Πρωθυπουργό, επισημαίνουν ότι έκτοτε δεν έχουν λάβει επίσημη ενημέρωση για την πορεία του σχεδιασμού. Γι' αυτό το λόγο ζητούν να προχωρήσουν χωρίς άλλες καθυστερήσεις όλες οι ενέργειες που απαιτούνται μέχρι την δημοπράτηση και την έναρξη των εργασιών. Στην ίδια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τα κολυμβητικά σωματεία του Ηρακλείου τονίζουν ότι παρά τις ελλείψεις υποδομών, το Ηράκλειο εξακολουθεί να αναδεικνύει δεκάδες αθλητές και αθλήτριες που στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες στην κολύμβηση και την υδατοσφαίριση. Μάλιστα, το φετινό καλοκαίρι 6 αθλητές και αθλήτριες της κολύμβησης και της μαραθώνιας κολύμβησης, καθώς και 2 αθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης, έδωσαν ή θα δώσουν το παρόν σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Την ίδια στιγμή, οι ομάδες πόλο της πόλης αγωνίζονται στην Α2 ανδρών και γυναικών, επιβεβαιώνοντας, όπως αναφέρεται στην επιστολή, τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο υγρός στίβος στο Ηράκλειο. Στην ίδια επιστολή γίνεται αναφορά και στις προγραμματισμένες εργασίες στεγανοποίησης του κολυμπητηρίου Ηρακλείου στην 50 πισίνα. Τα σωματεία ζητούν οι παρεμβάσεις να πραγματοποιηθούν αφού ολοκληρωθεί η νέα πισίνα, ώστε να μην τεθεί ουσιαστικά εκτός λειτουργίας ολόκληρη η αθλητική δραστηριότητα και να προστατευτεί ο προπονητικός προγραμματισμός. Τα κολυμβητικά σωματεία υπενθυμίζουν ότι το Ηράκλειο είχε φιλοξενήσει βαλκανικούς αγώνες και πανελλήνιο πρωτάθλημα τη δεκαετία του 1980. Έκτοτε, όπως σημειώνουν, δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια αντίστοιχη μεγάλη διοργάνωση εξαιτίας της απουσίας κατάλληλων υποδομών. Τέλος, εκφράζουν την πεποίθηση ότι η κατασκευή της νέας πισίνας θα αναβαθμίσει συνολικά το αθλητικό κέντρο, θα ενισχύσει τον μαζικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό και θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού. Θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
1: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προσφέρουν

0: προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Από το χώρο του Στίβου είχαμε μια σημαντική επιτυχία για μια νεαρή πρωταθλήτρια του Όφη στον ακοντισμό, την Χρύσα Μαγουλάκη, η οποία κατέλαβε την δεύτερη θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Είχε καλύτερη βολή στα 47 μέτρα και 28 εκατοστά που της έδωσε το ασημένιο μετάλλιο, ωστόσο δεν κατάφερε να πλησιάσει, να πιάσει μάλλον το όριο για περίπου 1,5 μέτρο, το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών. Και από την πρωταθλήτρια ακοντισμού του Όφη, την Χρύσα Μαγουλάκη, να πάμε στον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στην Al Ain από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αγωνιστεί, μάλλον θα αγωνιστεί σε 4 διαφορετικές συνομοσπονδίες της FIFA. Ο Γιακουμάκης, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη πέρα από τις ομάδες της Ελλάδας, την Πολωνία με την Γκόρνικ, την Ολλανδία με την Φέλνο, ήταν πρώτος σκόρερ, και τη Σκωτία με τη Σέλτικ επίσης πρώτο σκόρερ, αγωνίστηκε στη Βόρεια Αμερική με την Ατλάντα, στην Νότια και Κεντρική Αμερική με την Κρούζ Αζούλ του Μεξικού και πλέον η μετακίνησή του στην Αλάιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα προσθέσει στο βιογραφικό του Ηρακλείου επιθετικού και την Ασία. Γιακουμάκης, ο οποίος έκανε και τις πρώτες δηλώσεις σαν ποδοσφαιριστής της Al Ain και μάλιστα είπε και για ποιο λόγο επέλεξε την Al Ain, παρότι υπήρχαν προτάσεις και από άλλες ομάδες. Είπε χαρακτηριστικά ο Γιακουμάκης ότι πλέον στη φάση που βρίσκεται ψάχνει το καλύτερο πακέτο για τον ίδιο σαν άνθρωπο, σαν παίχτη και για την οικογένειά του και για το λόγο αυτό επέλεξε την Al Ain και μάλιστα οι δηλώσεις του έγιναν υπό τους ήχους μπουζουκιού και μίλησε για τους στόχους που έχει στην Al Ain, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι της ομάδας του έδειξαν από την πρώτη στιγμή πόσο σημαντικός είναι για αυτούς. Είναι, είπε ο Γιακουμάκης, ένα κλαμπ που έχει κερδίσει σπουδαία τρόπαια και γι' αυτό είμαι χαρούμενος που θα παίξω στην Al Ain. Και επίσης αποθέωσε τον προπονητή της ομάδας, τον Βλάνταν Ίβιτς, για τον οποίο είπε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός προπονητής στο χώρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και θυμήθηκε και το πέρασμά του από την Ελλάδα και κυρίως από την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, πριν πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, να πούμε ότι πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση ενός δανού ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού από την Αγγλική Λέστερ, τον αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο για τον Παναθηναϊκό για 1+4 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αποκτήσει, μάλλον θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς εφόσον έχει παίξει στο 50% των επίσημων αγώνων της ομάδας στη νέα περίοδο. Και μιλάμε ότι μετράνε οι συμμετοχές που είναι από 45 λεπτά και πάνω σε κάθε αγώνα. Δεν θα μετράνε σε αυτό το 50% οι ολιγόλεπτες συμμετοχές. Δεν ρισκάρει τη συμμετοχή του, την απόκτησή του ο Παναθηναϊκός, παρότι θεωρείται ένα από τα κορυφαία ταλέντα της Δανίας, και αυτό γιατί αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμού την περσινή περίοδο. Πάμε τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, όπου είμαστε στην τελική ευθεία. Αύριο και μεθαύριο έχουμε τους δύο ημιτελικούς, οπότε αργά το βράδυ της Τετάρτης θα γνωρίζουμε το ζευγάρι του τελικού του Μουντιάλ του 2026. Αύριο στις 10 θα διεξαχθεί ο ημιτελικός, πολύ μεγάλο παιχνίδι, Γαλλία-Ισπανία, και την Τετάρτη 10 το βράδυ ο άλλος ημιτελικός, επίσης πολύ μεγάλο παιχνίδι, ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Και την Τετάρτη θα ξέρουμε ποιοι θα διεκδικήσουν το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία, να πούμε ότι θα γίνει στο Άρλιγκτον, σε ένα γήπεδο χωρητικότητας 95.000 θεατών, με διαιτητή τον Μπάρτον, και ο άλλος ημιτελικός, Αγγλία-Αργεντινή, την Τετάρτη 10 το βράδυ θα διεξαχθεί στην Ατλάντα, σε ένα γήπεδο χωρητικότητας 71.000 θέσεων, και πραγματικά έτσι από την Άρτα θα μεταδοθούν και οι δύο ημιτελικοί. Και αυτό το παιχνίδι και αυτός ο ημιτελικός έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος της FIFA, ο Γιάννη Φαντίνο, σε δηλώσεις που έκανε δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουμε στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο περισσότερες ομάδες από ό,τι σε αυτό. Φέτος έσπασε κάθε ρεκόρ με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Ποτέ στο παρελθόν διοργάνωση δεν έγινε με τόσες πολλές ομάδες, και τώρα ο πρόεδρος της FIFA σε δηλώσεις του δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα αύξηση των ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, δηλαδή να πάμε σε 64 ομάδες. Και αυτό λόγω των εορτασμών για τα 100 χρόνια της διοργάνωσης του χρόνου στο επόμενο Μουντιάλ. Το 2030 θα κλείσει το Μουντιάλ 100 χρόνια. Και οι αγώνες θα γίνουν σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη, και θα συνεχιστούν σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Είπε λοιπόν ο πρόεδρος της FIFA, ένα τουρνουά με 64 ομάδες είναι σίγουρα ένα ζήτημα που θα εξεταστεί και θα συζητηθεί στις αρμόδιες επιτροπές της FIFA μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Κάθε χώρα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται ότι μπορεί να συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελλο. Βλέπετε ότι το επίπεδο των ομάδων είναι εξαιρετικά υψηλό. Γίνεται όλο ένα και υψηλότερο σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν δώσει στις μικρότερες χώρες την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο παγκόσμιο κύπελλο, δεν θα έχουν το κίνητρο να συνεχίσουν να βελτιώνονται, δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA.

Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Συμπληρώσαμε με τους προημιτελικούς 100 παιχνίδια στην διοργάνωση, απομένουν άλλα 4, οι δύο ημιτελικοί.

και δύο τελικοί. Ο μικρός τελικός, ο οποίος θα γίνει στις 12 το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής, και ο τελικός, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή, 10 το βράδυ, ανάμεσα στους νικητές των ημιτελικών, Γαλλία-Ισπανία αύριο στις 10 και Αργεντινή-Αγγλία την Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Η FIFA στην επίσημη στο σελίδα της παρουσίασε στατιστικά στοιχεία από τους 100 αγώνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα στη διοργάνωση. Σε αυτά τα 100 παιχνίδια έχουν σημειωθεί 292 γκολ, που είναι εύκολο κανείς να διαπιστώσει πόσα γκολ έμπαιναν σε κάθε παιχνίδι. 2,92, δηλαδή περίπου 3. Καλύτερη επίθεση για την Αργεντινή με 17 γκολ, σχεδόν τα μισά, 8 ο Μέση, ο οποίος έχει και 2 ασίστ. Η ομάδα που έκανε τις περισσότερες επιθετικές προσπάθειες είναι το Βέλγιο, 112. Πρώτο σε ασίστ ο Λίσε της Γαλλίας με 5, ενώ τις περισσότερες πάσες έχει δώσει ο Ισπανός Ρόδρι, 629. Η Αργεντινή ήταν η ομάδα που έκανε τις περισσότερες πάσες μέχρι τώρα στο τουρνουά, 4.162. Είχαμε 2 αυτογκόλ από τον ίδιο ποδοσφαιριστή, τον Μοχάμετ Χάνι της Αιγύπτου. Η Ισπανία είναι η ομάδα που έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφε την αιστεία της 5 παιχνίδια, περισσότερα από κάθε άλλη στο τουρνουά. Τις περισσότερες αποκρούσεις έκανε ο Παραγουανός θερματοφύλακας ο Ορλάντο Χιλ, 28 συνολικά. Τα περισσότερα λεπτά έχει παίξει ο θερματοφύλακας της Αργεντινής, ο Μαρτίνες, 689. Ο Ελβετός Φλέουλερ είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει τρέξει περισσότερο από κάθε άλλο στο τουρνουά, 73,75 χιλιόμετρα. Ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Μέση έχουν πετύχει από 8 γκολ, είναι οι πρώτοι σκόρερ. Αν όμως έλυγε τώρα το τουρνουά, το χρυσό παπούτσι θα έπαιρνε ο αρχηγός της Γαλλίας, έχοντας 3 ασίστ. Δηλαδή, σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία στους σκόρερ, τον τίτλο παίρνει αυτός που έχει τις περισσότερες ασίστ. Ο Μέση έχει 2. Συνολικά έχουν βγει από το τσεπάκι των διαιτητών 274 κίτρινες κάρτες. Οι αποβολές είναι 15 συνολικά, και σίγουρα έχει συζητηθεί πολύ η αποβολή του Εμπολό της Ελβετίας στον αγώνα με την Αργεντινή. Το Βέλγιο είναι η ομάδα που οι παίχτες έχουν τρέξει περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα. Έχουν διανύσει μέχρι στιγμής περίπου 740 χιλιόμετρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, 3 παίχτες έχουν σημειώσει 7 και πάνω γκολ, αφού πίσω από τον Μέση είναι και τον Εμπαπέ είναι ο Χάλαντ. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της FIFA, αυτά τα 100 παιχνίδια έχουν παρακολουθήσει 6.527.410 θεατές. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε ένα μέσο όρο 65.274 θεατών ένα παιχνίδι. Το νούμερο αυτό ήδη έχει ξεπεράσει τα 2 προηγούμενα Μουντιάλ, του 18 στη Ρωσία και του 22 στο Κατάρ, μαζί. Δηλαδή, στα 2 προηγούμενα Μουντιάλ τα παρακολούθησαν 6.436.020 φίλαθλοι, και ήδη σε αυτό το Μουντιάλ έχει σπάσει αυτό το ρεκόρ. Τα γήπεδα παρουσιάζουν ένα εξαιρετικό ποσοστό πληρότητας που αγγίζει το 99,7%. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό, και παρότι όταν ανακοινώθηκαν οι τιμές των εισιτήριων ήταν πολύ ακριβές, υπήρχε φόβος ότι θα δούμε και άδειες κερκίδες, και δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
Και επίσης να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του τουρνουά η συνολική προσέλευση φιλάθλων στην ιστορία όλων των Μουντιάλων

αλλά από το 30 μέχρι σήμερα ξεπέρασε το φράγμα των 50 εκατομμυρίων φιλάθρων. Τόσοι παρακολούθησαν όλα τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου που έχουν γίνει από το 1930. Ο Λιονέλ Μέση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Γκιγέρμο Οτσόα έγιναν οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές στην ιστορία του Μουντιάλ που συμμετείχαν σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ, με τους 2 πρώτους να έχουν σε αυτά επίσης αγωνιστικό χρόνο. Ο Λιονέλ Μέση κατά τη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης κατέριψε 4 επίσημα ρεκόρ. Περισσότερα γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ από οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή, περισσότερες συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα, περισσότερες νίκες σε αγώνες Μουντιάλ και περισσότερα λεπτά συμμετοχής στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο Σλάβεν Μπίλιτς είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ομάδας Κροατίας. Ανακοινώθηκε σήμερα η συνεργασία με τον Μπίλιτς λίγες μέρες μετά την αποχώρηση του Ζλάτκο Ντάλιτς. Ο Μπίλιτς, ο οποίος επιστρέφει στην Εθνική Κροατίας, ήταν προπονητής για μία εξαετία από το 2006 έως το 2012. Νέο προπονητή έχει και η εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, η οποία θα λέγαμε ότι πάτωσε στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι μία σπουδαία μορφή της Ουρουγουάης, ο Ντιέγκο Φορλάν, ένας πολύ σπουδαίος επιθετικός, και θα είναι ο άνθρωπος που θα οδηγήσει την Ουρουγουάη στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου για τα προκριματικά του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου. Την είδηση επιβεβαίωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουρουγουάης για τη συνεργασία με τον Ντιέγκο Φορλάν. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα τηλεδίσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Στις 5 ακολουθεί η εκπομπή του Λευτέρη Ψωμά, στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη, όπως κάθε βράδυ στις 10 το ραντεβού με τον Αντώνη Γεναράκη. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο του Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε μετωπική σύγκρουση οδηγούνται οι κάτοικοι της κοινότητας των Αθανάτων στο Ηράκλειο με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά την έκδοση νέας ανακοίνωσης τελεσιγράφου, στην οποία εκφράζουν τις έντονες ενστάσεις τους για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Απόψε νέα συγκέντρωση κατοίκων. Σε έναν από τους κορυφαίους και πιο αξιόπιστους σταθμούς βάσης για την κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο έχει εξελιχθεί το λιμάνι του Ηρακλείου. Η συνεχής άνοδος και οι αυξημένες προσεγγίσεις μετατρέπουν την πόλη σε σημείο έναρξης και τερματισμού για διεθνή κρουαζιερόπλια. Κατάρρευση των γεννήσεων κατά 44% μέσα στις τελευταίες δύο δεκαετίες στην Ελλάδα, την ώρα που και η παράλληλη άνοδος της μέσης ηλικίας τεκνοποίησης στα 32 έτη συνθέτουν ένα σκηνικό έντονου δημογραφικού κράχ για τη χώρα. Οι πρόσφατοι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποκαλύπτουν εκτεταμένο δίκτυο παράνομου πλουτισμού και διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες τουλάχιστον 10 περιοχών στη χώρα. Τα σχετικά πορίσματα έχουν ήδη διαβιβαστεί στη δικαιοσύνη για την περαιτέρω ποινική δίωξη των εμπλεκομένων. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου. Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης με τα ερευνητικά ιδρύματα του νησιού για τη νέα εποχή στη φυτοπροστασία της ελιάς. Την προγραμματική σύμβαση υπέγραψε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Μεγάλη έκταση λαμβάνει πυρκαγιά στο εμβληματικό δάσος του Φοντεμπλό στη Γαλλία, που βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιόμετρων από το Παρίσι, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει τρίτο κύμα καύσωνα. Έθριος προβλέπεται αύριο Τρίτη ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά. Αρκεί να μείνετε και εσείς μαζί μας. Αρκεί να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος.

Με πολύ ρυθμό και όμορφη διάθεση ξεκινήσαμε αυτό το απόγευμα, απόγευμα Δευτέρας 13 Ιουλίου, προχωράει και ο Ιούλιος, σιγά σιγά πλησιάζουμε το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου και ουσιαστικά πλησιάζουμε τα μισά του καλοκαιριού. Είμαστε δηλαδή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, υψηλή θερμοκρασία και σήμερα. Και βέβαια με το βοριαδάκι είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις φωτιές. Οπότε καλό θα ήταν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σήμερα και αύριο σύμφωνα με τις προβλέψεις της πολιτικής προστασίας. Προχωράει ο Ιούλιος λοιπόν και αρκετοί είναι αυτοί που ήδη βρίσκονται σε διακοπές. Εμείς πάντως βρισκόμαστε εδώ στις επάλξεις. Οπότε νομίζω πως σιγά σιγά πρέπει να ανεβάζουμε και εμείς την διάθεσή μας.

Πάμε τώρα μαζί να ξεκινήσουμε πολύ πολύ νωρίς την ειδησιογραφία. Πάμε λοιπόν στο η Κρήτη να δούμε τα πρώτα θέματα αυτή την ώρα και είναι αρκετά. Ηράκλειο, νέος γύρος αντιδράσεων για τη δομή στους αθανάτους. Συγκέντρωση το απόγευμα. Αγία Μαρίνα Βόνης, χιλιάδες πιστοί στο ιστορικό προσκύνημα της Κρήτης. Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους. Υπάρχει και βίντεο για το συγκεκριμένο θέμα. Ακόμη Ηράκλειο, κτηματογράφηση, εκρηκτικά τα λάθη σε απόγνωση και σε έξοδα ιδιοκτήτες. Η Ελλάδα χωρίς γενιές, η μεγάλη δημογραφική κατάρρευση που αλλάζει δυστυχώς, να προσθέσουμε εμείς τον τίτλο, το μέλλον της χώρας. Ηράκλειο στη φυλακή, η 42χρονη για το βασανισμό της 55χρονης στην Αγία Τριάδα. Και τέλος, Ηράκλειο, καταγγελίες για επικίνδυνα δέντρα και ακαθάριστα χόρτα, καμία παρέμβαση από το Δήμο Μαλεβιζίου.

οι νύχτες του καλοκαιριού και τα σμυρνέικα τραγούδια που, όπως και να το κάνουμε, νομίζω μας ταιριάζουν. Έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη εποχή νομίζω των περισσότερων εδώ στην Κρήτη, και υπάρχουν και πολλοί λόγοι άλλωστε γι' αυτό. Από τη μία ο πιο σημαντικός ο τουρισμός, και από την άλλη οι τόσο όμορφες και ξεχωριστές παραλίες, αλλά και τα τόσο γραφικά χωριά που ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι στα βουνά της Κρήτης φαντάζουν μοναδικά και ονειρικά. Διακοπές για κάθε γούσο λοιπόν, και όταν έχεις αυτό τον παράδεισο δίπλα σου, κοντά σου, νομίζω έχεις κάθε λόγο να θεωρείς το καλοκαίρι ως την πιο αγαπημένη σου εποχή.

Νομίζω πως δεν χρειάζεται να πάμε μακριά, δεν χρειάζεται να πάμε πέρα από τη θάλασσα, άλλωστε τη θάλασσα την έχουμε δίπλα μας και αφού έχουμε και αυτή την υψηλή θερμοκρασία και σήμερα και τις επόμενες μέρες, νομίζω πως καλό θα ήταν να επισκεφτούμε κάποια παραλία. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν γεμάτες οι παραλίες από κόσμο γύρω-γύρω από το Ηράκλειο. Νομίζω πως το ίδιο συνέβαινε και στις άλλες πόλεις της Κρήτης. Οπότε πλέον ο Ιούλιος σηματοδοτεί νομίζω και το ξεκίνημα των διακοπών για τους περισσότερους, οι οποίες θα φτάσουν μέχρι και το πρώτο περίπου δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Το κάναμε και τις προηγούμενες μέρες, τις προηγούμενες δύο εβδομάδες του Ιουλίου. Νομίζω πως το κάνουμε και αυτή την εβδομάδα. Ξεκινήσαμε δηλαδή να το κάνουμε. Αλλάζουμε για λίγο το ρυθμό και γενικά τα τραγούδια που ακούμε συνήθως από αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτή την ώρα στο Ράδιο Κρήτη, και προσαρμαζόμαστε μέσα εισαγωγικά μέσα στον καιρό και την καλοκαιρία. Οπότε πιο ανεβασμένοι ρυθμοί και τραγούδια που ταιριάζουν περισσότερο με το καλοκαίρι. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις διαφημίσεις και στις 5:30.

0: το ανέβασε σε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Νιόνιος.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τα διαφημιστικά μηνύματα. Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο για ένα ακόμη απόγευμα. Και εσείς έχετε πολλούς λόγους να μείνετε και αυτό το απόγευμα, το απόγευμα της Δευτέρας, εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη, μέχρι τις 7.

Οι μπόρες που περνάνε ευτυχώς γρήγορα, το λέει και ο τραγούδι και αν το λέει μάλλον θα έχει δίκιο. Και εμείς που πάμε τώρα σε μία ακόμη είδηση μέσα από το ikriti.gr, Ηράκλειο νέος γύρος αντιδράσεων για τη δομή στους αθανάτους, συγκέντρωση το απόγευμα. Σε μετοπική σύγκρουση οδηγούνται οι κάτοικοι της κοινότητας αθανάτων στο Ηράκλειο Κρήτης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά την έκδοση νέας ανακοίνωσης τελεσυγράφου, στην οποία εκφράζουν τις έντονες αισθάσεις τους για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Η νέα αυτή οργανωμένη αντίδραση πυροδοτήθηκε αμέσως μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική απόφαση είναι ηλυμένη και ότι το θέμα βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία υλοποίησης. Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς της περιοχής δηλώνουν αποφασισμένοι να εμποδίσουν τα κυβερνητικά σχέδια, προχωρώντας μάλιστα σε νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το πρώην εργοστάσιο. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, ο πρόεδρος του Σταυρακίου Ζαχαρίας Σιωτάκης, η νέα συγκέντρωση κατοίκων θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, αυτή την ώρα δηλαδή περίπου, όπως ανέφερε ο κ. Σιωτάκης. Επίσης, την Τρίτη το πρωί αναμένεται συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, ενώ σε επικοινωνία που είχαν με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης Σπύρο Σταθούλη, ζήτησαν συνάντηση με τον Θάνο Πλεύρη. Μέσω της νέας ανακοίνωσής τους, οι κάτοικοι απαντούν στον Υπουργό και απαιτούν άμεση αναστολή κάθε τεχνικής ή γραφειοκρατικής διαδικασίας για τη δημιουργία της δρομής, δημοσιοποίηση όλων των μελετών και των απαραίτητων αδειοδοτήσεων που αφορούν τη συγκεκριμένη χωροθέτηση. Και τέλος, λήψη η υπόψη των αρνητικών νομοδοτήσεων που έχουν εκδώσει τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω πως αυτό το επεισόδιο δεν θα τελειώσει εδώ σήμερα, θα έχει συνέχεια και να δούμε τελικά τι θα γίνει και αν η δομή συγκεκριμένη στο τέλος πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Νίκος Πορτοκάλογλου, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας αναρωτιόνται μαζί τι έχει μείνει από τη φωτιά. Και βέβαια η φωτιά προφανώς είναι τα νιάτα, και αυτά που έχουν μείνει είναι το πώς νιώθουμε ουσιαστικά όλοι οι άνθρωποι όταν τα χρόνια περάσουν και αναζητούμε να βρούμε τι έχει μείνει από αυτή την χαμένη νιώτη. Νομίζω για τον καθένα είναι διαφορετικό αυτό που μένει. Ο καθένας έχει ένα διαφορετικό τρόπο να αντιλαμβάνεται και ουσιαστικά να εξατομικεύει το πέρασμα των χρόνων. Κάποιοι στα 50 νιώθουν ότι είναι 25 και κάποιοι στα 50 νιώθουν ότι είναι 100. Για τον καθένα λοιπόν είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό αυτό που τελικά μένει από τη φωτιά.

Κατερίνα Κυρμιζή, στην πίσω τσέπη του Blue Jean, ένα τραγούδι που δεν ακούμε συχνά από την εκπομπή μας. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να το θυμηθούμε και να το τραγουδήσουμε μαζί. Να πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, ένα από τα τραγούδια, ένα από τα σουξέ ουσιαστικά να πούμε της εποχής, ο Απών, ένα από τα νέα φιντάνια στο ελληνικό τραγούδι και μια καντάδα που αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2026, από ό,τι δείχνουν οι μετρήσεις, παίζει ιδιαίτερα πολύ σε όλα τα ραδιόφωνα και ένα από τα τραγούδια που ακούγονται ιδιαίτερα αυτό τον καιρό.

Ένα τραγούδι για τους πιο παλιούς, τους σημερινούς σαραντάριδες. Να πούμε πως το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαμε ακούσει πριν από αρκετά χρόνια, κάπου εκεί στο ξεκίνημα της δεκαετίας.

δεκαετίας του 90 νομίζω, από το Δημήτρη Κόκοτα. Βέβαια σήμερα η εκτέλεση είναι διαφορετική και το σουξέ παραμένει σουξέ. Αυτές οι μουσικές του Φίβου από ό,τι φαίνεται είναι παντός καιρού και αντέχουν όσο και αν έχουν περάσει κάποιες δεκαετίες από τότε που φτιάχτηκαν, δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, λίγο πριν φτάσουμε στις 6, συνεχίζουμε με ρυθμούς καλοκαιρινούς, όμορφους, ένα ακόμη απόγευμα, ένα ακόμη καλοκαιρινό απόγευμα εδώ στο Ράδιο Κρήτη μέχρι τις 7.

Και εμείς που βρισκόμαστε λίγο πριν τις 6 ουσιαστικά ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και θα το ολοκληρώσουμε με ένα ταξίδι στη διεθνή μουσική σκηνή. Ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 90, η Μαντόνα και το La Isla Bonita που μας έρχεται και μας θυμίζει καλοκαίρια από το παρελθόν.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αναβρασμός επικρατεί στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο για τη δομή μεταναστών που σχεδιάζει στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι κάτοικοι ζητούν διαφάνεια στη διαχείριση, τονίζοντας ότι το κράτος δεν μπορεί να απαιτεί νομιμότητα όταν το ίδιο ανέχεται εκ των υστέρων παρανομίες. Σε μία ώρα η νέα κινητοποίηση των κατοίκων στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Στο μεταξύ, παγωμένη εμφανίζεται η κίνηση στα στενά του Ορμούζ, καθώς κανένα εμπορικό πλοίο δεν πέρασε επισήμως σήμερα. Πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλαιο Brent, πάνω από τα 74 το ελαφρό αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Σε πανελλαδική πανδημοσιοπαλληλική κινητοποίηση προχωρά αύριο Τρίτη η ΑΔΔΗ αντιδρώντας στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Τη δυνατότητα να προσθέσουν το διαβατήριό τους στα διαθέσιμα έγγραφα του gov.gr έχουν από σήμερα οι Έλληνες πολίτες. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ στις δυνάμεις της ελεγχόμενης σωκοματικής αντιπολίτευσης περνά ο έλεγχος της Κουμουνδούρου. Οι αριθμητικοί συσχετισμοί στα όργανα του κόμματος αλλάζουν καθοριστικά μετά τις παρετήσεις που υπέβαλαν οι αναπληρωτής γραμματέας Αναστασία Σαπούνα και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Περισσότερους από 10.000 επιπλέον θανάτους κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του καύσωνα στα τέλη Ιουνίου, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης στον ανθρώπινο οργανισμό. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

Στην αγορά του Αλ Χαλίλη, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, στο Ράδιο Κρήτη, ένα ακόμη απόγευμα. Εμείς λίγο μετά τις 6 και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατούν συντροφιά. Αρκεί να μένετε μαζί μας και αυτό το απόγευμα μέχρι το τέλος.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τις συνταγές, για τις συνταγές της μαγειρικής που εμείς οι Έλληνες νομίζω τις χρησιμοποιούμε περισσότερο από κάθε άλλο λαό και όχι μόνο για να μαγειρέψουμε, αλλά γενικώς μας αρέσει σαν λαό να βρίσκουμε συνταγές και ουσιαστικά να κάνουμε αυτό που θέλουμε πραγματικότητα. Έτσι κι αλλιώς το κάθε πράγμα έχει τη δική του συνταγή και για κάποιους είναι απλά η συνταγή της επιτυχίας, για κάποιους άλλους είναι η συνταγή για να καταφέρουν να τελειώσουν το πανεπιστήμιο, για να καταφέρουν να βρουν την δουλειά που θέλουν και ο καθένας έχει, είπαμε, τη δική του συνταγή και ουσιαστικά τη χρησιμοποιεί πολλές φορές μέσα στη ζωή του.

Η Δήμητρα Γαλάνη και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αναρωτιόνται σε ποιον μπορούν να βρουν και να πούν το «Σ' αγαπώ», και εμείς που θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη ντουέτο, αφού ξεκινήσαμε τα ντουέτα, αυτή τη φορά μετά τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, μαζί μας είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Γιάννης Κότσιρας με ένα

Το ψέμα, η αγάπη και η απάτη. Πολλές φορές αυτά τα τρία είναι πολύ κοντά και τις περισσότερες φορές βέβαια ανάμεσά τους καταφέρνει και βρίσκεται πάντα η αγάπη που μπορεί να μας οδηγήσει και στο ψέμα αλλά και στην απάτη ή και το αντίστροφο. Εμείς που πάμε τώρα να ανεβάσουμε ρυθμούς, σας το έχουμε υποσχεθεί ότι όλο αυτό το μήνα τα τραγούδια που θα ακούμε θα είναι περισσότερο ανεβαστικά, θα είναι πιο κοντά στο καλοκαίρι, οπότε ας το τηρήσουμε για μία ακόμη φορά. Άννα Βύση, ένα ακόμη από τα σουξέ του καλοκαιριού, το Αιγαίο, που είναι πολύ όμορφο και έτοιμο νομίζω για μία ακόμη φορά να ζήσει μεγάλες στιγμές μέσα στο καλοκαίρι.

Και σιγά σιγά φτάνουμε και στις 6:30. Ουσιαστικά ολοκληρώνουμε το τρίτο ημίωρο. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε με το τελευταίο ημίωρο, που όπως συμβαίνει πάντα, εμείς φιλάμε και κρατάμε τα καλύτερα. Τα καλύτερα για το τέλος, λοιπόν, για μία ακόμη φορά, αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε και τις διαφημίσεις.

0: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λίγο μετά τις 6.30 στο τελευταίο πλέον ημίωρο της εκπομπής σας βρισκόμαστε απόγευμα Δευτέρας εδώ μαζί μουσικά το περνάμε στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι μαζί μας και μας κρατούν ελπίζουμε ευχάριστη συντροφιά. Σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο και σας προτείνουμε να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος, γιατί όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτό το τελευταίο ημίωρο τα τραγούδια είναι πραγματικά ένα και ένα.

Πάμε σιγά σιγά να βάλουμε τον ήχο του μπουζουκιού στην εκπομπή μας και αυτό το απόγευμα με δύο πραγματικά πολύ όμορφα τραγούδια. Η απέναντι τη Σούκανα και Πίνης και αμέσως μετά η Μελίνα Κανά με ένα ακόμη εξίσου όμορφο και ξεχωριστό τραγούδι.

Ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι που μας ήρθε από το νέο κύμα. Νομίζω πως είναι από τα τραγούδια που μπορούν και αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου και ακούγεται ευχάριστα ακόμη και όταν έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια από τότε που ακούστηκε για πρώτη φορά. Πάμε να αφήσουμε το μπουζούκι και να ταξιδέψουμε στην Κρήτη, να βάλουμε μαζί μας μία από τις φωνές που εδώ και αρκετές δεκαετίες χαρακτηρίζονται ως η φωνή της Κρήτης, ο Βασίλης Κουλάς και τα Άγρια Πουλιά που ημερεύουν όταν τα τραγουδά, όταν τα ερμηνεύει ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς.

0: ela chuta grime, chiede mi agape, agape, e nasce drime, cima di pucaratiche, sti piova piamo mnimi.
1: Η Κρήτη με τις τόσο όμορφες μουσικές και τις τόσο θεσπέσιες φωνές, και νομίζω πως πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα αυτές που ξεχωρίζει, αυτή που ξεχωρίζει είναι αυτή που μόλις ακούσαμε, του μεγάλου, του Βασίλη του Σκουλά. Εμείς που βρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν σας αφήσουμε, και πάμε τώρα να κάνουμε ένα ταξίδι. Ένα τραγούδι που το καλοκαίρι του 2025 ακουγόταν πιο πολύ απ' όλα νομίζω στα ραδιόφωνα, και από ό,τι φαίνεται έχει τη δύναμη και μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2026. Η Μαρίνα Σπανού ξεκίνησε το ταξίδι της από πέρυσι και από ό,τι φαίνεται το συνεχίζει μέχρι και φέτος, μέχρι και τώρα σε όλα τα ραδιόφωνα.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να σας αφήσουμε. Πάμε σιγά σιγά στο τέλος. Για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακριβώς στις 7 ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων, Πόπη και ο Στεράκη θα είναι κοντά σας για ένα ακόμη απόγευμα μέχρι τις 9. Από εμάς πολλές ευχές να περνάτε καλά όπου και αν είστε. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέος γύρος κινητοποιήσεων απόψε από τους κατοίκους των αθανάτων που αντιδρούν έντονα στη

0: δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Στην κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου, η Κρήτη κατακλείζεται από επισκέπτες με την κίνηση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου να χτυπά κόκκινο. Ωστόσο, η κοσμοσυρωή δεν μεταφράζεται σε χρήματα για την τοπική οικονομία. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των ενστάσεων στο πλαίσιο της κτηματογράφησης για τους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου που λήγει στις 27 Ιουλίου. Ιδιαίτερως τεταμένο παραμένει το κλίμα στους αθανάτους με την τοπική κοινωνία να προειδοποιεί για κλιμάκωση. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκτόσεις με τον εμπορικό κόσμο να προσδοκά μία ανάσα στην αγορά. Οι καταστηματάρχες κάνουν λόγο για μία δύσκολη χρονιά με περιορισμένη αγοραστική κίνηση, ενώ οι καταναλωτές παραμένουν συγκρατημένοι αναζητώντας τις καλύτερες δυνατές τιμές. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει σχεδόν το μισό εισόδημα των μισθωτών στην Ελλάδα, κατατάσσοντας το συγκεκριμένο κλάδο εργαζομένων στους πρωταθλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν. Χιλιάδες προσκυνητές σειραίουν στην Αγία Μαρίνα της Βόνης, ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά προσκυνήματα της Κρήτης. Το μοναστήρι έχει ανοίξει τις πύλες του και υποδέχεται καθημερινά πλήθους πιστών από όλο το νησί και όχι μόνο για την εορτή της Αγίας Μαρίνας στις 17 Ιουλίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το θέμα της απόκτησης επιθετικού στον Όφη, με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Ο Βασίλης Ράλης είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, καθώς ανακοινώθηκε συνεργασία των δύο πλευρών. Έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός στην Κρήτη, ανέμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 8.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Καλώς ήρθατε στη μουσική μας παρέα, σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου, για εδώ όπου τα τραγούδια συναντούν μικρές ιστορίες της καθημερινότητας. Απόψε λέω να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό, να μιλήσουμε για κάποια αντικείμενα που βρίσκονται σχεδόν σε κάθε σπίτι. Αντικείμενα τόσο γνώριμα που μερικές φορές περνούν απαρατήρητα. Κι όμως πίσω από ένα παλιό ρολόι ή μια πολυθρόνα ας πούμε, μπορεί να κρύβονται πάρα πολλές αναμνήσεις, άνθρωποι και στιγμές που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το μουσικό ταξίδι, δίνοντας αξία σε όλα εκείνα που βρίσκονται δίπλα μας και πολλές φορές ξεχνάμε να τα παρατηρήσουμε. Καλώς ήρθατε!

Σχεδόν όλοι έχουμε μία κούπα, ένα φλιτζάνι που διαλέγουμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Και δεν είναι απαραίτητα η πιο ακριβή κούπα αυτή, η πιο όμορφη. Είναι όμως εκείνη που μας κάνει να νιώθουμε οικεία. Μπορεί, ας πούμε, να ήταν δώρο από κάποιο αγαπημένο πρόσωπο ή να μας θυμίζει ένα ταξίδι. Ο πρωινός καφές ή το βραδινό μας τσάι αποκτούν άλλη γεύση όταν σερβίρονται σε κάτι που έχει τη δική του μικρή ιστορία. Και σκεφτόμαστε πως τελικά δεν είναι τα αντικείμενα που αποκτούν αξία, αλλά οι στιγμές που ζήσαμε με τα αντικείμενα αυτά.

Πριν ακόμα οι φωτογραφίες γεμίσουν τα κινητά μας, τα τάμπλετ μας, τους υπολογιστές μας, ξέρετε, υπήρχαν τα άλμπουμ. Εκείνα τα βαριά βιβλία που άνοιγαν συνήθως σε κάποιες γιορτές ή στα οικογενειακά έτσι τραπέζια. Κάθε σελίδα από αυτά έκρυβε πρόσωπα, ταξίδια, γενέθλια, στιγμές που είχαμε ξεχάσει και θέλαμε να τις θυμηθούμε. Το όμορφο με τα άλμπουμ είναι ότι σε ανάγκαζαν να σταματήσεις για λίγο, να κοιτάξεις την εικόνα λίγο περισσότερο, λίγο πιο προσεκτικά και να θυμίσεις όσα σήμερα δεν χωρούν μέσα σε μία λεζάντα.

Σε πολλά σπίτια υπάρχει μία πολυθρόνα που μοιάζει να έχει τη δική της θέση στην οικογένεια. Είναι ας πούμε εκείνη που καθόταν η γιαγιά ή ο παππούς για να διαβάσει την εφημερίδα, η γιαγιά ας πούμε για να πλέξει. Σήμερα μπορεί να είναι λίγο φθαρμένη, όμως κανείς δεν σκέφτεται να την αντικαταστήσει, γιατί δεν είναι απλώς ένα έπιπλο. Είναι ένα κομμάτι της οικογενειακής ιστορίας, γεμάτο εικόνες, γεμάτο φωνές και αναμνήσεις που συνεχίζουν να ζουν μέσα στο σπίτι και να μας θυμίζουν τους πολύ αγαπημένους μας παππούδες και γιαγιάδες.

Ένα ακόμα αντικείμενο που δεν το παρατηρούμε είναι η βαλίτσα μας. Υπάρχουν, ξέρετε, βαλίτσες που έχουν ταξιδέψει πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Κάποιες μας συνόδευσαν στις πρώτες καλοκαιρινές διακοπές, άλλες στα φοιτητικά χρόνια, στα σπουδές ή ακόμα και σε μια νέα αρχή που κάναμε στη ζωή μας. Ακόμη και όταν μένουν αποθηκευμένες οι βαλίτσες μας κάπου στην αποθήκη, κουβαλούν εικόνες από σταθμούς, από λιμάνια, από αεροδρόμια και δρόμους. Και κάθε φορά που τις ανοίγουμε, είναι σαν να ανοίγουμε μαζί τους και ένα κομμάτι από τις αναμνήσεις μας. Γιατί μπορεί τα ταξίδια μας κάποια στιγμή να τελειώνουν, αλλά οι ιστορίες τους μένουν στην ψυχή μας.

0: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και Οστεράκη στο μικρόφωνο, μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Σχεδόν όλοι μας έχουμε στο σπίτι κάπου σε ένα συρτάρι ένα παλιό τετράδιο. Μπορεί αυτό το τετράδιο να έχει συνταγές, να έχει τηλέφωνα, να έχει λίστες ή κάποιες μικρές σημειώσεις που μπορεί να γράφτηκαν βιαστικά. Όταν το ανοίγουμε χρόνια μετά, δεν διαβάζουμε μόνο τις λέξεις. Θυμόμαστε εποχές, πρόσωπα, καταστάσεις. Ο γραφικός χαρακτήρας κάποιου αγαπημένου ανθρώπου μπορεί να φέρει πίσω μία ολόκληρη ιστορία. Και έτσι, ένα απλό τετράδιο γίνεται κάτι πολύ περισσότερο από χαρτί και μελάνι.

Πριν ακόμα γεμίσει η ζωή μας με οθόνες, υπήρχε μία φωνή που έμπαινε στο σπίτι και γινόταν η παρέα μας. Το ραδιόφωνο συνόδευε το πρωινό ξύπνημα, τις δουλειές του σπιτιού, τις διαδρομές με το αυτοκίνητο. Δεν χρειαζόταν εικόνα για να ταξιδέψει η φαντασία μας. Μία φωνή, ένα τραγούδι και μία καλή ιστορία ήταν αρκετά. Ίσως γι' αυτό παραμένει μέχρι σήμερα το ραδιόφωνο ένα από τα πιο ανθρώπινα μέσα επικοινωνίας, γιατί αφήνει πάντα χώρο στον ακροατή να φανταστεί τη δική του εικόνα.

Ένα μικρό μεταλλικό αντικείμενο που κουβαλά έτσι μεγάλη σημασία νομίζω, είναι το κλειδί της εξώπορτας που δεν ανοίγει απλώς ένα σπίτι. Ανοίγει εκείνο το χώρο όπου όλοι εμείς νιώθουμε ασφαλείς, όπου εκεί μας περιμένουν οι άνθρωποι μας ή μπορεί να μας περιμένει η ησυχία αυτή και η ηρεμία που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Πόσες φορές άραγε σκεφτείτε το αυτό, δεν έχουμε ψάξει πάρα πολύ αγχωμένα να βρούμε το κλειδί μας και πόση ανακούφιση νιώθουμε όταν τελικά το βρίσκουμε και γυρίζει αυτή η κλειδαριά μετά από μια πολύ κουραστική ημέρα. Σκεφτείτε λοιπόν πως αυτό το μικρό αντικείμενο, το κλειδί του σπιτιού μας, πόσο μεγάλη αξία έχει για μας.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν επαναφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε σε ανάρτησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται για τη φύλαξη του Ορμούζ με τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα στενά. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι του πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 το ελαφρό αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Με θετικό πρόσημο επιβατική κίνηση στο Ηράκλειο, άνοδος στις αεροπορικές αφήξεις και αισιόδοξες προβλέψεις για την κρουαζιέρα. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου αύριο Τρίτη, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται ιδιαίτερως υψηλός. Πρεμιέρα έκαναν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου. Σύμπραξη της περιφέρειας Κρήτης με τα ερευνητικά ιδρύματα του νησιού για τη νέα εποχή στη φυτοπροστασία της ελιάς. Την προγραμματική σύμβαση υπέγραψε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Συναγερμό στη Λαμία μετά τα 20 κρούσματα σαλμονέλας, 12 ασθενείς παραμένουν σε νοσηλεία. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν στην Αθήνα το έτος 2010. Στην Τουρκία, οι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη σχεδόν 1.000 υπόπτων που συνδέονται με το δίκτυο Γκιουλέν, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ikriti.gr.

Όλοι μας έχουμε στο σπίτι, κάπου σε μια βιβλιοθήκη, σε ένα τραπέζι, σε ένα κομωδίνο, ένα βιβλίο που περιμένει. Ξέρετε, υπάρχουν βιβλία που τα διαβάζουμε μόνο μιας και άλλα που μπορεί να μένουν για μήνες στο κομωδίνο ή στη βιβλιοθήκη μας. Και δεν σημαίνει ότι τα ξεχάσαμε, ίσως απλώς περιμένουν τη σωστή στιγμή. Γιατί κάθε βιβλίο βρίσκει τον αναγνώστη του όταν εκείνος είναι έτοιμος να το συναντήσει. Και πολλές φορές λίγες μόνο σελίδες αρκούν για να μας ταξιδέψουν πολύ πιο μακριά από όσο θα μπορούσε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς.

Τώρα που λέμε για όλα αυτά τα αντικείμενα που έχουμε στο σπίτι μας, σκεφτόμουν αυτό το τραπεζομάντιλο της Κυριακής. Κάποτε υπήρχε ένα τραπεζομάντιλο που έβγαινε μόνο στις γιορτές ή στα κυριακάτικα τραπέζια. Και ήταν ένα σημάδι ότι η μέρα είχε κάτι ξεχωριστό. Γύρω του μαζευόταν η οικογένεια, οι κουβέντες κρατούσαν λίγο περισσότερο και το φαγητό γινόταν αφορμή για συνάντηση. Ίσως οι συνήθειές μας να έχουν αλλάξει, όμως η ανάγκη να καθόμαστε όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι παραμένει η ίδια, γιατί εκεί ακριβώς γεννιούνται οι πιο όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις.

Για πολλούς από εμάς το ποδήλατο ήταν η πρώτη μεγάλη αίσθηση ελευθερίας. Οι πρώτες βόλτες στη γειτονιά, οι πτώσεις που έγιναν μαθήματα και η χαρά όταν επιτέλους καταφέρναμε να κάνουμε πετάλι χωρίς καμία άλλη βοήθεια. Το ποδήλατο δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι. Ήταν μία μικρή περιπέτεια που μας έμαθε να δοκιμάζουμε, να επιμένουμε και να συνεχίζουμε. Και ακόμη και σήμερα, ένα ποδήλατο που μπορεί να περνά από δίπλα μας, μας ξυπνά όμορφες παιδικές εικόνες.

Ένα ακόμα αντικείμενο που προσπερνάμε και δεν παρατηρούμε, να το πω έτσι, την αξία του, είναι το κουδούνι της πόρτας. Ένας ήχος που πολλές φορές μπορεί να κρύβει μια ευχάριστη έκπληξη. Μπορεί να είναι ένας φίλος που πέρασε να μας δει, που πέρασε να πιούμε ένα καφέ, ένας συγγενής που ήρθε απροειδοποίητα ή ένας άνθρωπος που είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε. Το κουδούνι της πόρτας είναι ένας ήχος από εκείνους που πάντα γεννούν, αν το σκεφτείτε, μία μικρή περιέργεια. Ποιος να είναι άραγε? Και πολλές φορές πίσω από αυτή την πόρτα αρχίζει μία όμορφη κουβέντα που μπορεί και να κρατά περισσότερο από όσο περιμέναμε.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
6: Είναι του ανθρώπου επιλογή.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Έχετε σκεφτεί ποτέ τι ακριβώς κάνει ένα παράθυρο σε ένα σπίτι? Ενώνει το δικό μας κόσμο με τον έξω. Από εκεί βλέπουμε την πρώτη βροχή του χειμώνα, τα χρώματα της άνοιξης, τα παιδιά που μπορεί να παίζουν και τα φώτα της πόλης το βράδυ. Και πολλές φορές στεκόμαστε για λίγα λεπτά, όλοι το έχουμε κάνει αυτό, και απλώς κοιτάζουμε έξω. Δεν ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο. Απλώς αφήνουμε το βλέμμα μας να ταξιδέψει. Και αυτό είναι αρκετό για να ηρεμήσει λίγο η σκέψη μας.

Σε πάρα πολλά σπίτια υπάρχει ένα κουτί που δεν το ανοίγουμε πολύ συχνά και μέσα του φύλαμε παλιές κάρτες, εισιτήρια, γράμματα, μικρά αναμνηστικά, ακόμα και φωτογραφίες. Για κάποιους ίσως να μην έχουν καμία αξία, για κάποιους άλλους όλα αυτά. Για εμάς όμως είναι μικρά κομμάτια της ζωής μας. Κάθε αντικείμενο μπορεί να μας θυμίζει έναν άνθρωπο, μία εποχή ή μία στιγμή που δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Και αυτό το κουτάκι είναι ένας μικρός θησαυρός, δικός μας θησαυρός, γεμάτος από συναισθήματα.

Σκεφτείτε πως υπάρχει κάτι ιδιαίτερα όμορφο όταν επιστρέφουμε στο σπίτι και βλέπουμε ένα φως αναμένο. Είναι μία εικόνα που δημιουργεί αμέσως ένα αίσθημα ζεστασιάς και οικειότητας. Δεν είναι μόνο το φως του δωματίου. Είναι αυτή η αίσθηση που έχουμε όλοι μας ότι κάπου ανήκουμε. Ότι υπάρχει ένας χώρος που μας περιμένει, που είναι εκεί για μας. Και βλέπετε ότι τελικά τα σπίτια δεν αποκτούν αξία ούτε από τα έπιπλα, ούτε από τα αντικείμενά τους. Αποκτούν αξία από τους ανθρώπους και τις στιγμές που φιλοξενούν.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας μουσικής διαδρομής. Απόψε δεν μιλήσαμε για κάτι μεγάλο ή εντυπωσιακό. Σταθήκαμε σε πολύ απλά αντικείμενα που βρίσκονται γύρω μας κάθε μέρα και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γίνονται μάρτυρες της ζωής μας. Είναι εκεί στις χαρές, στις αλλαγές, στις καθημερινές στιγμές που αργότερα μετατρέπονται σε αναμνήσεις. Αυτή είναι και η πραγματική αξία τους. Δεν είναι το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα, αλλά όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί τους. Κάθε σπίτι έχει τις δικές του μικρές ιστορίες και κάθε άνθρωπος τα δικά του αντικείμενα που δεν θα ήθελε ποτέ να αποχωριστεί. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Ελπίζουμε αυτή η μουσική παρέα να σας κράτησε όμορφη συντροφιά και ίσως να σας έκανε να κοιτάξετε με λίγο διαφορετική ματιά κάποια από τα πράγματα που υπάρχουν γύρω σας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη και σας αφήνω απόψε με τα λόγια της Βισλάβα Σιμπρόσκα. Μπορείς να βρεις ολόκληρο το σύμπαν κρυμμένο στα πιο ασήμαντα αντικείμενα. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι σχέσεις ανάμεσα στους κατοίκους των αθανάτων και το Υπουργείο Μετανάστευσης, καθώς η τοπική κοινωνία δηλώνει αποφασισμένη να κλιμακώσει τις αντιδράσεις της. Αφορμή για την έξαρση οργής αποτελούν οι πρόσφατες δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Θανάση Πλεύρη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ο σχεδιασμός για τη λειτουργία της δομής μεταναστών στους αθανάτους θα συνεχιστεί απρόσκοπτα γνώντας τις έντονες τοπικές αντιδράσεις. Η στάση αυτή του Υπουργού χαρακτηρίζεται ως κόκκινο πανί από τους κατοίκους, οι οποίοι απαντούν σε σκληρό τόνο, καλώντας την πολιτική ηγεσία είτε να δημοσιοποιήσει άμεσα τις σχετικές μελέτες, είτε να επανεξετάσει εξ ολοκλήρου την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας. Η αντίδραση των πολιτών μεταφέρεται πλέον στο δρόμο, αλλά με θεσμικό και ειρηνικό τρόπο. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε απόψε έξω από το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη με στόχο την ειρηνική περιφρούρηση της κινητοποίησης και τη διατήρηση της δημόσιας πίεσης. Στην κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου η Κρήτη κατακλείζεται από επισκέπτες με την κίνηση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου να χτυπά κόκκινο. Ωστόσο η κοσμοσυρωή δεν μεταφράζεται σε χρήμα για την τοπική οικονομία. Η αγορά αντιμετωπίζει μεγάλη υστέρηση εσόδων περίπου 30%. Τα τελευταία 3 χρόνια, οι επαγγελματίες του νησιού κάνουν λόγο για μία από τις πιο υποτονικές περιόδους των τελευταίων ετών σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση, από εστιατόρια μέχρι καταστήματα που πωλούν ντόπια προϊόντα. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, με τον εμπορικό κόσμο να προσδοκά μια ανάσα στην αγορά. Οι καταστηματάρχες κάνουν λόγο για δύσκολη χρονιά με περιορισμένη αγοραστική κίνηση, ενώ οι καταναλωτές παραμένουν συγκρατημένοι αναζητώντας τις καλύτερες δυνατές τιμές. Η εκπτωτική περίοδος θα ολοκληρωθεί στα εμπορικά καταστήματα στις 31 Αυγούστου. Αντίστροφα, μετρά πλέον ο χρόνος για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των ενστάσεων στο πλαίσιο της κτηματογράφησης για τους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου, που λήγει στις 27 Ιουλίου. Χωρίς άλλη αναβολή, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες εμπραγμάτων δικαιωμάτων να σπεύσουν σε πρώτο επίπεδο να ελέγξουν το πώς έχουν καταγραφεί οι ιδιοκτησίες τους στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες, διότι αρχίζει να πιέζει αφόρητα ο χρόνος κατάθεσης των ενστάσεων. Το ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν επαναφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος πρόσθεσε σε ανάρτησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται για τη φύλαξη του Ορμούζ με τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα στενά. Την ίδια ώρα, κοντά στα $80 το βαρέλι κινείται το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 η τιμή του ελαφρού αργού. Μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Στις δυνάμεις της λεγόμενης ισοκομματικής αντιπολίτευσης περνά ο έλεγχος της Κουμουνδούρου μετά τις παραιτήσεις που υπέβαλαν οι αναπληρωτής γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Η ατζέντα πλέον καθορίζεται από την Τρόικα Πολάκη, Παπά και Δούρου. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών έπεσε ένας 60χρονος σήμερα μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου. Ο συλληφτής κατηγορείται για νέα καλλιέργεια 103 δεντριλίων κάναβης, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για παλαιότερη υπόθεση ναρκωτικών στα Χανιά. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής στήθενται οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου αύριο Τρίτη, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται ιδιαίτερα υψηλός. Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης με τα ερευνητικά ιδρύματα του νησιού για τη νέα εποχή της φυτοπροστασίας στην ελιά. Την προγραμματική σύμβαση υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Σε πανελλαδική πανδημοσιοπαλληλική κινητοποίηση προχωρά αύριο η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας τη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Συναγερμό στη Λαμία μετά τα 20 κρούσματα σαλμονέλας, 12 ασθενείς παραμένουν σε νοσηλεία σε νοσοκομεία. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν στην Αθήνα το Μάιο του 2010. Ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά γεγονότα του καλοκαιριού για την Κρήτη πλησιάζει με την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη να είναι έτοιμη για την υποδοχή χιλιάδων πιστών που αναμένεται και φέτος να περάσουν το κατόφλι της τις επόμενες ημέρες. Το γνωστό σε όλη την Κρήτη προσκύνημα αποτελεί κάθε χρόνο σημείο συνάντησης ανθρώπων από κάθε περιοχή του νησιού αλλά και επισκεπτών από την υπόλοιπη χώρα που ταξιδεύουν ως τη Βόνη για να βρεθούν κοντά στην Αγία Μαρίνα να προσευχηθούν και να τιμήσουν τη μνήμη της στις 17 Ιουλίου ανήμερα της γιορτής της. Και πάλι στο διεθνή χώρο, στην Τουρκία, οι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη σχεδόν 1.000 υπόπτων που συνδέονται με το δίκτυο Γκιουλέν, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016. Μεγάλη έκταση λαμβάνει πυρκαγιά στο εμβληματικό δάσος του Φοντενεμπλό στη Γαλλία, που βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιόμετρων από το Παρίσι, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει τρίτο κύμα καύσωνα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το θέμα της απόκτησης επιθετικού στον Όφη, με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Ο Βασίλης Ράλης είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, καθώς ανακοινώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών. Αύριο στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας, ενώ 24 ώρες αργότερα ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Στο μεταξύ, η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει ακόμα περισσότερο τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου από 48 στις 64. Έθριος προβλέπεται αύριο Τρίτη ο καιρός, οι αναμυθαπνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα.

0: Μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης, 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και απόψε στο Ράδιο Κρήτη 101,5, στο καθιερωμένο νυχτερινό μας ραντεβού. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο και όπως συμβαίνει κάθε βράδυ για περίπου 120 λεπτά, περιπλανιόμαστε μέσα στα όμορφα ποτάμια και θάλασσες του ελληνικού πενταγράμμου. Με στίχους και με ήχους θα μείνουμε συντροφιά σε όλους εσάς και με μικρές κουβεντούλες. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες όμορφες. Θεματικά θα κινηθούμε και απόψε και θα προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας το ποτό μέσα από το ελληνικό τραγούδι. Καλά να περάσουμε!

Αλήθεια, σκεφτήκατε ποτέ πόσα κοινά μπορούν να έχουν μεταξύ τους το κρασί και η μουσική? Και τα δύο σου προσφέρουν άλλωστε ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι που περνά από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς και εκφράζεται με διαφορετικά ύφη και χαρακτήρα. Ποιος δεν μπορεί να ξεχωρίσει ήχους από την Λατινική Αμερική, από τους ήχους μιας ροκ μπάντας? Ποιος δεν μπορεί αντίστοιχα να ξεχωρίσει τα εκρηκτικά αρώματα ενός σοβινιόν? Είναι ανεξάντλητες οι παραλλαγές τους πάνω στο ίδιο θέμα. Και κάθε μία απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια γκάμα ύφους, ιδιαίτερα με προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και στις δύο περιπτώσεις.

Δεχτούμε ότι η μουσική είναι η τέχνη, εκείνη που αφορά περισσότερο από κάθε άλλη στην πλειοψηφία του κοινού. Θα πρότεινα να αποδεχτούμε και την άρρηκτη σχέση της με το αλκοόλ. Με το αλκοόλ και τις ουσίες γενικότερα. Τις ουσίες και τα ινοπνεύματα.

Αμέτρητα είναι τα τραγούδια που έχουν αναφορές, έμεσες ή άμεσες, στο αλκοόλ και στις θετικές και αρνητικές συνέπειές του. Το θέμα έχει απασχολήσει πολλούς μελετητές του τραγουδιού και μάλιστα το 2007 παρουσιάστηκε μια σπουδαία μουσική παράσταση, αναδρομή ίσως, στη σχέση του τραγουδιού με τις διάφορες ουσίες, συγκεκριμένα στο Ηρώδιο, με την συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών και με μπροστάρι τον Γιώργο Νταλάρα. Ανατρέχοντας όμως κανείς την παγκόσμια μουσική παραγωγή, θα βρει πλείστες όσες αναφορές για το ποτό, το τσιγάρο, τις ναρκωτικές ουσίες και άλλα βέβαια νόμιμα και παράνομα εξαρτησιογόνα. Το πρώτο παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι το αγαπημένο τραγούδι του τραγουδοποιού Λουκιανού Κυλαϊδόνη, το οποίο κυκλοφόρησε το 1986 στο δίσκο «Τραγούδια για κακά παιδιά», ένα από τα πιο παλιά και αγαπημένα βινίλια. Θέλοντας λοιπόν να καλοπιάσω όλους εσάς,

Ξεκινάω αυτή τη μικρή βόλτα στα τραγούδια, τα οποία γεφυρώνουν τη σχέση της μουσικής με το αλκοόλ, με ένα τραγούδι το οποίο περιεχόταν στο συγκεκριμένο δίσκο και έλεγε «Στα κοκτέιλς λέμε ναι λοιπόν».

λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κότες, όχι και στους ενερωτούς. Όχι λέμε στις κότες, όχι στους κυριλές, στους δικούς μας λέμε.

Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση, όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι, στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο, όχι στην κοκαίνη,

στα κοκτέιλ λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι, είμαι στους βουλάκες, όχι, γάμω τους ασκέφτους, όχι, είμαι στους βουλάκες, όχι, στους χαζούς. Τα τσακάλια λέμε ναι, και στους έτσι λέμε ναι, στους τζαζίστες λέμε ναι, στους μπλουζίστες λέμε ναι, στις ζηλιάρες λέμε ναι, στις τρελιάρες λέμε ναι. Όχι, παιδιά στις ψόφιες, όχι, και στους κρυοκόλλους, όχι, παιδιά στις ψόφιες, όχι, στους

0: italiastis psofjes. Όχι, και στους κρυοκολούς. Όχι, italiastis psofjes. Όχι, στους σοβαρούς. Ναι!
1: Γυρνώντας χρόνια πίσω από τότε που γράφτηκε το τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνη, βρίσκουμε αναφορές στο αλκοόλ σε όλο το φάσμα της μουσικής δημιουργίας, σε πάρα πολλά τραγούδια και σε πάρα πολλούς συνθέτες. Ποιος αλήθεια δεν είναι αυτός που ξέρει το τελευταίο τραμ του 1948, το οποίο ήταν σε μουσική του Μιχάλη Σογιούλ και σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου. Εσούρωσα και αργήσαμε. Δεν νομίζω να χρειάζονται περισσότερο συστάσεις. Ας προλάβουμε το τραμ το τελευταίο.

Ξανασυναντάμε στον δρόμο μας τον Αλέκο Σαγκελάριο και τον Χρήστο Γιανακόπουλο, όπου οι ίδιοι αυτοί συντελεστές έγραψαν 4 χρόνια αργότερα, βέβαια, το 1952, και το εμβληματικό «Άλλα», με την εξαιρετική ρήμα των στιχουργών που έλεγε «Άλλα μπουκάλα». Το συγκεκριμένο τραγούδι πρωτοακούστηκε στην ταινία του Αλέκου Σαγκελάριου με τίτλο «Ένα βότσαλο στη λίμνη», όπου πρωταγωνιστούσε ο αξέχαστος Βασίλης Λογοθετίδης σε έναν εξαιρετικό ρόλο.

Το κρασί πρωταγωνιστεί, είτε αναφέρεται ξεκάθαρα είτε εννοείται στην στιχουργία των παλαιών. Η μπουκάλα περιέχει συνήθως κρασί. Ούτως ή άλλως στην προπολεμική ελληνική κοινωνία το κρασί κυριαρχεί. Με τα πολεμικά έκαναν βέβαια την εμφάνισή τους, με ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα, τα ποτά στα τραπέζια των Ελλήνων ή στα κέντρα διασκέδασης. Όταν το 1939 η Σωτηρία Ιατρίδου γράφει το «Ακόμα ένα ποτηράκι», αναφέρεται και εκείνη στο κρασί, όπου ερμηνεύτηρα ήταν η Κάκια Μένδρη. Πολλά χρόνια αργότερα, πολλές δεκαετίες μετά, ο Σωκράτης Μάλαμας, στο δίσκο του με τίτλο «Κύκλος» και συγκεκριμένα το 1993, γράφει το τραγούδι του Μεθυσμένου. «Ίσως μ' αφήσει το κρασί να δω του κόσμου την αυλή», έλεγε μία ρήμα του τραγουδιού. 7 χρόνια μετά, ο ίδιος τραγουδοποιός μελοποιεί εμπνευσμένος στίχους του Θανάση Παπακοσταντίνου και φτιάχνει ένα από τα καλύτερα τραγούδια του με τον τίτλο «Χαμένο ρούχο». Είναι ένα τραγούδι που ξεσηκώνε πάντα το ακροατήριό του και πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε στο δίσκο «Φύλακας και ο Βασιλιάς». «Στην Κολυμπήθρα ρίξανε νερό αλκοολούχο και στο όνομα που μου δώσαν ήταν χαμένο ρούχο».

Ράδιο Κρήτη 101,5. Κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, για όποιο λόγο ξενυχτάτε. Είτε γιατί πρέπει να είστε στο χώρο της εργασίας σας, στην νυχτερινή δύσκολη βάρδια, είτε γιατί το έχετε επιλέξει να ξενυχτήσετε με το αγαπημένο σας πρόσωπο, μόνοι σας, είτε γιατί οδηγάτε. Εμείς φροντίζουμε και σας κερνάμε ήχους, στίχους και απόψε και ποτά. Ποτά μέσα όμως από το ελληνικό τραγούδι. Προσπαθήσαμε να παντρέψουμε, να μπλέξουμε τους ήχους, τους στίχους που ερμηνεύουν και φανερώνουν το κρασί, το ουίσκι, το λικέρ, τη βότκα, την μπύρα και επίσης οτιδήποτε άλλο αλκοολούχο δόθηκε αφορμή από τον εκάστοτε συνθέτη για να γίνει τραγούδι. Βρισκόμαστε στο 1998 που ο Θανάσης Παπακοσταντίνου στο δίσκο του Λάφυρα και διαστόματος της Μελίνας Κανά μας χαρίζει ένα εξαιρετικό τραγούδι. Βάλε κρασί του φίλου το ποτήρι και η μοναξιά ας κάνει χαρακίρι.

Αναφορά στο ποτό βρίσκουμε λοιπόν σε όλο το εύρος της μουσικής δημιουργίας. Από τα δημοτικά τραγούδια μέχρι τα νησιώτικα και από την ροκ μέχρι το έντεχνο. Το αλκοόλ όμως τις περισσότερες φορές δίνει το παρόν ακόμα και δεν αναφέρεται στους στίχους του τραγουδιού. Δεν μπορώ να φανταστώ ας πούμε καλοκαιρινή συναυλία σε ανοιχτό θέατρο χωρίς μια παγωμένη μπύρα στο χέρι. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα ακούσω το αγαπημένο μου τραγούδι, τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη σε μια μουσική σκηνή το χειμώνα χωρίς ποτό. Δεν ξέρω βέβαια πώς μπορεί να στηθεί ένα αυτοσχέδιο γλέντι σε ένα σπίτι αν δεν υπάρχουν μερικές μπυρίτσες, μια τσικουδιά και δεν μπορώ να κάτσω στη φιλόξενη αυλή του σπιτιού ή

στο μπαλκόνι, εάν δε πιούμε ένα ποτάκι, ένα κρασάκι, συντροφιά με το αγαπημένο μας πρόσωπο. Συνυφασμένο είναι το ποτό μαζί με τη μουσική. Και αν η μουσική δεν έχει όρια και σύνορα, η άλλη πλευρά του παντρέματος έχει και πρέπει να έχει και όρια και σύνορα.

0: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε. Λίγα λεπτά μετά τις 11. Ράδιο Κρήτη 101,5. Δεύτερο μέρος. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε στη διάθεσή μας 60 λεπτά περίπου ακόμα, όπου και θα τα διανύσουμε με καλό ελληνικό τραγούδι και με μικρές κουβεντούλες.

Το 1984 ο Νίκος Παπάζογλου έγραψε τους στίχους, το έντυσε και με μουσική και το τραγούδισε. Κατάφερε και πάντρεψε το τραγούδι. Ήξερε καλά να το κάνει. Το πάντρεψε με το κρασί. Και είπε, με το τραγούδι, με το κρασί, σαν πέφτει το βραδάκι, στο νου μου έρχεσαι εσύ, με πνίγει το μεράκι.

Η σχέση της μουσικής με το αλκοόλ έχει μελετηθεί από πολλούς επιστήμονες ανά τον κόσμο. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήμονας για να καταλάβει αυτή την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ μουσικής και αλκοόλ. Μπορεί πιο εύκολα απλά να γίνει αλκοολικός, αρκεί κανείς να σκεφτεί πόσα τραγούδια αναφέρονται στο αλκοόλ και πόσο αλκοόλ καταναλώνουμε ακούγοντας μουσική. Από τη στιγμή που αυτή η σχέση έπεσε στην αντίληψη των κατάλληλων ή ακατάλληλων εγκεφάλων, η μουσική παίζει δυνατά και το ποτό ρέει άφθονο. Αποτέλεσμα, κάποιοι λίγοι, πολλοί, μεθυσμένοι αλλά και πολλά χρήματα στο ταμείο. Όχι του ελληνικού δημοσίου βέβαια. Τι είναι όμως αυτό που μας κάνει να πίνουμε περισσότερο όταν ακούμε μουσική? Δεν θα μπορούσαμε να ενεχοποιήσουμε μόνο τη μουσική μας για την κατανάλωση αλκοόλ. Παράγοντες όπως είναι η ψυχική μας διάθεση, η κουλτούρα μας, το φύλο μας και πολλά άλλα, σίγουρα θα πρέπει να συνυπολογιστούν για να είμαστε δίκαιοι. Ωστόσο η μουσική που παίζει επηρεάζει τη διάθεσή μας. Αυτό που δείχνουν οι έρευνες άλλωστε είναι ότι την ακούμε περισσότερο όταν ακούμε δυνατότερα. Καταναλώνουμε δηλαδή πιο γρήγορα, άρα και περισσότερο όταν ακούμε δυνατά μουσική.

Η εξήγηση για αυτό το φαινόμενο είναι ότι, όπως λέει και ο στίχος, είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας. Κι όμως, έρευνες έδειξαν ότι η γεύση του αλκοόλ, όταν η μουσική είναι δυνατά, είναι πιο γλυκιά. Δηλαδή, μας φαίνεται πιο γλυκιά. Έχουμε αυτή την αίσθηση ή παρέστηση. Δυνατότερη μουσική, γλυκότερο το ποτό. Και όσο γλυκότερο μας φαίνεται το ποτό, τόσο περισσότερο καταναλώνουμε. Περισσότερο ποτό, περισσότερες αμαρτίες. Αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι προτιμούν τη γλυκιά γεύση σύμφωνα με έρευνες.

Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 βρίσκεστε ο Αντώνης Γεναράκης, είναι στο μικρόφωνο και απόψε μιλάει μαζί σας με τραγούδια που κοινό παρανομαστή έχουν το ποτό. Το ποτό το οποίο εμπνεύστηκαν, άλλοτε γιατί το χρησιμοποίησαν, άλλοτε γιατί το φοβήθηκαν οι στιχουργοί και το έκαναν ελληνικό τραγούδι. Την ποικιλία των ποτών. Το κρασί, το ούζο, την τζικουδιά, τη βότκα, το ουίσκι, το ρούμελο, όπως έλεγε και ένα τραγούδι παλιό με το Στέλιο Καζαντζίδη. Από την λευκή ισοπαλία του Αντώνη Βαρδί, του μεγάλου, του αείμνηστου τραγουδοποιού, εμείς σας μοιραζόμαστε απόψε μία βότκα πορτοκάλι.

Όπως λέγαμε και νωρίτερα, το ποτό είναι συνυφασμένο με το ελληνικό τραγούδι για πάρα πολλούς λόγους. Ορισμένες φορές πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το τραγούδι για να μας ανεβάσει, ανάλογα βέβαια τη διάθεση που βρισκόμαστε, ή για να μας ρίξει. Όταν είμαστε σε όμορφη ψυχολογική κατάσταση, το τραγούδι μας βοηθάει να ευθυμίσουμε. Και πάντα το συντροφεύουμε με ένα ποτό για να μας κάνει αυτό τον δρόμο της ευθυμίας. Τάχα μου, θα χρησιμοποιήσω εγώ την έκφραση μέσα εισαγωγή.

ψυχολογικά ακόμα πιο γρήγοροι. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις όπου η ψυχολογική μας κατάσταση δεν είναι καλή. Τότε λοιπόν είναι που όταν καταφέρουμε να απομονώσουμε, και το κάνω πολύ πιο πρακτικό βγαίνοντας με φίλους ή μόνοι μας, πίνοντας ένα κρασάκι όταν δεν είμαστε καλά ψυχολογικά, αυτό μας βοηθάει περισσότερο ξανά με εισαγωγικά να κατηφορήσουμε την ψυχολογική μας κατάσταση πιο γρήγορα. Και από τις δύο περιπτώσεις που έχουμε συναντήσει στη ζωή μας έχουν εμπνευστεί οι στιχουργοί και έχουν γράψει πολλά τραγούδια, είτε γιατί το γεύτηκαν είτε γιατί το άκουσαν.

Το 1970 η ευτυχία Παπαγιανοπούλου έδωσε τους στίχους και ο Απόστολος Καλδάρας τους έντυσε με μουσική. Η μεγάλη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη ερμήνευσε ένα τραγούδι το οποίο έχει μελοποιηθεί, έχει επανακτελεστεί, είναι ο πιο σωστός όρος, πολλές φορές από το 1970 και το τραγούδι είναι «Στο τραπέζι που τα πίνω». «Στο τραπέζι που τα πίνω λείπει το ποτήρι σου». Λείπουν και τα γλυκά σου λόγια που άκουγα από τα χείλη σου. Ξανά εδώ συναντάμε αυτό που λέμε διάθεση μαζί με ένα ποτό.

Αρκετά χρόνια πριν, από το 1970 και συγκεκριμένα το 1947, ένας άλλος μεγάλος, ο Βασίλης Τσιτσάνης, έδωσε τους στίχους και με την μουσική να είναι σε παραδοσιακό τέμπο, έγραψε το τραγούδι «Όταν πίνει στην ταβέρνα». Σωτηρία Μπέλου, Χαρούλα Λαμπράκη, Αντώνης Ρεπάνης και Στράτος Διονυσίου είναι ορισμένοι από αυτοί που το ερμήνευσαν. Και οι στίχοι εντάχει έλεγαν ότι όταν πίνεις στην ταβέρνα, κάθεσαι και δεν μιλάς, κάπου-κάπου αναστενάζεις από τα φύλλα της καρδιάς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ερμηνεύουμε αυτό που λέμε, ότι η κακή μας ψυχολογική μας κατάσταση μας απομονώνει, μας κλείνει στον εαυτό μας, και ο δρόμος του ποτού μας οδηγεί πολύ πιο γρήγορα σε μη επιθυμητά αποτελέσματα.

Το 1977 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Ούζο όταν πιείς» με ερμηνεύτρια την Χάρης Αλεξίου. Ήταν μέρος του δίσκου 24 τραγούδια, έτσι λεγόταν ο τίτλος, ο οποίος περιλάμβανε και άλλα μετέπειτα επιτυχίες όπως το «Όλο του κόσμου οι Κυριακές» και το «Τι γλυκό να σ' αγαπούν». Το τραγούδι όμως που συνδέθηκε με το «Ούζο» δεν ήταν καινούριο. Πρόκειται για μια διασκευή του «Πρέζα όταν πιείς», το οποίο είχε πρωτοερμηνεύσει η Ρόζα Εσκενάζη το 1934. Τους στίχους είχε γράψει ο Εμίλιος Σαββίδης και τη μουσική ο Σώσος Ιωαννίδης. Το «Πρέζα όταν πιείς» τραγουδήθηκε και πέρασε στο λαό κυρίως λόγω της μελωδίας του, αλλά δεν έμεινε στο προσκήνιο για πολύ. Άλλωστε καταλαβαίνετε και από μόνοι σας ότι υμνούσε την πρέζα σε μια εποχή που οι ναρκωτικές ουσίες και οι χρήσεις τους ήταν πρωτόγνωρα θέματα για τον ευρύ λαό και για πολλούς εντελώς άγνωστα. Έτσι όταν έγινε η δικτακτορία του Μεταξά, το τραγούδι που είχε μέσα και τη λέξη δικτάκτορας αλλά και τη λέξη πρέζα και καθότι έλεγε για την κατάδια της Ελλάς, λογοκρίθηκε αμέσως. Ήταν άλλωστε εκείνα τα χρόνια που ήταν η αρχή της γενικής απαγόρευσης των σατυρικών και ανατολίτικων τουρκικών τραγουδιών. Έκτοτε το είδος του συγκεκριμένου τραγουδιού βέβαια και ευρύτερα του ρεμπέτικου βρέθηκε στο περιθώριο και αναγεννήθηκε μετά τον πόλεμο, όπως έχουμε ασχοληθεί και σε άλλες εκπομπές, με κυριότερο εκπρόσωπο τον Βασίλη Τσιτσάνη. Το διασκευασμένο λοιπόν πλέον τραγούδι της Χάρης Αλεξίου «Ούζο όταν πιείς» έγινε μεγάλη επιτυχία και μεταφράστηκε στα γαλλικά, τα ισπανικά και τα γερμανικά. Δεν έχει ουσιαστική διαφορά από το αρχικό κομμάτι, το οποίο το ερμένευσε η Ρόζα Εσκενάζη. Η αντικατάσταση όμως της λέξης «πρέζα» από το «ούζο» ήταν αρκετή για να μπορέσει να διαδοθεί το τραγούδι και να μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο γνωστά ρεμπέτικα. Άλλωστε όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι η χώρα μας στιζόταν από την ηρωίνη και οι πρώτοι θάνατοι συγκλώνησαν την κοινή γνώμη. Γινόταν άλλωστε και πρωτοσέλιδα τότε σε εφημερίδες. Η αλλαγή της λέξης δεν ήταν μόνο θέμα ταμπού αλλά και ουσίας.

Πάμε ξανά στο 1965, όπου συναντάμε τον Βασίλη Τσιτσάνη για ακόμα μία φορά. Σε ένα τραγούδι που φέρει και η στίχη και η μουσική την υπογραφή του. Μία ρήμα από το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο δείχνει και το μεγαλείο της ψυχής κάποιου που όταν πιει και ευθυμίσει, τα βλέπει όλα αλλιώς και νιώθει αρχηγός. «Φέρτε μου να πιω το ακριβότερο πιωτό, εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ».

Βρισκόμαστε στην καρδιά της δεκαετίας του 1980, τα Χριστούγεννα του 85 συγκεκριμένα, όπου και κυκλοφόρησε ο δίσκος Αχαρνών 77. Οι πιο παλιοί θα τον θυμούνται. Μιλάμε για τα παιδιά από την Πάτρα, όπου ήδη έχουν γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία με τους δύο προηγούμενους τους δίσκους. Το κομμάτι όμως που ξεχωρίζει από το δίσκο αυτόν και το οποίο ξεπέρασε σε πωλήσεις τις 200.000 αντίτυπα είναι οι Μπύρες. Η υπογραφή στους στίχους του τραγουδιού έγινε από το ψευδώνυμο Ρούλα Ψωράκη, το οποίο ανήκε στην Σεμίνα Διγενή. Μιλάμε για 4 νέα παιδιά από ισάριθμα μέρη της Ελλάδος, όπου βρέθηκαν στην Πάτρα σπουδάζοντας στο Πανεπιστήμιο. Κοινό στοιχείο τους ήταν η αγάπη και το τραγούδι, και κυρίως για το λαϊκό τραγούδι. Όλοι βέβαια ασχολούνται ερασιτεχνικά με κάποιο όργανο και παράλληλα με τις σπουδές τους προσπαθούν να βγάλουν το χαρτζιλίκι τους, παίζοντας σε διάφορα νυχτερινά κέντρα ή μπουάτ της πόλης. Και ποιος από όλους αυτούς θα φανταζόταν ότι αρκετά χρόνια μετά, πολλές δεκαετίες αργότερα, ένα τραγούδι τους θα γίνει τόσο χαρακτηριστικό που πιθανόν ακούγεται συχνά πυκνά, καθημερινά, σε ταβέρνες, λέγοντας «Να πιούμε μία μπυρίτσα». Δύο μπύρες ακούγονται, όχι δύο, τρεις.

Μία προσέγγιση και ένα πάντρεμα 120 λεπτών με τραγούδια που εμπνεύστηκαν και αποδόθηκαν από τους ερμηνευτές τους, εμπνεύστηκαν από τους στιχουργούς και που μιλούν για το ποτό. Προσπαθήσαμε να μοιραστούμε με όλους εσάς απόψε. Το ποτό μέσα από το ελληνικό τραγούδι. Το ούζο, το κρασί, η τσικουδιά, η βότκα, το λικεράκι, οι μπύρες. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας και προσπάθησε με ή χωρίς ποτό, αλλά με ήχους που τουλάχιστον σε μεθούν από όμορφες μυρωδιές, να κινηθεί μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω πως

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.